Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Και πραγματικά πιστεύω ότι χαιρόμαστε, μια και ανταμώνουμε πάλι. Είναι για όλους μας μια έτσι χαλάρωση, μια ενθάρρυνση, μια ανανέωση, μια ενίσχυση. Και να πω την αλήθεια, σκεφτόμουν όλο αυτό το διάστημα και έλεγα ότι ειδικά στην εποχή μας είναι πολύ ωραίο αλλά και πολύ δύσκολο να είσαι γονιός. Πολύ περίπλοκο φαίνεται, πολύ περδεμένο φαίνεται, πολύ επίπεδο φαίνεται. Μόλις πας να ενημερωθείς, να βάλεις τέλος πάντων μια σειρά σε κάποια πράγματα, ξαφνικά εμφανίζονται άλλα θέματα, άλλες διαδικασίες. Και μόλις πας πάλι και εκεί να τις δεις, να τις κατανοήσεις, να συμβουλευθείς, να ενημερωθείς, άντε πάλι άλλα. Ίσως γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι αλήθεια αυτό, που ξυπνάς το πρωί με κάποια δεδομένα και κοιμάσαι το βράδυ με άλλα δεδομένα. Και κάποιες φορές ξαφνιάζεσαι γιατί κοιμάσαι με άλλα δεδομένα και ξυπνάς με νέα δεδομένα. Και αναφέρουμε και σε όλες αυτές τις ταχύτατες αλλαγές που γίνονται καθημερινά, ακόμη και στα νομοθετήματα, ακόμη και στην κοινωνική έτσι, διάσταση μέσα στην οποία ζούμε, και οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γοργές. Δεν προλαβαίνουμε και να τρέχουμε και να λαχανιάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να τις παρακολουθήσουμε, δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε. Ξέρω αν έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση. Και αν κανείς αποστασιοποιημένος λίγο έτσι έξω από την πίεση, από την έντονη προσωπική βίωση των γεγονότων, τα δει τα πράγματα, βλέπει ότι οι διαφορές και οι διαφοροποιήσεις από χρονιά σε χρονιά και από γενιά σε γενιά είναι πια τεράστιες. Παλιότερα μπορούσαμε έτσι συνολικά να κατηγοριοποιήσουμε λίγο και να πούμε η γενιά του 60 και του 70, η γενιά αυτή. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε, και ίσως όσοι έχουν μικρότερα παιδιά που είναι σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την ηλικία που φαίνονται αυτές οι μεγάλες διαφορές, αλλά και όσοι έχουμε εγγόνια πια σε αυτές τις ηλικίες, μπορούμε να το διαπιστώσουμε ότι διαφορετικά είναι τα παιδιά που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πάνε στην Πέμπτη και στην Έκτη, και διαφορετικά είναι τα παιδιά που αυτή τη στιγμή αρχίζουν το σχολείο. Θα μου πείτε, δεν είναι πάντα ίδια τα παιδιά. Εντάξει, αυτό πρέπει να το αποσαφηνίσουμε πριν χαθούμε και μπερδευτούμε σε όλη αυτή τη θεώρηση με το καλώς ανταμώσαμε που είπαμε. Βεβαίως, πάντα τα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα παιδιά του Θεού. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Αν το ξεχάσουμε αυτό, που ξέρετε, χάνουμε το στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο πατάμε. Τότε μπορούμε να βρεθούμε σε ένα λαβύρινθο στην κυριολεξία που δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω και δεν θα βρίσκουμε τον Μινόταυρο για να μας βγάλει έξω. Πραγματικά έτσι δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Θεμέλιο, ναι, τα παιδιά είναι πάντα ίδια από τότε που δημιουργήθηκαν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Είναι παιδιά του Θεού. Και βέβαια είναι παιδιά με την έννοια πάντα που δίνουμε, την έννοια της εξέλιξης, την έννοια ότι δεν είναι ενήλικες σε μικρό μέγεθος, αλλά είναι παιδιά με διαφορετική ψυχολογία, με διαφορετική αποκωδικοποίηση, με διαφορετική λογική. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά που από τη φύση τους είναι καλά παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, μολονότι άλλοι έχουν περισσότεροι και άλλοι λιγότερες κακές στιγμές και πλευρές και εκδηλώσεις, είναι όμως καλοί, έτσι και τα παιδιά είναι καλά παιδιά. Όμως επειδή είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα περιβάλλον κοινωνικό, πολιτιστικό, και μάλιστα στην εποχή μας που έχουμε πάρα πολλά άλλα περιβάλλοντα που έρχονται μέσα στο περιβάλλον μας, και όπως καταλαβαίνετε εννοώ ότι η τηλεόραση, τα ακούσματα, το ραδιόφωνο και βέβαια το ίντερνετ, το διαδίκτυο με το οποίο τα παιδιά εξοικειώνονται, θα έλεγε κανείς πλέον από την κούνια ή από το κρεβατάκι μάλλον, μια και δεν υπάρχει η έννοια της κούνιας όπως την ξέραμε. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν και επιδρούν το ένα περιβάλλον πάνω στο άλλο, όλες αυτές οι παραστάσεις, και αυτό επιδρά βέβαια πάνω στα παιδιά. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι διαφορετικά. Για να καταλήξουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, αυτό σημαίνει ότι οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουν ακόμη περισσότερο έργο, ακόμη περισσότερη δουλειά, ακόμη περισσότερα επίπεδα, ακόμη περισσότερες πλευρές. Και δεν το λέμε αυτό για να τρομάξουμε, όχι. Το αντίθετο. Το λέμε για να πάρουμε τα πάνω μας και να αισθανθούμε όμορφα
και με εμπιστοσύνη στο Θεό αλλά και εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Διότι επειδή είναι αυξημένες οι δυσκολίες, επειδή είναι αυξημένες οι αντικσότητες, γι' αυτό και το παραμικρό που μπορούμε να πετύχουμε και η παραμικρή σωστή κίνηση που κάνουμε έχει τεράστια αξία. Γιατί κάθε πράγμα πρέπει να κρίνεται και να μετριέται μέσα στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε σωστοί. Ξέρετε πόσο άδικοι γινόμαστε με τις κρίσεις μας και τις κριτικές μας όταν ξεχνάμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται κανείς. Θέλουμε λοιπόν να πούμε πραγματικά ένα μπράβο στους γονείς που το παλεύουν το γεγονός. Γιατί πιστεύω να συμφωνείτε κι εσείς, μας χρειάζεται αυτό το μπράβο. Θέλουμε κι εμείς να ανασάνουμε. Θέλουμε κι εμείς λίγο να χαμογελάσουμε. Θέλουμε κι εμείς να νιώσουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού κάτι θα καταφέρουμε. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα, αλίμονο. Αυτό μάλλον το έχουμε καταλάβει και αν δεν το έχουμε καταλάβει είναι ένα δικό μας μεγάλο πρόβλημα και ένας μεγάλος πειρασμός και μια μεγάλη παγίδα. Και δεν χρειάζεται να τα καταφέρουμε όλα. Ξέρουμε όμως από την άλλη μεριά ότι αφού μας εμπιστεύτηκε ο Θεός και μας έκανε γονείς, μπορούμε να καταφέρουμε μερικά πράγματα. Και μετά μέσα από αυτή τη συνέστηση, τη συνειδητοποίηση αυτής της μεγάλης αλήθειας που είναι πολύ ενθαρρυντική, που είναι πολύ ενισχυτική, που δεν μας απαξιώνει, αντίθετα μας καταξιώνει, που δείχνει εκτίμηση για το έργο και τις προσπάθειές μας, μέσα από αυτή λοιπόν τη συνέστηση θα θυμηθούμε και θα φέρουμε ενεργά στη ζωή μας τη μεγάλη αλήθεια ότι σε τελευταία ανάλυση, αφού τα παιδιά είναι πρώτα του Θεού και μετά δικά μας, αφού εμείς οι γονείς έχουμε επιλεγεί και ευλογηθεί από το Θεό για να είμαστε ιδανικοί γονείς στη θέση του Πατέρα Θεού, αφού εμείς έχουμε αυτές τις δυνατότητες, αυτές τις αδυναμίες, αυτές τις εμπλοκές, αυτά τα μπλεξίματα, αυτά τα διέξοδα, αυτές τις ανατροπές και τις γρήγορες εξελίξεις που πραγματικά λέγαμε αμέσως πριν λαχανιάζουμε για να τις προλάβουμε αλλά δεν τις προλαβαίνουμε, γι' αυτό βεβαιωνόμαστε ακόμη περισσότερο και στερεωνόμαστε και αναπαυόμαστε, δεν χαλαρώνουμε αλλά αναπαυόμαστε και ενισχυόμαστε με τη μεγάλη αλήθεια ότι τελικά το Άγιο Πνεύμα που θεραπεύει τα ασθενή πληρεί και αναπληρεί τα ελείποντα. Και επειδή εμείς νιώθουμε συχνά πυκνά στην καρδιά μας, στο πετσί μας θα λέγαμε, στην ύπαρξή μας, τα ελλείμματά μας και το έλλειμμά μας, την αδυναμία μας με τα παιδιά, μια και νιώθουμε μερικές φορές όχι απλώς αδιέξοδο, αλλά δεμένοι, αλυσοδεμένοι, προβληματισμένοι, απορριμμένοι, χαμένοι στο τι να κάνω, πώς να το χειριστώ. Έτσι έρχεται αυτή η βεβαιότητα ότι το Άγιο Πνεύμα στην κυριολεξία αναπληρώνει όλα τα δικά μας. Και θα λέγαμε στην κυριολεξία ότι πουλώνει τις τρύπες. Και αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας γλυκαίνει και αυτό μας στηρίζει και αυτό μας εμπνέει και μας φωτίζει. Γιατί τις περισσότερες φορές επειδή αγχωνόμαστε, επειδή αναστατωνόμαστε, επειδή τρελαινόμαστε, δεν μπορείτε να πείτε τώρα μεταξύ μας τα λέμε και είναι μια αλήθεια, μερικές φορές τρελαινόμαστε από την αγωνία, από το άγχος, από την υπερβολή μας, τρέχει το μυαλό μας, χτυπάει η καρδιά μας, μεγαλοποιούμε τα πράγματα, αγωνιούμε για αυτά που θα έρθουν κατά τη γνώμη μας, πιέζουμε τα παιδιά μας για να προλάβουμε το μέλλον και τελικά καταστρέφουμε το παρόν τους. Πάρα πολλά τέτοια πράγματα κάνουμε που και εμείς έχουμε εδώ την ευκαιρία κάποιες φορές να τα προσεγγίσουμε ανάλογα με τα θέματα. Γι' αυτό μέσα μας ειρηνεύοντας παίρνουμε δύναμη για να δραστηριοποιηθούμε σωστά. Και είναι άλλο πράγμα δραστηριοποιούμε και άλλο πράγμα αγχώνομαι. Πιέζω, έχω ένταση. Είμαι συνεχώς στην πρίζα αλλά μετεντωμένη την ύπαρξή μου. Και ως εκ τούτου βέβαια και τα νεύρα μου και όλα τα άλλα. Γιατί τα λέμε όλα αυτά.
Πρώτα απ' όλα, γιατί από καιρό σε καιρό κάνουμε μια στάση, παίρνουμε μια ανάσα, βλέπουμε πώς τρέχουν, πώς παιδεύονται οι γονείς. Τους θαυμάζουμε, τους εκτιμούμε, σεβόμαστε περιόριστα το έργο τους, παραβλέπουμε όλα τα λάθη και βέβαια δεόμαστε. Δεόμαστε και προσευχόμαστε στο Θεό που μπορεί εκείνος να τα διορθώσει, να τα καλύψει, να τα κατευθύνει, να τα φωτίσει. Γι' αυτό και σήμερα σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας δύο εξαιρετικές προσευχές που βρήκα γραμμένες σε ένα από τα ωραία περιοδικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Θα μου πείτε, μα εδώ γράφει, μαθαίνω να είμαι γονιός. Στις προσευχές θα το ρίξουμε τώρα. Θα σας πω ναι και μάλιστα 100 φορές ναι και έντονα, γιατί το μαθαίνω να είμαι γονιός, που είναι η διαβίου μάθησή μας, που είμαστε πάντα μαθητές, που μεγαλώνουμε και εμείς με τα παιδιά μας, που οριμάζουμε και εμείς με τα παιδιά μας, που διορθωνόμαστε και εμείς με τα παιδιά μας, και αυτή είναι η ευλογία και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού μέσα από την οικογένεια για τον αγιασμό μας. Θα σας πω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα ξεκινάμε, προχωρούμε, ενεργούμε και καταλήγουμε με προσευχή. Γιατί αν δεν ξεκινάμε έτσι, αν δεν σταυρώνουμε τη σκέψη μας, την καρδιά μας, τις ενέργειές μας, με την έννοια ότι ακριβώς κάνουμε το σταυρό μας, γιατί επικαλούμαστε με αυτόν τον πολύ ουσιαστικό, απλό, καθημερινό και πολύ πρακτικό τρόπο ό,τι θέλουμε να κάνουμε, τότε συχνά θα χαθούμε μέσα σε όλη αυτή την κόπωση, σε όλο αυτό το πέρδεμα, σε όλες αυτές τις ανατροπές που μόλις πριν κάναμε μια μικρή ελάχιστη αναφορά. Γι' αυτό μολονότι φαίνεται ότι είναι εκτός από τα θέματα που συνήθως διαπραγματευόμαστε, θεωρώ ότι είμαστε στην καρδιά όλων των θεμάτων, γιατί εξάλλου η προσευχή που είναι αυτός ο διάλογος με αγάπη, αυτή η κουβέντα που μερικές φορές μάταια αναζητούμε να κάνουμε με τα παιδιά μας, που νιώθουμε ότι είναι πολύ μακριά, ότι δεν μπορούμε να τους πλησιάσουμε, ότι δεν μας ακούν αλλά και δεν τους ακούμε, ότι δεν συνονοούμαστε, ότι είναι σαν να μιλάμε άλλη γλώσσα, ξένη γλώσσα ο καθένας, και όχι μόνο με τα παιδιά μας και με τον άντρα μας ή τη γυναίκα μας αντίστοιχα και με τους άλλους. Αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε με το Θεό. Πάντοτε εν Αγίω Πνεύματι, γιατί χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε ούτε τη λέξη Θεός να πούμε με το δέος, το σεβασμό και την ευλάβεια με την οποία την αναφέρουμε, αλλά και γιατί όσο ακαταλαβίστηκα και αν μιλάμε, όσο και αν είμαστε στον κόσμο μας, όσο και αν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι νιώθουμε μέσα μας, δεν έχουμε ξεδιαλύνει τι θέλουμε ή τις καταστάσεις, ο Θεός μπορεί να καταλάβει αυτά τα καταλαβίστικα που φαίνεται οι άλλοι να μην τα καταλαβαίνουν γύρω μας και μπορεί να κουβεντιάσει μαζί μας. Γιατί δεν είναι μονόλογος η προσευχή, αλλά είναι διάλογος. Είναι συνάντηση. Και καμιά φορά, ξέρετε, ο πιο ισχυρός διάλογος είναι αυτός που δεν έχει πολλά λόγια ή αυτός ακόμα που μπορεί να μιλάει ένας και ο άλλος να ακούει. Σε αντίθεση με άλλους διαλόγους που μπορούν να μιλάνε ώρες δύο άνθρωποι, αλλά να μην έχουν κουβεντιάσει, να μην έχουν διαλεχθεί, απλώς να μιλάνε, είτε παράλληλα, είτε ανταγωνιστικά, είτε εχθρικά, είτε μέσα στη λογική θα σε πείσω ότι έχω δίκιο, θα σε πάρω με το μέρος μου. Και να νιώθει κανείς ότι μολονότι μιλάει δεν διαλέγεται. Δεν κουβεντιάζεται, δεν έρχεται σε αυτή την κοινωνία αγάπης. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεώρησα πολύ όμορφο να μοιραστώ μαζί σας ακριβώς αυτή την προσευχή. Τώρα θα πω και κάτι άλλο. Γιατί είμαστε μια οικογένεια και νιώθουμε άνετα. Έχει δύο προσευχές. Η μία είναι η προσευχή που κάνει μια μητέρα στο Θεό για τα παιδιά της και η άλλη είναι μια προσευχή που κάνει ένας πατέρας στο Θεό για τα παιδιά του. Θα μου πείτε, γιατί είναι διαφορετικές και δεν είναι οι γονείς που κάνουν προσευχή για τα παιδιά? Γιατί μέσα από την προσευχή όπως είναι καταγεγραμμένη φαίνεται και η διαφοροποίηση στην προσέγγιση των θεμάτων και στην ιεράρχηση των θεμάτων.
Γιατί ο άντρας και η γυναίκα είμαστε άνθρωποι, εικόνες του Θεού, δημιουργήματα του Θεού Πατέρα, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Ισότιμοι ναι, αλλά διαφορετικοί. Και το ξέρουμε αυτό όχι θεωρητικά όλοι μας, αλλά πρακτικά και εμπειρικά μέσα από την καθημερινότητα. Γιατί νιώθουμε αυτή τη διαφορετικότητα που μερικές φορές μας αποξενώνει ή μας δημιουργεί τύχη για να μην μπορούμε να επικοινωνούμε. Επειδή λοιπόν είμαστε διαφορετικοί, λειτουργούμε διαφορετικά και σαν πατέρες και μητέρα. Γι' αυτό εξάλλου και η ψυχολογία και η παιδαγωγική μιλάει πάντοτε και υποστηρίζει τη συνύπαρξη, τη συνεργασία, τη συμπόρευση του πατέρα και της μητέρας. Της μητέρας και του πατέρα. Δεν μπορεί ο ένας να αντικαταστήσει και να υποκαταστήσει τον άλλον. Γιατί προσπαθώντας να υποκαταστήσει κάτι που δεν είναι, τελικά παραμορφώνεται και μεταλλάσσεται επικίνδυνα και αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Αυτό το παρατηρούμε καμιά φορά όταν προσπαθούν ή όταν έχουμε ένα διαζύγιο ή όταν έχουμε μία απώλεια από θάνατο, που μέσα στην μεγάλη προσπάθεια και επιθυμία και στο φιλότιμο και στην πολύ αγάπη μερικές φορές, τη θυσιαστική αλλά κάποιες φορές που εκφράζεται με λάθος τρόπο αγάπη που έχουν οι γονείς, προσπαθούν να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν το πρόσωπο που λείπει. Και εκεί τα πράγματα μπερδεύονται, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο. Με αυτή λοιπόν τη λογική υπάρχουν οι δύο χωρισμένες προσευχές. Το θέμα πατέρας και μητέρα είναι πολύ μεγάλο. Απλώς εμείς τώρα βρήκαμε την ευκαιρία με αυτή τη διαφορετική προσευχή να κάνουμε μια μικρή προσέγγιση. Και γι' αυτό υπάρχει λοιπόν η διαφορετική, γιατί θα δούμε από την προσευχή ότι διαφορετικά εκφράζεται μια γυναίκα, διαφορετικά επισημάνει κάποια πράγματα, διαφορετικά και όλα είπαμε βάζει τις προτεραιότητες. Μπήκα λοιπόν στον πειρασμό και στο ερώτημα ή μάλλον σχεδόν έτσι αυθόρμητα είπα να ξεκινήσω από την προσευχή της μητέρας και ξαφνικά έτσι για να έχουμε και λίγο επαναστατικό στοιχείο και ανατρεπτικό είπα όχι. Δεν θα ξεκινήσω από την προσευχή της μητέρας, θα ξεκινήσω από την προσευχή του πατέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω ότι είναι πολλοί και οι πατεράδες και οι παππούδες και οι άντρες που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Και αλλήμον αν δεν ήταν. Γιατί οι γονείς είμαστε και οι μαμάδες και οι παπάδες. Μόνο ότι μερικές φορές φαίνεται να μονοπολούμε οι μητέρες αυτή τη γονεϊκή ιδιότητα ή να προσπαθούμε να την υπερτονίσουμε. Χρησιμοποιώντας ακόμη και αυτή την ιδιότητα, τη γονεϊκή, σε έναν αμήλικτο υπόγειο πόλεμο που ξεκίνησε τότε στην έξοδό μας από το παράδεισο του άντρα ενάντια στη γυναίκα. Από εκεί που ήταν ένα έγιναν εχθροί και ανταγωνιστές. Και αυτό περνάει μέσα από πολλές φάσεις, μέσα από την αγωγή, από την κοινωνική διάχυτη σκέψη και τα πιστεύω υπάρχουν και πολλά άλλα. Και κάποιες φορές δικαίως μπορεί να λένε οι μπαμπάδες, γιατί εμάς μας ξεχνάτε. Το λένε χαριτολογώντας, ξέρετε, κάποιες φορές και για την περίφημη γιορτή της μητέρας, δεν έχουμε και γιορτή του πατέρα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουμε και γιορτή του πατέρα, όπως άλλες φορές μπορεί να πούν άλλα έτσι παράπονα που δείχνουν λίγο αυτή την ανταγωνιστική τάση οι μητέρες σε σχέση με τους πατέρες και όλα τα άλλα. Για να ανατρέψουμε λοιπόν αυτό το δεδομένο εξαιρετικά, ξεκινάμε από την προσευχή του πατέρα, προσευχή πάντοτε, δηλαδή η κουβέντα με το Θεό, δηλαδή αυτό το άνοιγμα της ψυχής, δηλαδή αυτό το άφισμα, το ακούμπισμα πάνω στην αγάπη του Θεού, αυτή η παράθεση και η κατάθεση της ζωής στον ίδιο το Θεό που ξέρουμε ότι αγαπητικά είναι αυτός που μας αγαπάει, που μας δέχεται όπως είμαστε, που μετέχει στη ζωή μας, που αγκαλιάζει και σκεπάζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Από την προσευχή λοιπόν του πατέρα ψηφίσαμε. Θα ξεκινήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφορά τις μητέρες. Μην σηκωθείτε δηλαδή και φύγετε και πείτε σήμερα λοιπόν δεν έχει για μας. Όχι, προς Θεού. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η πιο πετυχημένη αγωγή και ανατροφή των παιδιών που καλύπτει πάρα πολλές αδυναμίες και τρύπες δικές μας θεμελιώνεται, στηρίζεται και είναι
η καλύτερη κατά το δυνατόν συνύπαρξη, συνεργασία, συμπόρευση των δύο γονέων. Όταν οι δύο γονείς συνεργάζονται και είναι σαν ένα, που είναι ένα μέσα στο γάμο, σε σχέση με τα παιδιά τους, τότε όσα λάθη παιδαγωγικά κι αν κάνουν, και σε αυτά που λέει η ψυχολογία και όλα τα άλλα, που όλοι κάνουμε λάθη, το ξέρετε αυτό, το λέμε, δεν υπάρχει εδώ αλάνθαστος γονιός, όσα λάθη κι αν κάνουμε, καλύπτονται, μπαλώνονται στην κυριολεξία από αυτή τη συνεργασία, την αγάπη, την αμοιβαία, την ενότητα, τη συμπόρευση που υπάρχει. Αντιθέτως, όσο κατατοπισμένοι και αν είμαστε, όσο και αν προσπαθούμε να λειτουργούμε με ό,τι λέει η ψυχολογία, η παιδαγωγική, έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει, έχουμε εμβαθύνει, έχουμε σπουδάσει, αν δεν έχουμε αυτή την ενότητα, αυτό το μαζί μέσα στην οικογένεια, στην κυριολεξία, τεινάζονται στον αέρα. Και αν δεν τεινάζονται όλο στον αέρα, έχουμε ελάχιστα αποτελέσματα με πάρα πολλή προσπάθεια. Σε αντίθεση με την περίπτωση που όταν έχουμε τη συμπόρευση και τη συνεργασία, με μικρή προσπάθεια, με λίγες δυνάμεις και ικανότητες, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Και ίσως τώρα πρέπει να το σκεφτούμε διαφορετικά και να το αναθεωρήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης και να σκεφτούμε ότι κι αν δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο, έχουμε το σπουδαιότερο και κυριότερο. Με αυτή λοιπόν τη λογική, πάλι μια μικρή νήξη κάναμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που αν μας έχει καλά ο Θεός θα το προσεγγίσουμε και θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Με αυτή λοιπόν τη λογική όλοι μαζί θα ακούσουμε, θα σκεφτούμε, θα σχολιάσουμε, θα κατανοήσουμε την προσευχή του Πατέρα και όλοι μαζί θα σκεφτούμε, θα ακούσουμε και θα σχολιάσουμε την προσευχή της Μητέρας. Πιστεύω να συμφωνείτε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε τι λέει αυτός ο πατέρας. Κύριε, δώσ' μου ένα γιο αρκετά δυνατό ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμος. Από την αρχή λίγο έτσι μας προκαλεί προσευχή, ένα γιο δηλαδή μόνο, να μην του δώσει και μία κόρη. Μήπως δηλαδή ξεχωρίζουμε το γιο με την κόρη, να σας πω. Καταρχήν λέμε για μία προσευχή, στην προσευχή βγάζεις τα σώψυχά σου. Είσαι ειλικρινής και αυθεντικός απέναντι στο Θεό, γιατί αν δεν είσαι ειλικρινής και αυθεντικός, τότε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, κοροϊδεύεις το Θεό. Φαίνεται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό το χρησιμοποιούν τον πατέρα, ότι μια και θεωρούν οι παταράδες ότι ο γιος είναι η συνέχεια του ονόματος, η συνέχεια της γενιάς, είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο θα εμπνεύσει την αρενοπότητα και τη δική του υπόσταση, έχουν αυτή την επιλογή. Γι' αυτό και ακριβώς είναι εδώ πέρα αυτή η προσευχή για τον γιο με μια μικρή αδυναμία. Όμως εμείς εκεί που διαβάζουμε γιο μπορούμε να διαβάσουμε και κόρη. Εξάλλου ναι, είμαστε διαφορετικοί, αλλά δεν είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι και ούτε είναι ένας πιο πολύτιμος από τον άλλον, ούτε είναι ο ένας ανώτερος από τον άλλον και ως εκ τούτου ο άλλος κατώτερος. Όχι, είμαστε ισότιμοι, που θα πει ότι έχουμε την ίδια τιμή, οφείλουν να μας αποδίδουν την ίδια τιμή, αξίζουμε την ίδια τιμή. Τι ζητάει λοιπόν ο πατέρας? Δώσουμε ένα γιο ή μια κόρη αρκετά δυνατό ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμος. Είναι εξαιρετικά όμορφη αυτή η φράση, γιατί χρειάζεται άραγε δύναμη για να καταλάβεις ότι είσαι αδύναμος. Μήπως δηλαδή περνάμε και στα παιδιά μας και έχουμε εμείς σαν λογική την οτροπία ότι οφείλεις να είσαι πάντα δυνατός? Και έτσι βάζοντας αυτό το πάντα και εξειδανικεύοντας, κατορθώνουμε ακριβώς το αντίθετο. Να μην είναι δυνατά τα παιδιά μας, να καταραίουν εύκολα, να νιώθουν τα ίδια ότι είναι αδύναμα και ως εκ τούτου πολλές φορές να έχουν πρόβλημα ακόμη και στην μικρή κοινωνία που ζουν, το σχολείο ή ό,τι άλλο, και με αυτά τα διάφορα θέματα που είναι ένα μεγάλο θέμα και θα το σχολιάσουμε, του εκφοβισμού, του σχολικού και όλα τα άλλα. Μήπως τελικά στην προσπάθειά μας να κάνουμε δυνατά τα παιδιά μας,
φτάνοντας σε αυτό τον υπέρτονισμό της δύναμης, τους κάνουμε να νιώθουν αδύναμοι. Εδώ δέεται και παρακαλεί, και είναι πραγματικά η διαφορετική, όπως λέμε, νοοτροπία των αντρών από τις γυναίκες. Μιλάει λοιπόν για μια δύναμη, αλλά έχει και τη σοφία να τονίσει ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμος. Και είναι καλό να ξέρουμε πότε είμαστε αδύναμοι, και εμείς αγωνείς και τα παιδιά μας πότε. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτό σε προστατεύει. Πρώτα απ' όλα σου βάζει τα όρια. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η σύνεση και η διάκριση. Αλλά και γιατί σε βοηθάει, κατανοώντας τη δική σου αδυναμία, τη δική μας αδυναμία, να ζητάμε τη δύναμη του Θεού. Και εκεί τότε ανατρέπονται τα πράγματα. Εκεί δεν έχει όρια, δεν έχει περιορισμούς, ισχύει αυτό που καταγράφεται, πάντα ισχύω, αλλά εν το ενδυναμούνται με Χριστό. Όλα τα μπορώ, αλλά όταν με ενδυναμώνει ο Χριστός. Εκεί δεν υπάρχουν όρια και δεν υπάρχουν αδύνατα. Όταν όμως κανείς νιώθει δυνατός από μόνος του, νιώθει και γίνεται και επικίνδυνος. Και αυτό το βλέπουμε και με τα νέα μας παιδιά, τα οποία, επειδή ακριβώς μέσα τους νιώθουν τόσο έντονη την παρουσία της ζωής, είναι αυτό που λέμε ρυψοκίνδυνοι. Ποιος γίνεται ρυψοκίνδυνος? Αυτός που είναι ανδρείος? Όχι. Αυτός που πιστεύει ότι είναι παντοδύναμος. Και γι' αυτό τελικά αποδεικνύεται και αναδεικνύεται αδύναμος. Ένα παιδί λοιπόν που να είναι αρκετά δυνατό ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμο. Γιατί χρειάζεται δύναμη ψυχής να παραδεχθείς ότι είσαι αδύνατος. Φαίνεται να είναι σχήμα οξύμορο. Όμως χρειάζεται να πιστεύεις τον εαυτό σου, να πατάς καλά στα πόδια, να έχεις αυτοεκτίμηση, να έχεις αυτοπεποίθηση για να παραδεχθείς ότι δεν μπορείς να είσαι παντοδύναμος, ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Και ξέρετε, αυτό ισχύει και σε εμάς. Όσο περισσότερο δεν συμφιλιωνόμαστε με την ιδέα ότι σαν γονείς έχουμε αδυναμίες, ότι σαν γονείς κάνουμε λάθη, τόσο περισσότερο τρώμε τα μούτρα μας, κάνουμε πιο χοντρά λάθη, και τόσο περισσότερο, επιμένοντας αυτή την άποψη, πληγωνόμαστε εμείς οι ίδιοι και πληγώνουμε και τους άλλους. Όταν όμως έχουμε τη δύναμη να παραδεχθούμε ότι έχουμε αδυναμίες, έχουμε τη δύναμη να παραδεχθούμε ότι κάναμε λάθος, τότε πραγματικά έχουμε μία δύναμη ευλογημένη. Αυτό το βλέπουμε και στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Χρειάζεται δύναμη για να παραδεχθείς και να ζητήσεις συγγνώμη, να παραδεχθείς ότι έκανες λάθος και να ζητήσεις συγγνώμη. Και χρειάζεται να είναι ένας γονιός πολύ δυνατός για να ζητάει συγγνώμη από τα παιδιά του όταν χρειάζεται, με σύνεση και διάκριση. Δεν δηλώνει αδυναμία, το αντίθετο δηλώνει. Αυτή την αδυναμία που τη φοβόμαστε, μήπως την καταλάβουν τα παιδιά μας ή μήπως την εκμεταλλευτούν. Και ουσιαστικά τη φοβόμαστε γιατί ακριβώς δεν νιώθουμε δυνατοί ώστε να μπορούμε να δεχθούμε και την αδυναμία μας. Επειδή φοβόμαστε τελικά και δεν έχουμε δύναμη, γι' αυτό φοβόμαστε και αυτή την αδυναμία μας. Κύριε, να είναι και τι άλλο προσεύχεται, και αρκετά θαραλέο ώστε να αντιμετωπίζει τον εαυτό του τον ίδιο. Τι προχωρημένος πατέρας θα λέγαμε. Ζητάει το παιδί του να είναι αρκετά θαραλέο ώστε να αντιμετωπίζει τον εαυτό του τον ίδιο. Χρειάζεται θάρρος για να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου. Όχι για να τα βάλεις με τον εαυτό σου. Αντιμετωπίζω είναι η λέξη του διαχειρίζουμε τον εαυτό μου. Τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Κουβεντιάζω με τον εαυτό μου. Το παλεύω με τον εαυτό μου. Όχι τον ανταγωνίζουμε ή στέκουμε εχθρικά απέναντί του. Γιατί τότε μπαίνουμε σε άλλους δρόμους που υπάρχουν και δημιουργούνται καταστάσεις ψυχοπαθολογικές. Θέλει πολύ θάρρος τελικά για να αντιμετωπίσει κανείς στην πραγματικότητα τον εαυτό του, την πραγματική του κατάσταση, και όχι τη φανταστική, όχι αυτή που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε και ούτε αυτή που νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε. Γιατί δυστυχώς έχουμε μια τάση, ειδικά στην εποχή μας, να ζούμε έτσι σε ένα κόσμο εικονικό, ακόμη και για τον εαυτό μας. Χρειάζεται θάρρος για να παραδεχθούμε ότι ναι, έχουμε αυτό το έλλειμμα, ναι, έχουμε αυτό το πάθος, ναι, έχουμε αυτό το μειονέκτημα, ναι, έχουμε αυτό το κενό.
Το να αντιμετωπίσει όμως κανείς τον εαυτό του είναι βασικό για την ψυχική μας ισορροπία. Είναι βασικό για την εξέλιξή μας. Είναι βασικό για την βελτίωσή μας. Είναι βασικό και απαραίτητο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να οριμάσουμε. Όποιος δεν τα βρίσκει με τον εαυτό του, όποιος δεν μπορεί να αποδεχθεί τον εαυτό του, δεν έχει αυτό το θάρρος για να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, αυτός αυτοεγκλωβίζεται και μπορεί να γίνει πολύ αποθαρρυμένος, ένα αποθαρρυμένο παιδί, ένας αποθαρρυμένος άνθρωπος, ή το αντίθετο, να γίνει ένας άνθρωπος επιθετικός, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Όποιος δεν εκτιμάει τον εαυτό του, προσπαθεί να επιβάλλει την εκτίμηση και να την πάρει με τη δύναμη, με τη βία από τους άλλους. Και γι' αυτό πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι γίνονται επιθετικοί, επικριτικοί, δύσκολοι απέναντι στους άλλους. Μακάρι λοιπόν να βοηθούμε τα παιδιά μας να παραδέχονται και να αγαπούν τον εαυτό τους. Και τα βοηθούμε όταν δεν είμαστε συνεχώς επικριτικοί. Όταν συνεχώς δεν επισημαίνουμε και δεν φωτίζουμε και δεν μεγαλοποιούμε, που δυστυχώς το κάνουμε πολύ συχνά, τις αρνητικές τους πλευρές και τα λάθη τους. Όχι όταν τα σκεπάζουμε όλα και τα εξοραίζουμε και τα εξειδανικεύουμε και δημιουργούμε μια εικονική, λανθασμένη, ψεύτικη εικόνα στον εαυτό μας για τα παιδιά μας και στα παιδιά μας για τον εαυτό τους, όχι, αλλά όταν τους στηρίζουμε στο να αποδεχθούν τον πόνο ενός λάθους ή ενός ελλείμματος, και αυτό γιατί τους στηρίζουμε και τους απαλύνουμε αυτό τον πόνο με τον έπαινό μας για τα καλά τους, με την αποδοχή και την αγάπη μας για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα θέλαμε να είναι. Δεν μπορούμε πενσχά να προστατεύσουμε τα παιδιά τους σε όλη τους τη ζωή, να μην χτυπήσουν ποτέ, να μην γδάρουν το γόνατό τους, να μην πέσουν, να μην ματώσουν. Το ξέρουμε όλοι. Είναι αδύνατον αυτό. Όσο κι αν είμαστε πάνω από τα παιδιά μας, όσο υπερβολικοί και με μια αγάπη που πνίγει αν είμαστε. Μπορούμε όμως να είμαστε εκεί για να τους χαϊδέψουμε, για να τους φιλήσουμε, για να τους πάρουμε λίγο λαδάκι, λίγο μπαμπακάκι, λίγο ό,τι χρειάζεται, γιατί για να μετριάσουμε τον πόνο και σιγά σιγά να ξεχαστεί. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά τους, τα παιδιά μας, από τα λάθη τους, από τα κενά τους, από τις αδυναμίες τους. Είμαστε όμως εκεί όχι για να τους πονέσουμε πάνω σε αυτό που ήδη έχουν πονέσει, αλλά για να τους βοηθήσουμε, να τους παρηγορήσουμε, για να μάθουν να είναι πιο προσεκτικοί, αλλά και για να επουλώνουμε τις πληγές. Αυτό είναι που ζητάει εδώ αυτός ο καλός πατέρας όταν λέει στην προσευχή του: «Κύριε, δώσ' μου ένα παιδί για να είναι αρκετά θαραλέο ώστε να αντιμετωπίζει τον εαυτό του τον ίδιο». Τελικά το μεγάλο ερώτημα ή το μεγάλο ένιγμα, θέλετε να βάλουμε το ένιγμα να το λύσουμε. Πώς γίνεται να περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος όταν περνάει ωραία και όταν βρισκόμαστε μαζί? Είναι ένα ένιγμα που ίσως ποτέ δεν θα βρούμε τη λύση του, αλλά που πάντοτε μας οδηγεί σε πρακτικές. Και η πρακτική λέει ότι μολονότι λίγο πολύ τώρα ξεκινήσαμε αυτή την προσευχή, πρέπει να την διακόψουμε εδώ για να ανανεώσουμε τα ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας, γιατί ο χρόνος μας περνάει γρήγορα όταν περνάει ωραία. Δεν συμφωνείτε κι εσείς με αυτό? Λοιπόν, παραμένουμε προς το παρόν σε αυτά τα δύο στοιχεία που αναδεικνύει αμέσως η προσευχή του πατέρα. Το ένα, να του δώσει να έχει δύναμη, να είναι τόσο δυνατός ώστε να καταλαβαίνει την αδυναμία του, και το άλλο να είναι τόσο θαραλέος ώστε να αντιμετωπίσει τον εαυτό του τον ίδιο. Και πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την συμμετοχή μας, αυτή την προσευχή που μας βοηθάει να καταλάβουμε και τις προτεραιότητές μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στους δέκτες σας και πάλι η εκπομπή Ιστορικές Καταγραφές. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά, πιστός στο ραντεβού του, όπως λέμε, ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικός, για μας διαβίου εκπαιδευτικός, αλλά και συγγραφέας βιβλίων ιστορικών, αλλά και βιβλίων με έθιμα και παραδόσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαλαζάρου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Οπότε και μέσα από αυτά φαίνεται ότι αγαπάτε ιδιαίτερα την πατρίδα μας, ναι, και αυτό σημαίνει ότι ξέρετε καλά την ιστορία της και λαχταράτε κι εσείς να τη μεταδώσετε.
1: Κανείς δεν θα πω ισχυριστεί δεν μπορεί να, ότι ξέρει καλά τέλεια την ιστορία. Όλοι την μαθαίνουμε κάθε μέρα την ιστορία μας, τη ζούμε την ιστορία μας, κάθε μέρα είναι και μια μέρα ιστορίας. Άρα λοιπόν έτσι προσπαθώ και εγώ με, την, με τις γνώσεις τις φτωχικές ταπεινά να προσφέρω τον λίθο μου στην, έτσι, στην ενημέρωση του κόσμου για ιστορικά γεγονότα, για παλαιά γεγονότα που έπαιξαν ρόλο σημαντικό στην ροή της ιστορίας μας από τα βάθη των αιώνων.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαλαζάρου, στην τελευταία μας συνάντηση αναφερθήκατε στην προσπάθεια εκβουλγαρισμού της Μακεδονίας μας. Και μας είχατε αναφέρει κάποια στιγμή ότι κάτι αντίστοιχο έγινε και από τους δυτικούς, να το πω έτσι.
1: Καθολικούς, τους δυτικούς, σωστά.
0: Ναι, θα μας μιλήσετε γι' αυτό σήμερα.
1: Πολύ ευχαρίστως. Έτσι ήταν ένας ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος που διέτρεξε η Μακεδονία στα μέσα του 19ου αιώνα περίπου. Ο εκκαθολικισμός ή εξουνιτισμός, όπως επιστημονικά κάποιοι τον χαρακτηρίζουν. Η δυτική, όπως την είπατε, η παπική εκκλησία ουδέποτε σταμάτησε, έπαυσε να ασκεί προσιλητισμό στον ορθόδοξο κόσμο. Η αρμόδια έτσι, η καθολική οργάνωση που ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, το 1662 περίπου, από τον Πάπα Γρηγόριο τον 15ο, για την διάδοση του καθολικισμού στους ορθόδοξους λαούς της Ανατολής. Από την εποχή εκείνη λοιπόν έδρασε με διάφορους τρόπους και κυρίως με το προσωπείο του δούριου ύπου της, την Ουνία. Θα το εξηγήσουμε αμέσως ποια είναι η Ουνία και γιατί την χαρακτήρισαν πολλοί ιστορικοί ως δούριο ύπο του καθολικισμού. Ουνίτες είναι οι καθολικοί που αναγνωρίζουν τον Πάπα της Ρώμης ως αρχηγό της Εκκλησίας και διατηρούν βασικά ρωμαιοκαθολικά δόγματα, όπως το γνωστό Φιλιόγκβε. Ξέρουμε στο 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως αναφέρεται και εις το Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Οι καθολικοί προσθέτουν εδώ και εκ του Υιού εκπορευόμενον. Είναι το περίφημο Φιλιόγκβε που μας διακρίνει την Δυτική από την Ανατολική Εκκλησία. Κατά τα άλλα, οι Ουνίτες καθολικοί ακολουθούν το τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρησιμοποιούν δηλαδή τους ορθόδοξους τύπους στη λατρεία, τα άμφια των ιερέων, τη διακόσμηση του ναού, όλα αυτά για να παραπλανούν τους ορθόδοξους. Γι' αυτό έτσι πολύ ορθά χαρακτηρίστηκε η Ουνία δούριος ύπος των καθολικών. Η δράση του παπισμού της Καθολικής Εκκλησίας στην Ανατολή μέσω της Ουνίας, Ουνία είπαμε, είναι η κίνηση αυτή, η παραπλανητική. Ήταν αφορμή να συγκληθεί μια πανορθόδοξη σύνοδος στα 1772 στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία έλαβαν μέρος οι πατριάρχες της εποχής, ο Κωνσταντινούπολιος Ιερεμίας ο Τρίτος, ο Αντιοχίας Αθανάσιος ο Τρίτος, ο Ιεροσολύμων Χρύσανθος. Η σύνοδος αυτή καταδίκασε την δράση της Ουνίας. το 1838 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έκτος σε πατριαρχική του εγκύκλιο αποκαλεί τους Ουνίτες προβατόσχημους λύκους, δολίους και απατεώνες και στυλιτεύει τη σκοτεινή δράση, τους κυρίως εκείνο την εποχή. Η δράση τους ήταν, είχε επεκταθεί στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Παπική Εκκλησία ανέπτυξε αυτή την προπαγάνδα, την προσελιτιστική και σε λατινοκρατούμενες περιοχές της Μεσογείου, όπως ήταν τα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, η Κύπρος. Ήδη από τα δεύτερο ήμιση περίπου του 15ου αιώνα. Ακριβείς πληροφορίες για την Ουνία της Μακεδονίας και της Θράκης μέχρι το 1850 δεν υπάρχουν. Μετά το μεταρρυθμιστικό διάταγμα του Σουλτάνου, το Χάτι Χουμαγιούν του 1856, το οποίο διάταγμα αυτό περιέχει κυρίως θρησκευτικές ελευθερίες στους μη μουσουλμάνους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκαν περισσότερες και περισσότερες ευνοϊκές συνθήκες για πολιτικές και εκκλησιαστικές προπαγάνδες στη Μακεδονία. Τότε ακριβώς εμφανίστηκε πρώτα στην περιοχή του Κιλκής, από όπου εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη την επαρχία του Αβρέτ Χισάρ, είναι η περιοχή γυναικόκαστρου του Κιλκής, και από εκεί η κίνηση αυτή άρχισε να εξαπλώνεται προς τα Γιάννητσα, προς τα Κίμινα Θεσσαλονίκης,

όπως ήταν το αυστριακό, το γαλλικό προξενείο, το ισπανικό, τα οποία προκειμένου να αυξήσουν τη διπλωματική και πολιτική επιρροή των χωρών τους στη Μακεδονία, παραδείγματος χάρη οι βλέψεις της Αυστρίας έφταναν πάντοτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν άρχισαν να ενισχύουν με την προξενική τους επιρροή τη διάδοση της Ουνίας. Για την μελέτη αυτού του φαινομένου, την εμφάνιση δηλαδή της Ουνίας στη Μακεδονία, υπάρχει μια μελέτη από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Κύριλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1972, εκκλησιαστικός και ιστορικός ο Κύριλος, έγραψε μια μελέτη με βάση τα αρχεία της Βουλγαρικής Εξαρχίας και του Γαλλικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος όμως Κύριλος βλέπει τα πράγματα μόνο από βουλγαρικής πλευράς και εντελώς εξετάζει το θέμα μονόπλευρα. Ξένες προξενικές αρχές στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι για τη διάδοση της Ουνίας στη Μακεδονία συνετέλεσαν καθοριστικά οι υποσχέσεις για η υλική και η ηθική συμπαράσταση προς τους κατοίκους από το Βατικανό. Ο Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, γράφοντας για τους Ουνίτες του Κιλικής, αναφέρει ότι προσεχώρησαν στην Ουνία για χρηματισμό και με το ίδιο μέσον του χρηματισμού, δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να αποσπαστούν πολύ σύντομα από αυτήν. Αντίθετα, ο Βούλγαρος Πατριάρχης Κύριλλος που αναφέραμε πριν υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της Ουνίας στο μακεδονικό χώρο οφείλεται κυρίως στην εθνοφιλετική και στην εκκλησιαστική αφύπνιση του βουλγαρικού στοιχείου της Μακεδονίας, το οποίο κατά την άποψή του βέβαια επεδίωκε διαμέσου της Ουνίας την ανεξαρτητοποίηση και την απομάκρυνση του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη συνέχεια τη σύνδεσή του με την Βουλγαρική Εξαρχία. Στόχος βέβαια της καθολικής προπαγάνδας ήταν κυρίως οι λεγόμενοι σλαβόφωνοι Ορθόδοξοι, οι Ορθόδοξοι δηλαδή που μιλούσαν το σλαβοφανές ιδίωμα στη Μακεδονία, για τους οποίους μάλιστα είχε αναλάβει η Παπική Εκκλησία με δικό της χρήμα να λειτουργούν εκκλησίες και σχολεία με χρήση σε αυτά της βουλγαρικής γλώσσας. Όμως αυτά λειτουργήσαν περιστασιακά σε κάποιες περιοχές με ελάχιστους από τους πιο αδύναμους θα λέγαμε και τους οικονομικά έτσι αστήρικτους του πληθυσμού, παρά τη διάθεση άφθονου καθολικού χρήματος από την Ουνία. Η συντριπτική πλειονότητα των λεγόμενων σλαβόφωνων της Μακεδονίας είχε ελληνική εθνική συνείδηση και έμενε πιστή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Στα έγγραφα του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται έγγραφες διαμαρτυρίες για την προσιλητιστική δράση των λαζαριστών. Οι λαζαριστές, αγαπητοί ακροτές, πρέπει να πούμε ότι ήταν μοναχοί του τάγματος του Αγίου Βικεντίου που ονομάζονταν λαζαριστές από την έδρα τους στον ναό του Αγίου Λαζάρου στο Παρίσι. Από εκεί πήραν το όνομα και τους βρίσκουμε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, βέβαια κυρίως στην Θεσσαλονίκη εγκαταστημένους. Σε έγγραφα λοιπόν του Ελληνικού Προξενείου, σε επιστολές και σε άρθρα εφημερίδων της εποχής για την καθολική προπαγάνδα στην περιοχή, σε επιστολές και τηλεγραφήματα των κατατόπους αρχαιρατικών επιτρόπων συναντάμε αυτές τις να αναφέρουν οι λαζαριστές ότι πρωταγωνιστούσαν στην προσελτιστική δράση. Από τα έγγραφα αυτά πληροφορούμαστε ότι η Παπική Εκκλησία χρησιμοποιεί την Ουνία για να παραπλανήσει τους απλοϊκούς Ορθοδόξους, προσπαθεί να αποκτήσει οπαδούς με οικονομικές παροχές στους οικονομικά ασθενέστερους,

0: Όταν συναντούσε δυσκολίες από τις τουρκικές αρχές, τότε ζητούσε και τη βοήθεια των καθολικών προξενείων της Θεσσαλονίκης. Από τα ίδια αυτά τα έγγραφα προκύπτει επίσης αδιάσυστα η εχθρική στάση της Καθολικής Εκκλησίας και ο ανθεληνικός χαρακτήρας, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, απέναντι του ελληνισμού και της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, αφού προσπαθούσε να αποσπάσει μέλη της, γινόταν σύμμαχος πολλές φορές της βουλγαρικής προπαγάνδας και δεν έβλεπε ποτέ με καλό μάτι την απελευθέρωση περιοχών της Μακεδονίας από την Ελλάδα. Θεωρούν οι καθολικοί και ονομάζουν τους σλαβόφωνους κατοίκους ευρύτερα της Μακεδονίας ως Βουλγάρους. Πρόκειται για ισχυρισμό, όπως καταλαβαίνετε, αυθαίρετο και αναλυθή, με τον οποίο επαναλαμβάνονται όλα εκείνα τα κακόβουλα, οι κακόβουλες διακηρύξεις της βουλγαρικής εξαρχίας, ότι κάθε σλαβόφωνος της Μακεδονίας ήταν και Βούλγαρος. Κι ας ήταν αυτοί οι σλαβόφωνοι λεγόμενοι, τις περισσότερες φορές οι καλύτεροι Έλληνες. Η πρώτη περίοδος διείσδυσης του κινήματος των Ουνιτών, της Ουνίας δηλαδή, αρχίζει από το 1861, όπως είπαμε, προς το σλαβόφωνο στοιχείο της περιοχής του Κιλκής. Τα αίτια της μη εξαπλώσεως της Ουνίας ευρύτερα στη Μακεδονία και της συρρυκνώσεως της στα κατοπινά χρόνια ήταν η αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η κολλησιεργία που προέβαλαν κατά καιρούς οι Τούρκοι με τον Γενικό Διοικητή της Θεσσαλονίκης, τον Χουσνί Πασά, και η πολιτική επιρροή της Ρωσίας, η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί την γαλλική επιρροή στην περιοχή. Περί το 1886 οι καθολικές κοινότητες από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το μοναστήρι αριθμούσαν περί τα 30.000 περίπου άτομα, ενώ ο Ζώτος Μολωσός, ένας υπηρώτης δάσκαλος και αγωνιστής και συγγραφέας, αναφέρει ότι το 1887 υπάρχουν 19.000 Ουνίτες και 4.000 Προτεστάντες. Η αριθμή αυτή, πρέπει να το πούμε, είναι μάλλον υπερβολική και αυθαίρετη, γιατί δεν υπήρχαν επίσημες στατιστικές. Η προσιλητιστική προπαγάνδα της Παπικής Εκκλησίας έδρασε με διάφορους τρόπους, κυρίως με την μέθοδο, όπως είπαμε, και το προσωπείο του Δούριου Ήπου, την Ουνία. Δέκτες της καθολικής προπαγάνδας ήταν κυρίως μια μερίδα σλαβοφώνων Ορθοδόξων, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή παρεμπόδιζε το Οικουμενικό Πατριαρχείο την εισαγωγή της σλαβικής ή βουλγαρικής γλώσσας στις εκκλησίες και στα σχολεία των κοινοτήτων τους. Αυτά ακριβώς τα αιτήματα ανέλαβε να ικανοποιήσει η καθολική προπαγάνδα, αν και γνώριζε ότι οι δυσαρεστημένοι αυτοί πρόβαλαν την προσχώρησή τους στην Ουνία ως στρατήγημα προς εξαναγκασμό του Πατριαρχείου να ικανοποιήσει τα παραπάνω αιτήματα και ότι σε κάποια δεδομένη στιγμή θα επανασυνδέονταν με την εξαρχία. Βασικές πληροφορίες τώρα, βασική πηγή των πληροφοριών για όλα αυτά τα φαινόμενα και τα γεγονότα αποτελεί ένα χρονικό, ένα έντυπο περιοδικό, το Αναλές, που σημαίνει χρονικά, που εξεδίδεται το περιοδικό αυτό επί σειράν ετών από τους μοναχούς του τάγματος του Αγίου Βικεντίου, τους Λαζαριστές της Θεσσαλονίκης. Στο περιοδικό Αναλές, χρονικά δηλαδή, περιγράφεται ο χαρακτήρας του ουνιτικού κινήματος, σε ποιες ομάδες πληθυσμού απευθυνόταν και με ποιον τρόπο προσπαθούσε να επωφεληθεί από την σχισματική κίνηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας, η οποία διέσπασε και δίχασε τους γηγενείς Μακεδόνες σε αλληλοσπαρασόμενους πατριαρχικούς και σχισματικούς ή εξαρχικούς Μακεδόνες. Εξαρχικοί χαρακτηρίζονταν, όπως το είπαμε σε άλλη εκπομπή μας, χαρακτηρίζονταν όσοι αναγνώριζαν τη Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία αντί του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από το Πάσχα του 1860 έπαψαν να μνημονεύουν τον Πατριάρχη, ακολουθώντας την σχισματική κίνηση των Βουλγάρων Ορθοδόξων. Το σχίσμα το νομιμοποίησε ο Σουλτάνος με διάταγμά του στις 12 Μαρτίου του 1870 και δύο χρόνια αργότερα, το 1872, επεμβήθηκε αφορισμός, όπως είπαμε, από τους εξαρχικούς προς τον Πατριάρχη. Από τις εκθέσεις στην έκδοση του περιοδικού Αναλές πληροφορούμαστε ότι ο καθολικισμός και η ένωση με τη Ρώμη ήταν θέμα θρησκευτικής συνειδήσεως για τους κατοίκους της περιοχής και μια μορφή απελευθερώσεως από τον Οθωμανικό ζυγό, και ότι το καθολικό ουνητικό κίνημα με αφετηρία την περιοχή του Κιλκής, όπου από το 1859 είχε οργανωθεί από τους λαζαριστές της Θεσσαλονίκης ως θρησκευτικό κίνημα των Ορθοδόξων Βουλγάρων, εμφανίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 1861, και στην περιοχή των Γιαννιτσών ως βουλγαρόφωνο ενωτικό κίνημα. Κατά τους μοναχούς λαζαριστές, ως γενεσιουργά αίτια της απομάκρυνσης αυτών των πληθυσμών από την Ορθόδοξη Εκκλησία και της στροφής τους προς την έδρα της Ρώμης, ήταν η σύγκρουση των βουλγαρικών πληθυσμών προς το ανώτερο Ορθόδοξο κλήρο. Ο ανώτερος Ορθόδοξος κλήρος, κατά τις απόψεις των λαζαριστών πάντα, υποτιμούσε τη βουλγαρική, εθνική, πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά, τους κατέστρεψε εθνικά και ιστορικά τους κοιμήλια και επέβαλε την ελληνική γλώσσα εις βάρος της βουλγαρικής στο λειτουργικό τυπικό. Πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των χρονικών, των Αναλές, η εθνική και θρησκευτική καταπίεση του ανώτερου εκκλησιαστικού ελληνικού κλήρου προς τους βουλγαρόφωνους δημιούργησε σφοδρές συγκρούσεις, δημιούργησε εντάσεις και σύντομα οδήγησε τους τελευταίους στην απομάκρυνση από την Ορθόδοξη Εκκλησία και την προσέγγιση τους προς την Αγία Έδρα της Ρώμης. Έτσι σχηματίστηκαν οι κυριότεροι πυρήνες του κινήματος της Ουνίας προς την Καθολική Εκκλησία στο Κιλκής και τη Δοϊράνη από το έτος 1859, στα Γιαννιτσά από το 1861, στην Έδεσα από το 1862 και στη συνέχεια στα Κείμενα Θεσσαλονίκης και στο Μοναστήρι, τα σημερινά Μπίτολα των Σκοπίων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατοίκων των διαφόρων αυτών περιοχών έπρεπε να υπογράφονται τουλάχιστον από 50 ετούντες, όπου θα δήλωναν ότι δεν αναγνωρίζουν την Εκκλησία του Πατριαρχείου αλλά την Καθολική. Στις ίδιες αυτές εκθέσεις των χρονικών αναφέρεται ότι το έτος 1861 ολόκληρη η εκκλησιαστική επαρχία των Βοδενών, Έδεσα δηλαδή, απευθύνθηκε στην πύλη προκειμένου να έχουν καθολικό ενωτικό επίσκοπο. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί ακροατές, στην επαρχία Βοδενών της Έδεσας όχι ενωτικός επίσκοπος αλλά ούτε ένας ενωτικός πιστός δεν βρήκε στέγη. Κατά τα ίδια τα χρονικά ακολούθησαν μαζικές εκδηλώσεις του ουνητικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη, στο χωριό Γιουντζιλάρ, είναι τα σημερινά Κείμενα, με σπουδαιότερη αυτή την κίνηση που έγινε στο μοναστήρι το έτος 1864 και σε 20 χωριά της περιοχής με 6.000 περίπου πιστούς. Για να σοβαρευτούμε τώρα και να αντιπαραθέσουμε συγκριτικά αυτούς τους αριθμούς με την πληθυσμική πραγματικότητα της περιοχής και της εποχής, πρέπει να επικαλεστούμε κάποια στατιστικά στοιχεία, όχι ελληνικά ή βουλγαρικά, αλλά του Οθωμανικού κράτους του έτους 1906 επί Χιλμή Πασά, τον αναφέραμε και άλλες φορές, του Γενικού Επιθεωρητού των Τριών Βιλαετίων, Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κωσόβου. Τα δύο πρώτα βιλαέτια, Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, οι διοικητικές περιφέρειες δηλαδή, αποτελούσαν την πολυπληθέστερη περιοχή των Βαλκανίων, με δύο περίπου εκατομμύρια πληθυσμό. Το βιλαέτι Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από τρία σαντζάκια, σαντζάκια ήταν οι νομαρχίες, των Σερών της Δράμας, Θεσσαλονίκης των Σερών και της Δράμας, τα οποία υποδιαιρούνταν σε 25 καζάδες. Καζάδες ήταν οι επαρχίες. Το βιλαέτι του Μοναστηρίου αποτελούνταν από πέντε σαντζάκια, του Μοναστηρίου της Κοριτσάς, του Ελμπασάν, των Σερβίων και της Δίβρης και 22 καζάδες. Η σύνθεση του πληθυσμού κατά θρησκευτικές ενότητες, πάντοτε σύμφωνα με απογραφή που έκανε ο Χιλμή Πασάς της Θεσσαλονίκης. Η σύνθεση πόλπων του πληθυσμού στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου. Οι χριστιανοί ήταν 1.020.000, από τους οποίους οι 635.000 ήταν Έλληνες και 385.000 ήταν Βούλγαροι. Και μουσουλμάνοι ήταν 967.000. Πρέπει να το πούμε εδώ, το είπαμε σε άλλη εκπομπή, ότι ο Χιλμή Πασάς θεωρούσε ως Έλληνες όσους αναγνώριζαν ως θρησκευτικό ηγέτη τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όχι όσους μιλούσαν ελληνικά, όσους αναγνώριζαν ως θρησκευτικό ηγέτη τον Πατριάρχη, και ως Βουλγάρους όσους αναγνώριζαν τη Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία. Τώρα, το γεγονός ότι σε ένα σύνολο ενός εκατομμυρίου 20.000 Ορθοδόξων Χριστιανών οι μαζικές εκδηλώσεις, όπως γράφονταν, του Καθολικού Ουνητικού Κινήματος με τις 6.000 των πιστών, οι οποίοι μετά το 1865 περιορίστηκαν σε μερικές εκατοντάδες, νομίζω δεν μπορεί να προβάλλεται ως φαινόμενο αξιόλογο και εντυπωσιακό. Κατά το χρονικό διάστημα 1860 έως 1865, το οποίο θεωρείται ως χρόνος ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην ανάπτυξη και την επικράτηση του καθολικού ουνητικού κινήματος, οι λαζαριστές θεωρούν ότι η διωγμή και οι κατατρεγμοί που εφαρμόστηκαν εναντίον τους ήταν πρωτοφανείς. Λένε λοιπόν, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης αφόρησε τον πληθυσμό που στράφηκε προς τον καθολικισμό. Στην πραγματικότητα, ο Πατριάρχης αφόρησε το έτος 1872 τη σχισματική Βουλγαρική Εκκλησία. Ένας αφορισμός ο οποίος ήρθε το έτος 1945. Δεύτερη θεωρία των λαζαριστών. Ο Τούρκος διοικητής της Θεσσαλονίκης αρνιόταν την νομιμοποίηση αιτημάτων τους. Στην πραγματικότητα, όταν καθολικοί διαφόρων περιοχών υπέβαλαν αναφορές και αιτήματά τους με 50 τουλάχιστον υπογραφές, τους επέτρεπε και ναό να κτίσουν και αντιπρόσωπό τους να έχουν στον τοπικό δήμο. Τρίτη θεωρία των λαζαριστών. Ιερείς και πιστοί του καθολικού ενωτικού κινήματος υπέστησαν δοκιμασίες και δημόσιες ταπεινώσεις, όπως απαγόρευση να αντλούν νερό από δημόσιες βρύσες, να μην θάβονται οι νεκροί τους σε κημητήρια Ορθοδόξων, να μην αναγνωρίζονται τα ιδιωτικά τους συμβόλαια κλπ. Και άλλα και άλλα. Πρόκειται περί υπερβολών ή μεμονωμένων ίσως περιπτώσεων φανατισμού, αφού στην ίδια την έκθεση αναφέρονται περιπτώσεις όπου Ορθόδοξοι βοήθησαν στο έργο των αδελφών του Ελέους, ακόμα και στο χτίσιμο του νοσοκομείου των Ουνητών, του Καθολικού Ναού, ειδικά στα Γιάννητσα, όπου υπήρχε η κίνηση πολύ έντονη. Εκεί είχε αναγερθεί νοσοκομείο των Ουνητών, Καθολικός Ναός κλπ. Και βοήθησαν στο έργο και Ορθόδοξοι τους καθολικούς. Σήμερα η κίνηση των ελληνορύθμων καθολικών, όπως λέγονται, είναι πλέον οι κοινότητες τους ολιγάριθμες, υπάρχουν στα Γιαννιτσά και στο γειτονικό Μιλότοπο που έχουν δικούς τους ναούς. Αυτά έτσι είναι ολίγης, αγαπητοί ακροατές, για την προσπάθεια εκκαθολικισμού και εξουνιτισμού του πληθυσμού της Μακεδονίας από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μια προσπάθεια η οποία κατατρομοκράτησε, καταθορύβησε την περιοχή και την εποχή, αλλά δεν απέφερε τα αναμενόμενα.
1: Κύριε Παπαλαζάρου, νομίζω έκανα πολύ κακό Ιουνία, περισσότερο κακό από τους μουσουλμάνους ή τους Βουλγάρους.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, αδερφή Αγγελική, γιατί είπαμε τους μουσουλμάνους μπορούσε κανείς να τους πολεμήσει με τα ίδια όπλα, εδώ όμως με την Ιουνία χρησιμοποίησαν πολλές μεθόδους και μεθόδους ύπουλες, γι' αυτό πολύ ορθά τους είχε ονομάσει ο Πατριάρχης τότε ως προβατόσχημους λύκους κλπ.
1: Ωραία. Έχεις δίκιο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαλαζάρου. Είναι και πολύ χρήσιμα και αυτά να τα γνωρίζουμε, γιατί ο κίνδυνος υπάρχει μέχρι και σήμερα. Και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας. Να είστε καλά μέχρι τότε και εσείς, κύριε Παπαλαζάρου, και όλοι οι φίλοι ακροατές.
0: Πάρα πολύ όλους σας.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Όταν, αγαπητοί μας φίλοι, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας στο σπίτι μας, ψάχνουμε να βρούμε ένα μέρος, έναν τόπο ήσυχο, στον οποίο όμως να υπάρχει τουλάχιστον μία εικόνα. Να ταινίζουμε την εικόνα είτε του Χριστού μας, είτε της Παναγίας μας, είτε κάποιου Αγίου. Και όταν βλέπουμε την εικόνα ενός Αγίου, το μυαλό μας πηγαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος αγίασε με τη ζωή του, πέρασε ίσως από κάποιο φρικτό μαρτύριο και έτσι ανήλθε στον ουρανό και εκεί ο Θεός του χάρισε το φωτοστέφανο, του άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου. Και όλους αυτούς τους Αγίους εμείς τους θεωρούμε κάτι πολύ πολύ υψηλό, πολύ μεγάλο, κάποιους τους οποίους εάν εμείς τους παρακαλέσουμε για ένα θέμα μας, αυτοί έχουν την δύναμη να μας βοηθήσουν. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν υπεράνθρωποι, δεν είχαν κάτι παραπάνω από εμάς, ήταν κοινοί άνθρωποι, αλλά όμως αυτό το οποίο τους έκανε να ξεχωρίζει ήταν η αγάπη τους για τον Θεό, που μπροστά σε αυτήν την αγάπη δεν λύγησαν ποτέ. Θυσίασαν τα πάντα για την αγάπη αυτήν. Άραγε εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να τους ακολουθήσουμε, μπορούμε και εμείς να γίνουμε Άγιοι, μπορούμε και εμείς να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Πόσο δύσκολο είναι αυτό και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο? Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 εκλεκτά κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, εάν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε Άγιοι, αν αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο, αν είναι κατορθωτό ή ακατόρθωτο. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας τη Ζηνοβία.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε. Την Ευδοξία.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Την Άννα.
2: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και την Αγγελική.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να μπούμε στον Παράδεισο ουσιαστικά, να ζούμε εκεί αιωνίως μέσα στη χαρά του Παραδείσου, κοντά στους άλλους Αγίους και κυρίως κοντά στην Παναγία και τον Χριστό μας. Αλλά πόσο αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο, θα το συζητήσουμε σήμερα και να ξέρουμε ότι εάν κάνουμε τον αγώνα μας, τότε σίγουρα ο Θεός δεν θα μας αδικήσει, θα μας δώσει το στεφάνι, και αυτό το στεφάνι είναι που όσο το επιζητεί ένας αθλητής να το πάρει κάνοντας για πολύ καιρό προπόνηση, ασκούμενος και αθλούμενος και προσπαθώντας να νικήσει στο αγώνισμα, αν και εμείς ασκηθούμε στη ζωή μας, αν και εμείς προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε, σίγουρα ο δικαιοκρίτης Κύριος δεν θα μας αδικήσει, αλλά θα μας δώσει αυτό το στεφάνι. Πόσο όμως δύσκολο είναι αυτό? Και καταρχάς, αν εμείς αισθανόμαστε τους Αγίους κοντά μας, δίπλα μας, αν κάπου υπάρχει τόπος να συναντήσουμε.
1: Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι εύκολο να ζούμε από εδώ πέρα σαν να ζούμε στο παράδεισο, γιατί ακόμη και όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ναό, είναι σαν μια εικόνα του παραδείσου. Βλέπουμε γύρω-γύρω το ναό, υπάρχουν τοιχογραφίες με τους Αγίους μας, όπως να είναι και στον παράδεισο. Ακούμε την ψαλμοδία που έτσι δηλαδή ψάλλουμε, υμνούμε το Θεό, όπως και στον παράδεισο το ίδιο κάνουν και οι άγγελοι. Δοξολογούν αγατάπαυστα το Θεό. Φυσικά συμμετέχουμε στα μυστήρια, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, άρα παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό και αισθανόμαστε την παρουσία Του. Επομένως, το να βρισκόμαστε μέσα στο ναό είναι σαν να παίρνουμε μια γεύση από το πώς θα είναι να βρισκόμαστε στον Παράδεισο.
0: Είναι όμορφο να είναι κανείς μέσα στο ναό?
1: Ναι, είναι πολύ όμορφο. Γαλινέρει η ψυχή του ανθρώπου μέσα στο ναό, ηρεμεί και αφήνει τα προβλήματά του πίσω και προσεύχεται στο Θεό για να τον βοηθήσει.
0: Είναι συνεπώς ο Ιερός Ναός μια μικρογραφία του Παραδείσου?
3: Ακριβώς, μπαίνεις μέσα και νιώθεις, παίρνεις, ας πούμε, όπως λέμε, μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει αν προσπαθήσεις να κάνεις αυτά που μας έχει πει ο Χριστός με την παρουσία του στη γη, αυτά που κήρυτε τα χρόνια που ήταν εδώ. Γιατί ο Χριστός μας τα έχει πει, μας έχει μάθει, όταν ήρθε μας έχει μάθει το πώς να προσευχόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, έχει πει, ας πούμε, εντός του όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε, και Το μόνο που, πρέπει να κάνουμε είναι να τις κάνουμε πράξη, να το κάνουμε βίωμα για να βγαίνουν μετά και πιο φυσιολογικά να μας μεταδώσουμε, να μην ζοριζόμαστε. Π.χ. να πάμε στην εκκλησία το πρωί, κάποιος δεν ξυπνάει εύκολα π.χ. Όταν όμως το έχει γίνει βίωμα, ασυνέστητα σηκώνεται και πηγαίνει στην εκκλησία, γιατί συνειδητοποιεί ότι δεν γίνεται να κάνω μια εκκλησιαστική ζωή και να μην είμαι το πρωί στην εκκλησία από νωρίς.
0: Όταν κανείς μπει στην εκκλησία, έτσι όπως είπες, Αγγελική, πολύ ωραία, και δει αυτές τις επιβλητικές εικόνες των Αγίων, τι συναισθήματα δημιουργούνται μέσα του για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί, ζωγραφισμένοι πάνω στους τοίχους?
1: Είναι σαν να βλέπει ζωντανούς τους, δηλαδή σαν να αισθάνεται ότι πράγματι δίπλα του είναι αυτοί οι Άγιοι. Εντάξει, είναι και το μέγεθος που σε βοηθάει κάπως εμάς ανθρωπίνους να νιώσουμε ότι αυτοί οι Άγιοι είναι πράγματι δίπλα μας, αλλά και είναι μέσα στο ναό. Έτσι προσευχόμαστε, βλέπουμε τους Αγίους και προσευχόμαστε σε αυτούς τους. Ζητούμε, γιατί λένε ότι οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού, τους ζητούμε έτσι πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο εύκολα αυτό που θέλουμε να τους ζητήσουμε, για να παρακαλέσουν τον Κύριο πιο εύκολα αυτοί για μας.
0: Και κάνει εντύπωση που οι αγιογράφοι μας αγιογραφούν Αγίους που τους θέλουμε να είναι δίπλα μας, ας πούμε αγιογραφούν ιατρούς Αγίους, τους Αγίους Αναργύρους,
1: ναι,
0: με τα φάρμακά τους, με όλα αυτά τα ιατρικά εργαλεία τα οποία κάνουν καλά τους πιστούς, και έτσι και εμείς αισθανόμαστε ότι αυτοί οι Άγιοι, αν τους παρακαλέσουμε, θα μας βοηθήσουν.
3: Ναι, ανθρώπους της εκάστοτε εποχής που έκαναν κάτι για τον άνθρωπο συν την πνευματική τους πορεία, δηλαδή οι ιεράρχες π.χ. ήταν άνθρωποι που μεν αφοσιώθηκαν στο Θεό, έγιναν κληρικοί, μετέπειτα επίσκοποι, αλλά δεν ξέχασαν ούτε τον άνθρωπο, γι' αυτό και έκαναν φιλανθρωπίες, όπως π.χ. ο Άγιος Βασίλειος, που είχε ολόκληρο ίδρυμα, ορφανοτροφείο, γεροκομείο κτλ. Δεν ξέχασαν ούτε τον άνθρωπο, ούτε όμως και την πνευματική τους κατάσταση, που ήταν πολύ πιο ανώτερη από των υπολείπων. Γι' αυτό άφησαν πίσω τους και έγγραφα, έγιναν και επίσκοποι για να καθοδηγούν τον κόσμο που δυσκολευόταν ή ας πούμε δεν ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που κατήχαν κάποια άλλη θέση τους βοήθησαν στη ζωή τους.
0: Είχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι ιεράρχες, αυτό το χάρισμα, το διοικητικό, το ποιμαντικό, το χάρισμα του να γράφουν, το συγγραφικό. Και έτσι με το χάρισμά τους αυτό βοήθησαν τους υπολείπους ανθρώπους.
3: Όλων των εποχών, δηλαδή δεν έμειναν τα έργα τους μόνο για την εποχή που έζησαν τα 50, ας πούμε, 60 χρόνια. Ναι, έμειναν μέχρι σήμερα, δηλαδή έχουμε περάσει 2000 χρόνια και είναι ακόμα και επίκαιρα. Και τα μελετούμε, ναι, και ακόμα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Δεν είναι ότι τα έχουμε εξαντλήσει. Πάντα βρίσκεις καινούριο νόημα όσες φορές και αν διαβάζεις το ίδιο κείμενο, γιατί είναι ένα ζωντανό κείμενο. Μιλάει για μια ζωντανή πίστη, όχι για κάτι, ναι, περασμένο, παλαιωμένο που τελείωσε.
0: Και αυτοί οι Άγιοι, οι ιεράρχες που ανέφερες σε Ζηνοβία, προσπάθησαν με το χάρισμα αυτό που τους έδωσε ο Θεός να το επαυξήσουν, το χάρισμα αυτό, προς ωφέλεια των ανθρώπων, του πιστού λαού του Θεού, και έτσι αγίασαν. Αλλά όμως όλοι οι Άγιοι μας ήταν ιεράρχες, ήταν αρχιερείς, ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, ή κάποιοι άλλοι αγίασαν με κάποιο διαφορετικό τρόπο?
3: Όχι, ο κάθε άνθρωπος ήταν άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς, με πάση αδυναμίες, και ο καθένας στην εποχή όπου κλήθηκε να ομολογήσει, ας πούμε, την πίστη του, το έκανε με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικά μέσα. Ας πούμε, οι ιεράρχες βασανίστηκαν, εκδιώχθηκαν, συκοφαντήθηκαν, και όμως παρέμειναν, γιατί δεν ξέχασαν ούτε την αγάπη τους στον Χριστό, ούτε την αγάπη τους στον συνάνθρωπο.
2: Οι ομολογητές, Πάτερ, δεν φτάσανε στο μαρτύριο. Παρ' όλα αυτά, ήταν Άγιοι που έχουν ομολογήσει όμως την πίστη τους και την αγάπη τους στο Θεό. Και γι' αυτό τους βλέπουμε κυρίως στην οικονομαχία. Πιο γνωστοί ήταν ο Όσιος Θεόφιλος ομολογητής, ήταν ο Άγιος ο Μάξιμος ομολογητής. Ήταν Άγιοι που μπορεί να μην φτάσανε στο μαρτύριο, να μην είναι, παρόλα αυτά έχουν αποδείξει την πίστη τους. Ο κάθε Άγιος έχει πορευθεί με διαφορετικό τρόπο στο βίο του, στη ζωή του, αλλά όλοι είχαν ένα κοινό. είχαν το κοινό της πίστης και της αγάπης του Θεού που το αποδείξαν έμπρακτα και ήταν και παράδειγμα προς τους υπόλοιπους πιστούς.
0: Και πόσο σημαντικό είναι να ομολογεί κανείς την πίστη του? Μόνο και μόνο γι' αυτό ο Θεός θα πάρει κάποιον στο παράδεισο, θα τον βάλει?
1: Ναι, γιατί και ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο ότι εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, θα σας ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου.
0: Πολύ ωραία, που σημαίνει αυτό ότι...
1: Θα σωθεί ο άνθρωπος,
0: ναι. Άρα η ομολογία είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και όπως είπες Άννα πριν, οι ομολογητές κυρίως ήταν οι Άγιοι οι οποίοι μίλησαν για την Ορθοδοξία μας στο θέμα της εικονομαχίας, τότε που πολλοί και ιδίως αυτοκράτορες πολεμούσαν τις εικόνες. Οι ομολογητές είπαν ότι όχι, αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Πρέπει να έχουμε τις εικόνες στα σπίτια μας, στις εκκλησίες μας, να τις προσκυνούμε, όχι να τις λατρεύουμε, αλλά προσκυνώντας την εικόνα να προσκυνούμε ουσιαστικά
1: τον Άγιο
0: που εικονίζει η εικόνα. Ωραία.
1: Πέρα μας από τους ιεράρχες και τους ομολογητές, έχουμε και άλλες κατηγορίες Αγίων, που δηλαδή ήταν Άγιοι που διέφεραν μεταξύ τους, όμως είναι και οι Όσοι. Ας πούμε, ξέρουμε τον Όσιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη, ξέρουμε τον Όσιο Αντώνιο, πιο παλιά Άγιοι.
0: Από τους παλιούς Οσίους της πίστεώς μας και τους μεγάλους Αγίους.
1: Ναι, ήταν Άγιοι που έζησαν βίο οσιακό, δηλαδή έζησαν με παρθενία, με νηστεία, με προσευχή, με κακουχίες του σώματος. Δηλαδή στερήθηκαν ουσιαστικά και έζησαν μια ζωή δύσκολη, να το πούμε έτσι, σκητική, για την αγάπη του Θεού. Φυσικά μπορεί όσοι να είναι και άνθρωποι οι οποίοι, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και άνθρωποι λαϊκοί να έγιναν όσοι, Άγιοι δηλαδή στην Εκκλησία μας.
0: Όσοι έζησαν οσιακή ζωή
1: ναι.
0: Εν παρθενία. Αυτή είπες ότι όλοι έζησαν μια ζωή ασκητική, ζωή ίσως και μακριά από τον κόσμο, σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποιο ασκητήριο. Για ποιο λόγο έζησαν αυτή τη ζωή? Θέλει ο Θεός να ταλαιπωρούμαστε? Θέλει ο Θεός να στερούμαστε?
1: Όχι, ο Θεός δεν το θέλει. Εμείς το θέλουμε. Εμείς το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας πόσο χάλια είμαστε και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Και αυτά γίνονται με διάφορα μέσα. Και οι πατέρες μας έχουν πει διαχρονικά, ας πούμε, με το να ταπεινώσεις το σώμα σου, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την άσκηση. Έτσι, ουσιαστικά ταπεινώνεις, μειώνεις και τα πάθη σου, πολεμάς και τα πάθη σου. Και φυσικά βλέπει αυτή τη θυσία σου ο Θεός και επεμβαίνει και σε βοηθάει στην προσπάθειά σου. Επομένως, δεν είναι ότι ο Θεός ζητάει από εμάς μια δύσκολη ζωή με άσκηση. Αλλά εμείς νιώθουμε αυτή την ανάγκη να ζήσουμε έτσι για το Θεό και από την αγάπη μας δηλαδή για το Θεό θέλουμε να στερηθούμε και να κάνουμε κάτι παραπάνω γι' αυτόν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι συνεπώς με τον τρόπο αυτόν ζωής που διάλεξαν έδειξαν την αγάπη τους για το Θεό
1: και για τον άνθρωπο φυσικά.
0: Και για τον άνθρωπο.
1: Θυσιάστηκαν για τον άνθρωπο.
0: Και έτσι ο Θεός τους χάρισε τον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Έχουμε όμως και άλλες κατηγορίες Αγίων.
3: Ναι. Οι μάρτυρες Πάτερ, οι οποίοι χωρίζονται και σε πολλές κατηγορίες. Είναι οι μάρτυρες που
0: να πούμε καταρχάς τι σημαίνει μάρτυρας, ποιος είναι ο μάρτυρας?
3: Είναι ο Άγιος ο οποίος ξεκινάει από την ομολογία και καταλήγει στο μαρτύριο.
0: Να δώσει την ζωή του δηλαδή για τον Χριστό.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
3: Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος είναι οι μεγάλοι μάρτυρες στα πρώτα χρόνια. Υπάρχουν οι νεομάρτυρες όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Ενιονίνης.
0: Γιατί λέγονται νεομάρτυρες αυτοί, ήταν μικροί σε ηλικία, νέοι σε ηλικία?
3: Είναι, μαρτύρησαν τα τελευταία χρόνια, είναι πιο πρόσφατοι Άγιοι. Οι παιδομάρτυρες όπως οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας, η Αγία Πίστη, η Αγία Αγάπη και η Αγία Ελπίδα, που αυτοί οι Άγιοι μας δείχνουν ότι με την αγάπη του Χριστού, όταν έχουμε αγάπη για τον Χριστό, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Μας δίνει τέτοια δύναμη ο Θεός που το οποιοδήποτε εμπόδιο και την οποιαδήποτε απειλή, ακόμα και αν αυτό είναι η ζωή μας, μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
0: Συνεπώς στην κατηγορία αυτήν των μαρτύρων, όπως ανέφερες Ευδοξία, υπάρχουν πολλές και τάξεις ανθρώπων και ηλικίες, ανέφερε στους παιδομάρτυρες, μικρά παιδάκια που μαρτύρησαν. Υπάρχουν και μάρτυρες σε μεγάλη ηλικία που μαρτύρησαν, όπως ο Άγιος Χαράλαμπος. Είχε περάσει 100 χρόνια και μαρτύρησε. Άρα δεν στην τάξη αυτή των μαρτύρων υπάρχουν πολλές τάξεις ανθρώπων είτε πλούσιοι είτε φτωχοί, είτε επιστήμονες, είτε απλοί άνθρωποι, είτε μεγάλοι είτε μικροί, που όμως μαρτύρησαν για το Χριστό, έδωσαν τη ζωή τους. Και αυτό το μαρτύριο, αυτό το αίμα που έχυσαν, τους έκανε να μπουν στον Παράδεισο και μάλιστα αμέσως. Οι Άγιοι Μάρτυρες, όποιοι και να είναι η προηγούμενη ζωή τους, από τη στιγμή που μαρτύρησαν, αυτό το αίμα ξεπλένει κάθε αμαρτία και εισέρχονται στον Παράδεισο. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες Αγίων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά τους ιεράρχες, τους ομολογητές, τους μάρτυρες, τους οσίους και άλλες κατηγορίες υπάρχουν. Αυτές όμως όλες οι κατηγορίες των Αγίων μήπως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο Θεός τι είδε από τους ανθρώπους αυτούς και τους έβαλε μέσα στον Παράδεισο? Οι κατηγορίες είναι πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν όμως κοινά χαρακτηριστικά οι Άγιοι.
3: Σίγουρα έχουν, όπως είχαμε πει, την αγάπη στο Θεό. Γιατί αν δεν αγαπούσαν τον Θεό τόσο πολύ, δεν θα δεχόντουσαν να πεθάνουν, πόσο μάλλον και μαρτυρικά. Π.χ. κάποιοι βία Αγίων μας σοκάρουμε την φρικαλαιότητα που περιγράφονται τα βασανιστήριά τους. Αν κάποιος άνθρωπος βίωνε κάτι τέτοιο και δεν αγαπούσε σε βάθος τον Θεό και την πίστη του σε αυτό, δεν θα δεχόταν στο ελάχιστο τόσο πόνο, πόσο μάλλον και να φτάσει στο σημείο να πεθάνει γι' αυτό. Θα παραδιδόταν, ας πούμε, στην αρχή του μαρτύριου θα λέει εντάξει, σταματάω να πιστεύω, θα θυσιάσω στα είδωλα, ή και αργότερα επί τουρκοκρατίας, ας πούμε, που τους πρόσταζαν διάφορα οι Οθωμανοί.
0: Αυτό το έδειξαν οι μάρτυρες. Ένας όσιος όμως ή ένας ιεράρχης πώς έδειξε την αγάπη του για το Θεό?
3: Με το να υπομένει όλα αυτά που του συνέβησαν, ας πούμε, τις συκοφαντίες. Το να σε συκοφαντεί κάποιος είναι το χειρότερο, γιατί λέει ψέματα για σένα και σε διαβάλλει. Οπότε το να υπομένεις όλα αυτά και να βλέπεις ότι άνθρωποι που θεωρητικά σε αγαπούσαν σε αποστρέφονται τώρα γιατί μαθαίνουν για σένα ψέματα και είναι, όπως είπα, ψέματα, είναι αδικίες, δηλαδή δεν υφίστανται σαν κατηγορία, σε πληγώνει αυτό μέσα σου, οπότε σε κάνει να θέλεις, ας πούμε, να βγεις, να φωνάξεις ότι είσαι αυτός, αλλά όμως αυτοί οι άνθρωποι το υπέμειναν, είπανε ας γίνει όπως είναι το θέλημα του Θεού, αν πρέπει να υπομείνω θα το υπομείνω.
1: Όπως ο Άγιος Νεκτάριος.
3: Όπως ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι Άγιος του 20ου αιώνα, είναι πρόσφατος χρονολογικά, ας πούμε.
0: Είπες για την αγάπη για το Θεό, και ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό.
3: Ναι. Είναι η αγάπη στο Θεό και είναι και η αγάπη στον συνάνθρωπο, γιατί συνήθως οι δυσκολίες, ας πούμε, στη ζωή έρχονται και από τον συνάνθρωπο. Όπως, ας πούμε, οι Άγιοι που έχουν συκοφαντήθηκαν από τους συνανθρώπους τους, από ανθρώπους, μάλιστα συναδέλφους, ας πούμε. Ήταν άλλοι άνθρωποι της Εκκλησίας που τους συκοφάντησαν, δεν ήταν απλώς λαός, όπως στο παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου. Και παρόλα αυτά έμειναν στον αγαπάν τον συνάνθρωπο να συγχωρούν. Πολύ σημαντικό συγχώρηση, γιατί εμείς, ας πούμε, σαν άνθρωποι του σήμερα, δύσκολα θα συγχωρούσαμε κάποιον που λέει ψέματα για μας.
1: Αλλά και στο βίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη βλέπουμε ότι αγαπούσε τόσο πολύ τους ανθρώπους που θυσιαζόταν ολόκληρος για αυτούς. Δηλαδή, αφού του αγάπησε ολοκληρωτικά το Θεό, μετά η αγάπη του ξεχύλιζε και πήγαινε και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή, παρόλο που πονούσε, που είχε καρκίνο, που είχε πάρα πολλά προβλήματα, που φυσικά με την άσκησή του και όλα αυτά, παρόλα αυτά ο Άγιος Παϊσίος διδόταν ολόκληρος στους ανθρώπους. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ τους δεχόταν και άκουγε τα προβλήματά τους, τους βοηθούσε. Δηλαδή αυτό ήταν μια θυσία πάρα πολύ μεγάλη που φαίνεται η αγάπη που είχε ο Άγιος και έχουν όλοι οι Άγιοι προς τον άνθρωπο.
2: Και η ελεημοσύνη. Αν παρατηρήσουμε ότι ταυτόχρονα με την αγάπη τους στο Θεό, στο συνάνθρωπο, τη θυσία που θυσιάζονταν για τους ανθρώπους και το Θεό, ήταν και ελεήμονες άνθρωποι. Όπως λέει και ο Θεός, ο Χριστός μας, αν έχεις δύο χιτώνες, δίνεις τον έναν.
0: Και αυτό το έκαναν πράξη οι Άγιοι μας.
1: Και τον ίδιο τους τον εαυτό έδιναν.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Και η ομολογία, Πάτερ, ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ όλων των Αγίων.
0: Όλες οι τάξεις των Αγίων,
4: ναι.
0: Όλοι ομολόγησαν τον Χριστό με τον τρόπο τους, είτε με το στόμα τους, όπως οι ομολογητές και οι μάρτυρες, είτε με τον τρόπο τους, με την ζωή τους. Ναι. Ουσιαστικά ομολόγησαν ότι θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου.
2: δεν ομολόγησαν μόνο, Πάτερ, σηκώσανε και ένα σταυρό. Ο σταυρός που σηκώσανε, η δυσκολία που τους έστειλε ο Θεός, είτε ήταν μικρή, είτε ήταν μεγάλη, αναλόγως, ό,τι δυσκολία και να τους έδωσε ο Θεός, ήτανε για αυτούς η βοήθεια για να ανέβει η ψυχή τους στα ουράνια και να γιοποιηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν, αντιμετώπισαν δυσκολίες, έτσι πάλεψαν και γι' αυτό γιοποιήθηκαν.
1: Με πολύ υπομονή, γιατί ήθελα πάρα πολύ υπομονή για να αντέξουν τους μεγάλους θεωρούς που είχαν οι Άγιοι μας.
2: Και έτσι αποδεικνύεται ότι είχαν και πολύ πίστη. Γιατί εμείς οι άνθρωποι σε κάθε δυσκολία κατευθείαν δυσανασχετούμε, στεναχωριόμαστε, γκρινιάζουμε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι απέδειξαν ότι ό,τι σταυρό και αν τους έστειλε ο Θεός, είτε μεγάλο είτε μικρό, τα καταφέρανε και αγωνιστήκανε. Δεν ήταν λιγόψυχοι όπως εμείς.
0: Συνεπώς, αυτά όλα τα κοινά χαρακτηριστικά που είπατε που είχαν οι Άγιοι, τα οποία αν τα συνοψίσουμε είναι η αγάπη για τον Θεό και τον συνάνθρωπο που μας ανέφερε η Ζηνοβία, η ομολογία πίστεως, που είπε η Ευδοξία, το ότι σήκωσαν το σταυρό τους με υπομονή και με πίστη, που είπες πολύ σωστά, Άννα, είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα είχαν όλοι οι Άγιοι και αυτά ουσιαστικά τους έκαναν και να αγιάσουν. Αυτά είδε ο Θεός πάνω τους και έτσι τους χάρισε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς τώρα οι απλοί άνθρωποι που λέμε ότι θέλουμε να περπατήσουμε στα βήματά τους, μπορούμε. Τώρα μπορεί να μην υπάρχει περίπτωση μαρτυρίου, αν και ακούμε σε πολλά άλλα κράτη που ομολογεί κάποιος την πίστη του, είναι χριστιανός, όχι μόνο διώξεις υφίσταται, αλλά και μαρτύριο. Αλλά στην πατρίδα μας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει ότι είναι χριστιανός και να του πάρει ο άλλος το κεφάλι. Υπάρχει περίπτωση όμως να αγιάσει κάποιος άνθρωπος, εμείς ναι. Όλοι.
1: Ναι, φυσικά μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Και μάλιστα και στο Ευαγγέλιο λέει: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι αν προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που κάναν και οι ίδιοι οι Άγιοι που έχουμε ως πρότυπα. Ας πούμε, να αγαπάμε το Θεό και τον συνάνθρωπο, όπως είπαμε, και εμείς. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού, γιατί και μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι εάν αγαπάτε με τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Και τις εντολές φυσικά πάλι δεν τις τηρούμε επειδή ο Θεός θέλει να τηρήσουμε τις εντολές. Όχι, εμείς άμα τις τηρήσουμε θα σωθούμε. Δηλαδή μια μαμά λέει στο παιδί της πρόσεχε, όχι επειδή θέλει να το διατάξει, να το επιβάλλει κάτι, αλλά αν το παιδί πάει και βάλει το χέρι του στην πρίζα, θα πάθει ηλεκτροπληξία. Δηλαδή είναι ένα φρένο για μας οι εντολές και αν τις τηρούμε θα σωθούμε.
0: Πες μου και ένα παράδειγμα για σένα. Θες να λες ότι αγαπάω το Θεό. Αυτό πώς το δείχνεις εσύ στην πράξη?
1: Αρχικά πρέπει σίγουρα να πηγαίνω στην εκκλησία. Δηλαδή να ακολουθώ τη λατρευτική ζωή της εκκλησίας. Να κοινωνώ σώμα και με Χριστού κάθε Κυριακή. Να πηγαίνω στην εκκλησία και να κοινωνάω. Να εξομολογούμε. Φυσικά και αυτό που επανατηρούμε τις εντολές, να αγαπάμε το Θεό και τους ανθρώπους, να μην κατακρίνουμε.
0: Αυτή την αγάπη για το συνάνθρωπο που μας ανέφερες πολύ ωραία, Αγγελική, πες μου εσύ, Άννα, πώς εσύ την κάνεις πράξη, πώς προσπαθείς να δείξεις την αγάπη για το συνάνθρωπο, την οποία ανέδειξαν όλοι οι Άγιοι μας?
2: Στην καθημερινότητά μας να βοηθάμε τους ανθρώπους όπου μπορούμε, όσο μπορούμε, όχι απλά να μην κάνουμε κακό, αλλά να κάνουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να βοηθάμε τους ανθρώπους όπου μας χρειάζονται, είτε ελεημοσύνες όπως είπαμε και πριν, οτιδήποτε, να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Αυτό είναι η αγάπη μας στον συνάνθρωπο που εμπεριέχει έμεσα και την αγάπη μας προς το Θεό.
3: Τη σήμερα ημέρα να προσθέσω σε αυτό που είπατε, Πάτερ, για το μαρτύριο. Μπορεί να μην είναι κάποιο μαρτύριο που αφορά το σώμα μας, να μας, όπως είπατε, να μας πάρουν το κεφάλι, αλλά είναι συνειδησιακό. Δηλαδή, μπαίνουμε συνέχεια στον πειρασμό για το αν θα κάνουμε το σωστό και βαλόμαστε στη συνείδηση για το αν πρέπει να ακολουθούμε τους νόμους του Θεού ή την κοινωνική νόρμα, ας πούμε, και πρέπει να απέχουμε από τον κόσμο. Οπότε, πάλι κάπως μαρτυρούμε μεν, όχι με αίμα, αλλά με έναν πολύ πιο δύσκολο τρόπο, γιατί ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Και η ομολογία πίστεως σήμερα πώς μπορεί να επιτευχθεί?
3: Με το παράδειγμά μας, αν εμείς τηρούμε τις εντολές και προσπαθούμε και μέσα μας να κάνουμε το ίδιο, να μην επικρίνουμε και να το κάνουμε δηλαδή και εσωτερικά και εξωτερικά, να πηγαίνουμε στην εκκλησία να εξομολογούμαστε, κάποιος μπορεί να παραδειγματιστεί από εμάς. Δεν είναι απίθανο. Μπορεί να μην το ξέρουμε ότι όντως εμείς επηρεάσαμε κάποιον, αλλά μπορεί να γίνει έμεσα και να βοηθήσουμε τελικά πολύ περισσότερο με το απλώς να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους που μας βλέπουν.
1: Με τις πράξεις μας. Με την εμφάνισή μας ακόμη. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην δε συμβαδίζει η εμφάνιση με την νοοτροπία μας.
0: Μάλιστα. Και τελειώνοντας, να πούμε και για το τελευταίο χαρακτηριστικό των Αγίων, που είναι ότι σήκωσαν το σταυρό τους με υπομονή και με πίστη. Εμείς πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές λέμε, ο σταυρός που σηκώνω είναι πολύ μεγάλος, δεν θέλω, δεν μπορώ, να μου δώσει ο Θεός κάποιον άλλο σταυρό, αυτός είναι για μένα υπέρβαρος.
4: Με πολύ προσευχή, Πάτερ, και εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί εκείνος ξέρει πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Άρα εφόσον έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και κάνοντας προσευχή και αγώνα, τότε μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό που θα μας δώσει.
2: Να δεχόμαστε τις δυσκολίες χωρίς να γκρινιάζουμε, χωρίς να θυμώνουμε, να δημιουργούνται διενέξεις. Θα πρέπει ό,τι μας στέλνει ο Θεός, γιατί εκείνος κάτι ξέρει καλύτερα. Ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, είναι ο δημιουργός μας, και ό,τι και αν κάνει, ακόμα και αν φαίνεται δύσκολο, είναι σίγουρα από αγάπη και αποσκοπεί σε κάτι πολύ ανώτερο που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στα ανθρωπινά μας. Οπότε ό,τι μας έρχεται στη ζωή μας θα πρέπει να το αποδεχόμαστε και να μην γκρινιάζουμε, να μην παραπονιόμαστε. Στην προσευχή μας να βοηθάμε, να μας βοηθάει, να μας δίνει δύναμη και πίστη. Αλλά θα πρέπει καρτερικά να υπομείνουμε ό,τι δυσκολία και να μας έχει δώσει.
3: Να κοιτάμε και λίγο γύρω μας, γιατί σίγουρα πάντα θα βρούμε κάτι πιο δύσκολο από αυτό που περνάμε εμείς. Αν έχουμε άγχος π.χ. για τις εξετάσεις, κάποιος άλλος μπορεί να μένει χωρίς δουλειά την ίδια στιγμή που εμείς σκεφτόμαστε ως βουνό το διάβασμα.
1: Ναι.
3: Κάποιος να μην έχει να συντηρήσει την οικογένειά του, να έχει χάσει κάποιον δικό του άνθρωπο και να κλονίζεται, ή ακόμα χειρότερα να έχει προκαλέσει κάποιο τύχημα και να νιώθει το βάρος πάνω του. Είναι πάρα πολλά τα
1: πολύ
3: διαδοχικά βήματα που μπορεί να είναι πιο μπροστά από εμάς και εμείς να φαινόμαστε μικρότεροι.
0: Συνεπώς, παιδιά, καταλήγουμε ότι αν εμείς οι άνθρωποι θέλουμε, μπορούμε, και αγάπη να έχουμε και για το Θεό και για τον συνάνθρωπο, και την πίστη μας να ομολογούμε και το σταυρό μας να σηκώνουμε με πίστη και υπομονή. Αρκεί, όπως είπαμε, να το θέλουμε. Να θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, και τότε ο Θεός θα μας τοποθετήσει κοντά σε όλους αυτούς τους Αγίους, τη χωρία τη μεγάλη των Αγίων. Γι' αυτό ζούμε, αυτός είναι ο προορισμός μας, όπως είπες πολύ σωστά, Αγγελική, αυτό θέλει ο Θεός μας, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Μακάρι αυτό να το επιτύχουμε όλοι μας. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά, που ήρθατε σήμερα στην παρέα μας εδώ στο νεανικό μας Αρχονταρίκι, όπως και εσάς τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ να γίνει αυτή η ευχή, η προτροπή του Θεού να γίνουμε Άγιοι, να γίνει για όλους μας πράξη. Μακάρι όλοι μας, όταν φύγουμε από τη ζωή αυτήν, να πάμε στον ουρανό κοντά στο Θεό, κοντά στην Παναγία, κοντά στους Αγίους μας, και να ζούμε εκεί στη μακαριότητα του Παραδείσου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να σας έχει ο Θεός όλους καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Τα κείμενα του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα διακρίνονται για τη χάρη, τη ζωντάνια, την πειθό, τη δύναμη, προπαντός δε για τη γνησιότητα του θρησκευτικού φρονήματος, τη θέρμη και το βάθος της πίστεως. Γι' αυτό και θεωρούνται από τα καλύτερα της θρησκευτικής γραμματείας. Εμείς και σήμερα συνεχίζουμε να διαβάζουμε από τα έργα του που αφορούν τη συμμετοχή μας στην Θεία Κοινωνία, το Μυστήριο των Μυστήριων, που είναι μέρος από το μεγάλο έργο του περί της εν Χριστώ ζωής. Ρωτά λοιπόν ο Άγιος, εάν πραγματικά ο νόμος του Παύλου απομακρύνει τους οκνηρούς ακόμη και από την φθαρτή τράπεζα, διότι ο αργός λέει δεν πρέπει να τρώει, τότε ποια έργα χρειάζονται οι προσκαλούμενοι στην νοητή τράπεζα, δηλαδή στο μυστικό δείπνο?

Ότι λοιπόν έπρεπε να πλησιάζουμε τα ιερά δώρα με τέτοιες προϋποθέσεις και πρώτης τελετής πρέπει εμείς οι ίδιοι να καθαριζόμαστε μόνοι μας. Είναι φανερό από όσα έχουν λεχθεί. Ότι δε τούτο όχι μόνο δεν ταιριάζει σε μυστήριο που κατορθώνει μικρότερα από τα άλλα μυστήρια, αλλά αντιθέτως μεγαλύτερα, είναι φανερό από τα παρακάτω. Και πρώτα, αν ο Θεός χαρίζει τα μεγαλύτερα στους καλύτερους, αυτός που σταματά το έλεος και όπως λέει ο προφήτης, όλα τα ρυθμίζει με ζυγαριά και με δικαιοσύνη, πολύ δε περισσότερο μας ευεργετεί τώρα που γίναμε καλύτεροι, αφού μοιηθήκαμε και οπωσδήποτε αγωνιστήκαμε για την αρετή, από όσο αν δεν είχαμε καθόλου λουστεί, υπολείπεται και αυτή η χάρις να είναι καλύτερη από εκείνη και οι μοιημένοι να επιτυγχάνουν ανώτερα τα δεύτερα δώρα. Είναι δε εκείνο μεν το βάπτισμα, τούτο δε το δείπνο, το ιερό, που αρμόζει να το θεωρούμε.

Έπειτα πρέπει να λάβουμε υπόψη και εκείνο, ότι συναγωνιστής μας είναι ο Χριστός που μας τέρπει. Ο δε συναγωνιστής δίνει χείρα βοηθείας, όχι στους ξαπλωμένους και στους ασθενείς, αλλά σε εκείνους που είναι εύρωστοι και εύτολμοι και στέκονται απέναντι στους αγωνιστές γενναίος και επιτυχώς. Ο ίδιος ο Χριστός, ενεργώντας στο καθένα από τα μυστήρια, γίνεται τα πάντα. Πλάστης, προπονητής, συναγωνιστής, με το ένα λούοντας, με το άλλο χρύοντας, με το τρίτο τρέφοντας. Διότι εκεί δημιουργεί τα μέλη από τα θεμέλια, εδώ δε ενδυναμώνει με το πνεύμα. Στην δε τράπεζα συνυπάρχει πλήρως και κερδίζει μαζί το βραβείο και μετά τη λήξη θα είναι αθλοδίκης και θα καθίσει στην έδρα κριτής των Αγίων για τους κόπους τους οποίους ημερίστηκε. Έπειτα, όταν χρειαστεί να στεφανώσει τους αποδειχθέντες νικητές, αυτός ο ίδιος είναι στέφανος. Αυτό το δείπνο λοιπόν οδηγεί προς εκείνο το σώμα. Γι' αυτό και τους αποκαλούσε αετούς συγκεντρωμένους πάνω στο πτώμα. Όπου είναι το πτώμα, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εκεί θα μαζευτούν οι αετοί. Πραγματικά θα φτάσουν από τράπεζα σε τράπεζα, από την τράπεζα που ακόμη καλύπτεται σε αυτήν που ήδη φανερώνεται, από τον άρτο στο σώμα. Τώρα για αυτούς ο Χριστός είναι άρτος, αφού ζουν την ανθρώπινη ζωή ακόμη, είναι επίσης πασχαλινό δείπνο, αφού διαβαίνουν ακόμη από εδώ προς την ουράνια πόλη. Όταν όμως αλλάζουν δύναμη, θα αποκτήσουν φτερά σαν αετή, λέει ο θαυμαστός Ισαΐας. Τότε δεν θα καθίσουν πάνω στο ίδιο το σώμα, καθαρό από παραπετάσματα. Αυτό δηλώνοντας ο μακάριος Ιωάννης, λέει, θα τον δούμε όπως είναι. Διότι ο Χριστός δεν είναι για αυτούς άρτος, αφού έπαυσε η σαρκική ζωή και δεν περιμένουν πλέον Πάσχα, αλλά έχει πολλά στοιχεία του σώματος. Διότι τα χέρια είναι με τα στίγματα και τα πόδια έχουν τα ίχνη των καρφιών και η πλευρά φέρει ακόμη το σημάδι της λόγχης. Αυτό το δείπνο φέρει προς εκείνο το σώμα, χωρίς αυτό να είναι αδύνατο να λάβει κανείς εκείνο όχι λιγότερο από ό,τι μπορεί να αντιληφθεί το πυρ αυτός που του εξορίχθηκαν οι οφθαλμοί. Εάν αυτοί που δεν μετέχουν σε αυτό το δείπνο δεν έχουν μέσα του ζωή, πώς θα μπορούσε να γίνει αθάνατη η κεφαλή νεκρών μελών? Διότι η δύναμη στις τραπέζεις είναι μία. Ένας είναι ο εστιάτορας στον καθένα από τους δύο κόσμους. Και εδώ είναι ο νυμφώνας, εδώ είναι η προετοιμασία για τον νυμφώνα, εδώ είναι ο ίδιος ο νυμφίος. Επομένως, αυτοί που θα απέλθουν χωρίς αυτά τα δώρα δεν θα έχουν τίποτε πλέον για τη ζωή. Όσοι δε πραγματικά έλαβαν την χάρη και την διατήρησαν, αυτοί και στην χαρά του Κυρίου τους εισήλθαν και με τον νυμφίο μαζί μπήκαν στον νυμφώνα και την άλλη διασκέδαση στον δείπνο απήλαυσαν, που δεν βρήκαν τώρα για πρώτη φορά, αλλά δοκίμασαν καθαρότερα με την φανέρωση του Χριστού αυτό που έφεραν μαζί τους. Και δεν είπα ακόμη το μεγαλύτερο. Πραγματικά ο δεσπότης δεν βρίσκεται μαζί με τους δούλους μόνο ως το σημείο αυτό. Δεν τους μεταδίδει τα δικά του και δεν τους προσφέρει το χέρι μόνο, αλλά προσέφερε σε μας όλο τον εαυτό του. Γι' αυτό είμαστε ναός Θεού ζώντος. Χριστού μέλη είναι αυτά τα μέλη, την κεφαλή αυτών των μελών προσκυνούν τα χερουβίμ. Αυτά τα πόδια, αυτά τα χέρια είναι εξαρτήματα εκείνης της καρδιάς. Από ποια πράγματα δεν είναι αυτά ωφελημότερα, νομίζετε? Από ποια δεν είναι γλυκύτερα? Όταν σκεπτόμαστε αυτά και στην ψυχή μας επικρατούν αυτοί οι λογισμοί, πρώτα μεν δεν θα μπορούσε να ευρεθεί σε μας είσοδος κανενός από τα πονηρά. Έπειτα δε, αφού κατανοήσουμε τις ευεργεσίες, θα διευκολυνθεί η αύξηση του πόθου για τον ευεργέτη. Όταν θα αγαπούμε τόσο δυνατά, θα γίνουμε και των εντολών του εργάτες και της γνώμης του κοινωνή. Διότι ο αγαπών εμέ, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης,

παρατηρήσει τις εντολές μου. Εξάλλου, αποκτώντας επίγνωση του πόσο μεγάλη είναι η αξία μας, δεν θα τον προδώσουμε εύκολα. Δεν θα ανεχτούμε να υποδουλωθούμε στον δραπέτη δούλο, έχοντας συνείδηση της δικής μας βασιλικής εξουσίας. Δεν θα ανοίξουμε το στόμα σε πονηρή γλώσσα αν έχουμε στο νου μας την τράπεζα και ποιο είναι το αίμα που έβαψε κόκκινη αυτήν τη γλώσσα. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους οφθαλμούς σε πράγματα που δεν πρέπει αφού απολαύσαμε τόσο φρικτά μυστήρια. Δεν θα κινήσουμε τα πόδια, δεν θα απλώσουμε τα χέρια σε τίποτε πονηρό αν έχουμε ενεργό στην ψυχή μας την έννοια αυτών, ότι αυτά είναι πραγματικά μέλη του Χριστού ιερά και φέρουν σαν φιάλι το αίμα εκείνου, μάλλον δε περιέχουν ολόκληρο τον σωτήρα. Το ένδυμα αυτό δεν είναι σαν ημάτιο, ούτε σαν αυτό το σύμφυτο δέρμα, αλλά είναι ταιριαστό σε αυτούς που το έχουν ενδυθεί τόσο πλήρως, ώστε να είναι περισσότερο σύμφυτο και από τις αρθρώσεις και από τα οστά. Διότι αυτά μπορεί κανείς να τα αποκόψει. Ακόμη και όταν δεν θέλουν οι ενδιαφερόμενοι τον Χριστό, όμως δεν μπορεί ούτε άνθρωπος ούτε δαίμονας να τον εκδύσει από εκείνους που τον φόρεσαν μια φορά, αν αυτοί δεν το θέλουν. Ούτε τα παρόντα, λέει ο Παύλος, ούτε τα μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμία άλλη κτήσης, οσιδήποτε εξουσία και αν κατέχει. Πραγματικά, τον μαρτύρων του Χριστού, την μεν δωρά κατόρθωσε να αποσύρει και να αφαιρέσει ο πονηρός με τα χέρια των τυράννων, να κατακόψει τα μέλη και να συντρίψει τα οστά, να ετχύσει τα εντόστια και να αποσπάσει τα σπλάχνα. Τόσο λίγο όμως κατάφερε με τα τεχνάσματά του να αρπάξει το ημάτιο τούτο και να γυμνώσει τους μακαρίους από τον Χριστό, ώστε νομίζοντας ότι τον εκδύει, τον ενέδιε καλύτερα από πριν χωρίς να το καταλάβει. Τι ιερότερο λοιπόν μπορεί να υπάρχει από αυτό το σώμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο Χριστός πληρέστερα από κάθε φυσική συμφυΐα. Επομένως, θα σεβαστούμε και θα τιμήσουμε το μεγαλείο του, αν αφού αναγνωρίσουμε σε αυτόν την τόση θαυμαστή λαμπρότητα, έπειτα την διατηρήσουμε παντοτινά πρώτων οφθαλμών της ψυχής. Αν ναούς και σκεύη και κάθε ιερό αντικείμενο τα τηρούμε με κάθε τρόπο άσυλα, για το λόγο ότι απλώς γνωρίζουμε ότι είναι ιερά, πολύ λιγότερο θα προδώσουμε τα ανώτερα από αυτά. Πραγματικά, τίποτε δεν είναι τόσο ιερό όσο ο άνθρωπος στον οποίον ο Θεός μετέδωσε και την φύση του. Ας θυμηθούμε, σε ποιον θα καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και ποιος θα έλθει επάνω στις νεφέλες με δύναμη και δόξα πολύ, λάμποντας παραπάνω από κάθε προηγούμενο. Άνθρωπος αυτός καθώς και Θεός. Και από μας βέβαια ο καθένας μπορεί να λάμψει πραγματικά περισσότερο από τον ήλιο, να σηκωθεί επί των νεφελών, να αντικρίσει εκείνο το σώμα του Θεού, να πετάξει προς Αυτόν, να πλησιάσει, να φανεί ήμερος. Διότι όταν φανεί ο δεσπότης θα παρουσιαστεί γύρω του ο χορός των αγαθών δούλων και καθώς λάμπει εκείνος θα λάμψουν και αυτοί. Και τι μεγαλοπρεπές θέαμα είναι να βλέπεις αναρρύθμιτο πλήθος φωστήρων επάνω στις νεφέλες, ανθρώπους να ανυψώνονται και να πετούν, πανηγυρική συνέλευση που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα παράδειγμα, δήμο θεών με μικρό θήτα γύρω από τον Θεό, καλούς γύρω από τον ωραίο, υπηρέτες γύρω από τον δεσπότη που δεν ζηλεύει τους δούλους. Αν τους μεταδώσει από την λαμπρότητά του, αν πάρει πολλούς μετόχους της βασιλείας σαν οι επίγειοι άρχοντες απέναντι στους υποδούλους, που και αν δώσουν τα πάντα το σκύπτρο ούτε κατά διάνοια δεν ανέχονται να το μοιράσουν. Αυτός δεν τους εκλαμβάνει ως δούλους, ούτε τους τιμά με τιμές δούλων. Τους θεωρεί φίλους και εφαρμόζει σε αυτούς τους κανόνες της φιλίας που αυτός κατάρτισε από την αρχή. Τους μοιράζει όλα τα υπάρχοντα, όχι τούτο ή εκείνο μόνο,
αλλά την ίδια την βασιλεία τους δίνει το ίδιο το διάδημα. Τι άλλο είχε στη σκέψη του ο μακάριος Παύλος όταν έλεγε ότι αυτοί που συμμερίστηκαν τα παθήματα του Χριστού θα είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού και ότι θα συμβασιλεύσουν με Αυτόν? Αρκετός για όλα αυτά θα είναι ο άρτος που στηρίζει αληθινά την καρδιά του ανθρώπου. Θα παράσχει προθυμία για την σπουδή και θα αφαιρέσει από την ψυχή την παραφιωμένη ραθυμία. Ο άρτος που ήλθε από τον ουρανό, φέροντάς μας τη ζωή, αυτός που πρέπει να τρώμε και να αναζητούμε με κάθε τρόπο, ώστε κάνοντας το δείπνο αυτό συνεχές έργο, να φυλατώμαστε από την πείνα. Και δεν πρέπει να απέχουμε από την τράπεζα περισσότερο από όσο χρειάζεται, με την δικαιολογία ότι δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι για τα μυστήρια, με αποτέλεσμα να καθιστούμε την ψυχή ασθενέστερη και χειρότερη από κάθε πλευρά. Αλλά προσερχόμενοι στους ιερείς για την εξομολόγηση των αμαρτημάτων, να πίνουμε από τα καθάρσια αίματα. Εξάλλου, οπωσδήποτε δεν πρόκειται να γίνουμε ένοχοι για τόσο μεγάλα παραπτώματα, ώστε να αποκλειστούμε από την Ιερά Τράπεζα αν συναναστρεφόμαστε με αυτούς τους λογισμούς. Όπως θα ήταν αθέμητο να τολμήσει κανείς να πλησιάσει το Ιερό Μυστήριο ενώ έχει αμαρτήσει θανασίμως, έτσι και εκείνοι που αποφεύγουν τον άρτο της ευχαριστίας ενώ δεν έχουν τέτοιο νόσημα, δεν είναι εντάξει. Βέβαια, εκείνοι που πολεμούν ακόμη κατά την διάνοια με τους άνθρακες αρμόζει να φοβούνται το πυρ και να μην το παίρνουν συγκάτοικο πριν συμφιλειωθούν. Εκείνοι όμως που έχουν ορθή διάνοια αλλά είναι άρρωστοι κατά άλλον τρόπο χρειάζονται το θεραπευτικό φάρμακο και πρέπει να βαδίσουν προς τον τεχνίτη της υγείας, ο οποίος έλαβε τις ασθένειές μας και ευάστασε τις νόσους μας, και να μην αποφεύγουν τον θεραπευτή προφασιζόμενη την νόσο για την οποία ακριβώς έπρεπε να τον ζητούν. Διότι αυτό το αίμα τοποθετεί θύρες στις αισθήσεις μας και δεν αφήνει να διαβεί τίποτε από εκείνα που μπορούν να διαφθείρουν, μάλλον δε ασφαλίζοντας τις θύρες αποθεί τον καταστροφέα και καθιστώντας ναό Θεού την καρδιά στην οποία χύθηκε ανώτερο από ό,τι έκανε το προσωπικό αίμα του στίχους του Σολομώντα, δεν επιτρέπει να εγκαθιδρυθεί σε αυτήν πονηρό είδωλο το βδέλυγμα της ερημώσεως, όπως λέει στον Άγιο Τόπο. Στηρίζοντας τον λογισμό στο ηγεμονικό πνεύμα, όπως ευχήθηκε ο Δαβίδ, τοποθετεί κάτω από αυτόν το φρόνημα της σαρκός και ο άνθρωπος απολαμβάνει βαθιά γαλήνη. «Γιατί όμως να μακρύνω τον λόγο περί του μυστηρίου», λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, «αφού είπα πρωτήτερα δια μακρών ποια είναι εκείνα που ενεργεί στους αγιαζομένους, αλλά αν συζούμε κατά αυτόν τον τρόπο με τον Χριστό, κατά την τελετή του μυστηρίου, τις ευχές, τη μελέτη, τους λογισμούς, τότε θα ασκήσουμε την ψυχή για κάθε αρετή, θα φυλάξουμε την παρακαταθήκη, όπως παραγγέλει ο Παύλος στον Τιμόθεο τον μαθητή του, και θα διατηρήσουμε την χάρη που έχει ενταθεί μέσα μας από τα μυστήρια». Όπως δηλαδή αυτός είναι ο τελεστής, αυτός που πραγματοποιεί τα μυστήρια, κατά τον ίδιο τρόπο αυτός μόνος είναι και μέσα μας ο φύλακας των όσων μας δίνει και ο παρασκευαστής, ώστε να μένουμε σε όσα λάβαμε. Διότι χωρίς εμένα, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και είναι η πιο μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι. Χωρίς τον Χριστό, χωρίς τη βοήθειά Του, χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε, δεν μπορούμε να αγωνιστούμε, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε Αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Σας χαιρετούμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας φίλοι. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας με έργα αυτή τη φορά του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρετε.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτοί γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πύρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή τε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασα στις αγαπώς εις ε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εις ελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εις ελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρό εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι εσύ Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρύπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασύ μόνο σε δημιούργησα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου πέφυκα. Εισέρχη και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνη προσελθούσα, ασύ με τα δακρύο να πέφυγε, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστίν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέληπε ο ίν. Αλλά του υπό τη μετανία προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό τόσων φίλο κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε νυν και ει του απεράντου αιώνα. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνε, άφε, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητό μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψεν. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζο απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρις και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν οι βάτο πάλι οι αφλέκτο και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Πανεχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστιμη...

0: I mean, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν.

Εξ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενοημήν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απαντά.

Αγαπητοί ακροατές και ακροατές, χαίρετε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρους στην πόλη του Κιλκής. Θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν. Ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαρά εμήνησεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν, Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν για την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουπιδάμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

Ανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμων συνανέστησας και η φύση στον πρωτό ως Θεόν σε ανήμισε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Συ ο πάση παρέχον Χριστέ την ανάγκη.

0: τάφου εγείραντα. Πληροφόρησε ο Φέτα καθώς ευτόχησε. Πρώτες τάφτες του χαίρετε φύσας. Και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστη εγυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει. Και θάνατος οδύνεται και κόσμος αγάλεται. Και πάντε συγχαίρουση, σίγαρ παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σίγαρ παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
0: Την Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνήνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

γίνεστε ουνικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμων εστίν. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το σημερινό Ευαγγέλιο μας μεταφέρει στην καρδιά της χριστιανικής ζωής. Ο Χριστός δεν μας μιλά σήμερα για κάτι εύκολο. Μας καλεί να αγαπήσουμε όχι μόνο εκείνους που μας αγαπούν, αλλά και εκείνους που μας δυσκολεύουν. Δεν ευεργετούμε χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση, να συγχωρούμε, να μην μετρούμε την αγάπη με το μέτρο της ανταποδόσεως. Και στο τέλος μας λέει, γίνεστε ουνικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμων εστίν. Να γίνετε δηλαδή άνθρωποι της εσπλαχνίας. Σήμερα στο Μητροπολιτικό μας Ναό, εδώ στο όμορφο Κιλκής, η Εκκλησία μας δίνει ένα μεγάλο δώρο. Το απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Γερασίμου, του Μικραγιανανίτου, του Υμνογράφου, το οποίο θα παραμείνει εδώ ανάμεσά μας ως μόνιμη ευλογία και ως διαρκής παράκληση σε μία ζωή εν Χριστώ. Και επιθυμώ σήμερα να μιλήσω για τον Όσιο Γεράσιμο όχι μόνο ως υμνογράφο της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Επιθυμώ να μιλήσω για έναν άνθρωπο που έζησα. Γιατί πριν ακόμη γίνει ο κληρικός, πολύ πριν ακόμη μου αναθέσει η Εκκλησία την ευθύνη αυτή της οπικής Εκκλησίας ως επίσκοπος και μητροπολίτης της, όταν ακόμη ήμουν μαθητής γυμνασίου και λυκείου, αξιώθηκα να επισκέπτομαι τα καλοκαίρια τον αγιασμένο χώρο της Κήτεως της Μικράς Αγίας Άνης. Εκεί, μέσα στην ησυχία του Αγίου Όρους, είχα την ευλογία να έχω ως δεύτερο πνευματικό πατέρα μου τον μακαριστό πατέρα Διονύσιο. Και εκεί συνάντησα τον Γέροντα Γεράσιμο, τον Όσιό μας. Τον είδα από κοντά, τον άκουσα, τον πλησίασα, συζήτησα μαζί του, έζησα μαζί του και κρατώ μέχρι σήμερα στη μνήμη μου πράγματα που δεν είναι εύκολο να περιγραφούν με λόγια. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους γνωρίζεις δεν χρειάζεται να σου πούν πολλά για τον Θεό. Ο τρόπος που ζουν είναι το κήρυγμά τους. Ο Όσιος Γεράσιμος υπήρξε ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας Κύριος Βαρθολομαίος κατά την αγιοκατάταξή του το 2023 αναγνώρισε επισήμως αυτό που πολλοί άνθρωποι είχαμε ήδη διακρίνει στην ζωή του, την ταπείνωση, την απλότητα, την υπακοή και το ιδιαίτερο χάρισμα της υμνογραφίας. Αν έπρεπε να κρατήσω μία λέξη από τη μορφή του Οσίου Γερασίμου, θα έλεγα ταπείνωση. Και δεν είναι τυχαίο. Γιατί ο άνθρωπος που έγραψε χιλιάδες ύμνους, ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός έδωσε ένα τόσο μεγάλο χάρισμα, δεν έγινε ποτέ μεγάλος στα μάτια των ανθρώπων. Έμεινε μικρός ενώπιον του Θεού,
μικρός ενώπιον των ανθρώπων, μικρός ενώπιον του μυστηρίου της Εκκλησίας. Και εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας. Ο Θεός δεν ζητά να μην έχουμε χαρίσματα, ζητά να μην γίνουμε ιδιοκτήτες των χαρισμάτων μας. Τα χαρίσματα είναι δώρα και το δώρο γίνεται ευλογία μόνον όταν επιστρέφεται στον δωρεοδότη. Όσιος Γεράσιμος

από τη μορφή του Οσίου Γερασίμου είναι η υπακοή. Στον κόσμο μας η υπακοή συχνά θεωρείται αδυναμία. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει το δικό του, να επιβληθεί, να έχει δίκιο, να δικαιωθεί, να ακουστεί. Στην πνευματική ζωή όμως η υπακοή δεν είναι κατάργηση της προσωπικότητας. Είναι θεραπεία του εγωισμού. Είναι η άσκηση του να μην βρίσκεται πάντοτε το εγώ στο κέντρο. Όσιος Γεράσιμος γνώριζε ότι κανείς δεν γίνεται άνθρωπος του Θεού μόνον με τις δικές του σκέψεις. Χρειάζεται πνευματικό πατέρα, χρειάζεται εκκλησία, χρειάζεται διάκριση, χρειάζεται να μάθει να ακούει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, διότι υπάρχει μία ψεύτικη αυτονομία που λέει «εγώ ξέρω, εγώ αποφασίζω, εγώ έχω δίκιο, δεν χρειάζομαι κανέναν». Και υπάρχει η ελευθερία του Χριστού που λέει «δεν είμαι μόνος μου, ανήκω στο σώμα του Χριστού». Η αληθινή υπακοή δεν συντρίβει τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει από τη φυλακή του εγώ. Αδελφοί μου, έτσι φτάνουμε στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ο Χριστός λέει να αγαπάτε, ο Χριστός λέει να ευεργετείτε, ο Χριστός λέει να δανείζετε χωρίς να περιμένετε. Δηλαδή ο Κύριος μας ζητά να μην ζούμε με την λογική «μου έκανε καλό, θα του κάνω καλό». Και τούτο διότι αυτό μπορεί να το κάνει και ο φυσικός άνθρωπος. Ο Χριστός ζητά κάτι περισσότερο. Να αγαπάς επειδή είσαι του Χριστού. Εδώ συναντιέται το Ευαγγέλιο με τον Όσιο Γεράσιμο. Επειδή η αγάπη του Οσίου δεν ήταν θεωρία, ήταν τρόπος υπάρξεως. Ο άνθρωπος που πραγματικά αγαπά τον Θεό γίνεται σιγά σιγά ήπιος απέναντι στους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει το κακό, δεν σημαίνει ότι δεν διακρίνει το λάθος, δεν σημαίνει ότι καταργεί την αλήθεια, σημαίνει ότι δεν επιτρέπει στο κακό του άλλου να γίνει κακό μέσα στη δική του καρδιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα. Και εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην δική μας εποχή. Ο Χριστός μας ζητά αγάπη. Αλλά η χριστιανική αγάπη δεν σημαίνει ότι καταργούμε τα όρια. Δεν σημαίνει ότι επιτρέπουμε την αδικία. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ανέχεται την κακοποίηση. Δεν σημαίνει ότι η συγχώρεση δηλώνει ότι ξεχνώ την διάκριση. Συγχωρώ δεν σημαίνει επιτρέπω το κακό να συνεχίζεται. Μπορώ να μην εκδικηθώ και ταυτόχρονα να προστατεύσω τον αδύναμο. Μπορώ να συγχωρήσω και ταυτόχρονα να ζητήσω δικαιοσύνη. Μπορώ να προσεύχομαι για εκείνον που με πλήγωσε χωρίς να του παραδώσω ξανά την ψυχή μου, χωρίς διάκριση. Αυτό είναι το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης. Ούτε μίσος,

0: ούτε αφέλεια, ούτε εκδίκηση, ούτε συνενοχή για το κακό, αλλά αλήθεια μαζί με την αγάπη. Και αυτή την ισορροπία τη διδάσκει η ζωή των Αγίων. Αυτή την ισορροπία τη διδαχτήκαμε και από την ζωή του Οσίου Γερασίμου. Αγαπητοί μου, σήμερα δεν υποδεχόμαστε απλώς ένα ιερό λείψανο. Υποδεχόμαστε μία παρουσία. Η Εκκλησία τιμά τα λείψανα των Αγίων όχι ως κάτι που έτυχε, αλλά ως μαρτυρία ότι η χάρη του Θεού αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Το σώμα εκείνου που έζησε τον Χριστό γίνεται και αυτό μαρτυρία της Αναστάσεως. Γι' αυτό εξάλλου και δεν ευλογούμε την καύση των νεκρών. Τιμούμε τα σώματά μας. Φανταστείτε πόσα ιερά και άφθαρτα και θαυματουργά λείψανα θα είχαμε στερηθεί με την καύση. Και γι' αυτό το ιερό λείψανο του Οσίου Γερασίμου που θα παραμείνει εσαΐ στο Μητροπολιτικό μας Ναό είναι για όλους μας μία σιωπηλή ερώτηση. Τι κάνουμε εμείς με τα χαρίσματά μας? Ο Κύριος έδωσε στον Όσιο Γεράσιμο το χάρισμα της υμνογραφίας. Σε άλλον δίνει το χάρισμα της αγάπης, σε άλλον της υπομονής, σε άλλον της φιλοξενίας, σε άλλον της διδασκαλίας, σε άλλον τη δυνατότητα να υπηρετεί αθόρυβα, σε άλλον τη δύναμη να σηκώνει το σταυρό μιας οικογένειας. Όταν ήμουν παιδί, όταν ακόμη δεν γνώριζα που θα με οδηγήσει ο Θεός, πήγαινα στην μικρή Αγία Άννα. Επιτρέψτε μου σήμερα να σας εξομολογηθώ και ορισμένα πράγματα. Να είναι καλά οι γονείς μου που μου το επέτρεπαν. Εκεί, μέσα στην απλότητα εκείνης της ζωής, ο Θεός έβαλε στο δρόμο μου ανθρώπους που έγιναν πνευματικοί πατέρες. Πριν τον μεγαλόκαρδο και ωρόκαρδο γέροντά μου, αείμνηστο επίσκοπο Τράλεων κύριο Ισίδωρο, έβαλε ο Θεός στο δρόμο μου τον μακαριστό πατέρα Διονύσιο και τον Όσιο Γεράσιμο. Τότε δεν μπορούσα να γνωρίζω τη σημασία όσων ζούσα. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, καταλαβαίνω ότι ο Κύριος πολλές φορές εργάζεται στη ζωή μας αθόρυβα. Μας δίνει ανθρώπους, μας δίνει συναντήσεις, μας δίνει στιγμές και εμείς καταλαβαίνουμε την αξία τους πολύ αργότερα. Γι' αυτό σήμερα, ως επίσκοπος αυτής της τοπικής εκκλησίας, αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση. Διότι εκεί όπου κάποτε πήγαινα ως μαθητής, σήμερα η εκκλησία μου αξιώνει να υποδέχομαι ως επίσκοπος ένα ιερό λείψανο του ανθρώπου που τότε γνώρισα και έζησα. Και αισθάνομαι ότι μέσα από αυτήν την υποδοχή δεν τιμούμε μόνον τον Όσιο Γεράσιμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Όσιο Γεράσιμο. Γίνεστε ουνικτήρμονες. Αδελφοί μου, Ας ακούσουμε λοιπόν σήμερα ξανά τα λόγια του Χριστού. Γίνεστε ικτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστή. Αυτό μας διδάσκει ο Όσιος Γεράσιμος. Να γίνουμε άνθρωποι της ταπεινώσεως, άνθρωποι της υπακοής, άνθρωποι της αγάπης, άνθρωποι της αλήθειας, άνθρωποι της διακρίσεως. Να μην έχουμε ανάγκη να νικήσουμε τον άλλον. Να έχουμε ανάγκη να νικήσουμε μέσα μας το πάθος, τον εγωισμό, την κατάκριση, την εκδικητικότητα. Να μην ζούμε πάντοτε για να περιμένουμε να αλλάξει ο άλλος. Να αρχίζουμε από τον εαυτό μας. Και όταν δεν μπορούμε να αγαπήσουμε, να ζητούμε από τον Θεό να μας δίνει την αγάπη. Ότι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, να του λέμε, Κύριε, εγώ δεν μπορώ, εσύ δώσε μου τη δύναμη. Όταν δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε, να του λέμε, Κύριε, μάθε με να γίνω μικρός για να μεγαλώσεις εσύ μέσα μου. Και όταν αισθανόμαστε ότι τα χαρίσματά μας είναι δικά μας, να θυμόμαστε τον Όσιο Γεράσιμο. Όλα είναι δώρα, έλεγε. Και το μεγαλύτερο δώρο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ας γίνει λοιπόν Όσιος Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, όχι απλώς ένας Άγιος που θα προσκυνούμε στο Μητροπολιτικό μας ναό. Ας γίνει δάσκαλός μας. Ας γίνει η σιωπηλή υπενθύμηση ότι η αγιότητα δεν βρίσκεται στα μεγάλα λόγια. Βρίσκεται στην ταπείνωση, στην υπακοή, στην προσευχή, στην αγάπη, στη διάκριση, στην αθόρβη προσφορά και τελικά στο να γίνει ολόκληρη η ζωή μας ένας ύμνος προς τον Θεό. Εύχομαι το ιερό λείψανό του που από σήμερα παραμένει εδώ να γίνει για το λαό του Κιλικής πηγή παρηγοριάς, ενισχύσεως και ευλογίας. Να έρχονται οι άνθρωποι εδώ όχι μόνο για να προσκυνήσουν τον Άγιο, αλλά για να φύγουν λίγο πιο ταπεινοί, λίγο πιο ειρηνικοί, λίγο πιο συγχωρητικοί, λίγο πιο αγαπητικοί. Και τότε θα έχει γίνει το μεγαλύτερο θαύμα. Γιατί ο σκοπός των Αγίων δεν είναι να μένουμε στους Αγίους, είναι δια των Αγίων να φτάνουμε στον Χριστό. Όσοι εγεράσει με Μικραγιαννανίτα που έζησε στην ταπείνωση, που υπηρέτησε με υπακοή, που ύμνησε στο Χριστό με την ζωή και τη γραφίδα σου, πρέσβευε στον Κύριο να μας δώσει καρδιά ταπεινή, καρδιά εσπλαχνική, καρδιά που αγαπά χωρίς να απαιτεί, που συγχωρεί χωρίς να καταργεί την αλήθεια, που υπηρετεί χωρίς να επιδιώκει την αναγνώριση και πάνω απ' όλα καρδιά που μπορεί να πει μαζί με όλη την Εκκλησία «Συ Κύριε η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Νυν και αΐ και σου αιώνας των αιώνων. Αμήν».
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων αλλάησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου. Ιερονίμου του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Των εμών συλλειτουργών αγαθαγγέλων

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σήμαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, μετά των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Των ενωρητών της Αγίας Ενωρίας Ταύτης,

της μητρός ημών Ελένης, πάντων ημών των συνελθόντων και εν ευλαβία συνεπιτελούντων την ιεράν και ενέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόξετιας απολυφθέντων,

πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων αημνήστων πατέρων, γονέων, αδελφών, συζύγων, τέκνων, δασκάλων, αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη. Τον υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και πεσχάτων. Και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και ιερά ημών προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών και όν έκασος κατά διάνοιεν έχει και μνημονεύει και του δούλου του Θεού Γεωργίου.

κράτων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Αγαπητοί αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία μας διδάσκει ότι ο πόνος του ενός δεν είναι ξένος προς κανέναν από εμάς. Όταν ένας συνάνθρωπος μας δοκιμάζεται, η αγάπη του Χριστού μας καλεί να σταθούμε δίπλα του με προσευχή, συμπαράσταση και έμπρακτη προσφορά. Σήμερα, ως Μητροπολίτης σας και Πνευματικός σας Πατέρας, σας ζητώ με πατρική ευαισθησία να σταθούμε δίπλα στην 17χρονη Αλφα Ταφ, η οποία είχε έναν σοβαρό τραυματισμό στο κρανίο, πραγματοποίησε 3 χειρουργία στον Αυχένα, έχει σπάσει την σπονδυλική της στήλη, έχει τραχειοστομία και αγωνίζεται για την αποκατάσταση της υγείας της. Η νεαρή αυτή κοπέλα που θα έπρεπε την περίοδο αυτή να βρίσκεται στα θρανία της τρίτης λυκείου και να προετοιμάζεται για το μέλλον της, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτή τη μεγάλη δύσκολη δοκιμασία από τον μήνα Μάρτιο, πράγμα που σημαίνει ότι έχασε και την σχολική χρονιά της Δευτέρας Λυκείου και για 6 μήνες έως τώρα βρίσκεται σε αυτή την δυσχερέστατη κατάσταση. Η πορεία της αποκαταστάσεώς της είναι μακρά και δύσκολη. Παράλληλα η οικογένειά της σηκώνει με υπομονή πίστη στον Χριστό και αγωνία τον δικό της Σταυρό, αντιμετωπίζοντας και σημαντικές οικονομικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ θερμά να ανταποκριθείτε στην έκκληση αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Η σημερινή δισκοφορία γίνεται για να προσφέρουμε όλοι από το περίσσευμα ή και από το υστέρημά μας μια μικρή ανακούφιση στην οικογένεια αυτή. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου μας. «Εφόσον επιείσατε ενή τούτον των ελαχίστων αδελφών μου, εμή επιείσατε». Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, όταν προσφέρεται με αγάπη, γίνεται προσευχή και πράξη αλληλεγγύης. Ας γίνουμε λοιπόν όλοι μια αγκαλιά για την Αλφα Ταφ και την οικογένειά της. Παρακαλώ όλους εσάς, τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, να ενισχύσουμε με γενναιότητα και με ευαισθησία την δισκοφορία για αυτή την δύσκολη περίσταση της αδελφής μας. Αν κάποιος θα ήθελε να κάνει μια μεγαλύτερη δωρεά, ώστε να ανακουφίσει ακόμη περισσότερο την δοκιμασμένη αυτή οικογένεια, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου μέσω των αγαπητών πατέρων της ενορίας του, ώστε με πλήρη διακριτικότητα να έρθει σε επαφή με την οικογένεια. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η οικογένεια δεν απευθύνθηκε στην Μητρόπολη, σηκώνοντας αγόγγιστα αυτόν τον Σταυρό. Όμως, πληροφορήθηκα την τραγικότητα αυτής της περίπτωσης, ήλθα σε επικοινωνία μαζί τους, διαπίστωσα την δίνη στην οποία βρίσκεται η μικρή αδελφή μας και έλαβα την πρωτοβουλία να κοινοποιήσω διακριτικά και πατρικά την περίπτωσή της. Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Κύριος μας να χαρίζει στη νεαρή δύναμη, υπομονή και πλήρη αποκατάσταση της υγείας της, να ενισχύει τους γονείς και τους οικείους της και να ανταποδίδει πλούσια την αγάπη όλων σας, ώστε η προσφορά σας να γίνει μια λαμπάδα αναμένη για την ανακούφισή τους. Ο Θεός να ευλογεί και να ανταποδίδει σε όλους σας την αγάπη και την προσφορά σας. Με πατρικές ευχές και αγάπη εν Χριστώ, ο Μητροπολίτης, ο Πολιανής και Κυλκυσίου Βαρθολομαίος. Και ο νέκας τους κατα...

0: Μεταλαβώντας των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαρίστησομεν το Κυρίο.
1: Οι ελέησον.
0: Αντιλάβουσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη.
1: Οι ελέησον.
0: Την ημέρα μπάσαν τελείαν αγενική και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επίσε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες του τις ιερεύσει, τις άρχους την ημών, το στρατό και παντή το λαό, ότι πάσα δώσε καθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξα την ευχαριστία και προσκύνση να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια

0: Σήμερα όλοι χαιρόμαστε γιατί υποδεχθήκαμε έναν σύγχρονο Άγιο στη Μητρόπολη μας και όπως αναφέρθηκε να γίνει δάσκαλός μας ούτως ώστε προσκυνώντας τον να μας μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο περπάτησε πνευματικά στην ζωή του και αγιάστηκε, να μας κάνει πιο ταπεινούς, πιο πράους, πιο προσευχητικούς, πιο αγαπητικούς, να μνημονεύεται όλοι το όνομα του Οσίου Γερασίμου του Μικραγιαννήτου στις προσευχές σας. Το χάρισμα που του έδωσε ο Κύριος, όπως αναφέραμε και χθες τον Εσπερινό, στατιστικά παρουσιάζεται ανά 500 χρόνια στην Εκκλησία μας. Είναι μεγάλη ευλογία που έχουμε λείψανο ενός Αγίου και όλοι όσοι νεκτάριε τον ζήσαμε από μικρά παιδιά έχουμε εμπειρίες οι οποίες σηματοδότησαν τη ζωή μας γιατί έδειχναν αυτό τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ησυχαστική προσωπικότητα οδηγούσε τα βήματά του καθημερινά προς τον Κύριο μέσα στην χάρη της προσευχής, της νηστείας, της ασκήσεως. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, Αρχιμανδρίτη Πρόδρομο και την αδελφότητα της Ιεράς Μονής, διότι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για να έρθει το λείψανο εδώ στο Κιλκής και να παραμείνει για ευλογία όλων μας. Επίσης να ευχαριστήσω τον γέροντα της Καλύβης, τον πατέρα Ευθύμιο, ο οποίος είχε την ευγενική καλοσύνη όντως και εκείνος να συνηγορήσει για να έρθει το λείψανο του Αγίου εδώ σήμερα και να παραμείνει στο ναό μας. Θα ήθελα να είναι κοντά μας, μας έχει όμως το κομποσκήνι του, φίλος από παλιά, ασκητεύει μέσα σε αυτή την ευλογημένη πνευματική όαση της μικράς Αγίας Άνης που είναι η αρχή της ερήμου του Αγίου Όρους. Εύχομαι λοιπόν αδελφοί μου να χαιρόμαστε αυτή τη μεγάλη ευλογία, να καμαρώνουμε και να προσκυνούμε τα ιερά μας λείψανα και εν προκειμένου του Οσίου Γερασίμου του Μικραγιαννήτου και Ημνογράφου και να λαμβάνουμε τη χάρη και τη δροσιά και την προστασία του Παναγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Αμήν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την παρουσία του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, διότι μας έδωσε την ευκαιρία να μεταδώσουμε την χαρά μας στην προσευχή και στην χαρά άλλων αδελφών παντού στη γη και να γνωρίζουν ότι και εκείνοι έχουν τη χάρη και την ευλογία του Οσίου Γερασίμου που σήμερα η λειτουργία μας είναι αφιερωμένη στην προσωπικότητά του, στην αγιότητά του, διότι επισήμως από σήμερα συγκαταλέγεται στα ιερά λείψανα τα οποία φυλάσσει ο Μητροπολιτικός μας ναός και ευλογούν το Κιλκής μας. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, Κύριε δόξαση, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τεσφερβείς παραχράντου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμου τιμίου και ζώπιου σταυρού, χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες του ημίων επουρανίων αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του ημίων δόξου προφήτων δρόμων και αυτής του Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των 12 και των 70 και πάνω των Αγίων δόξων εις Αποστόλων, των Αγίων δόξων θαυματουχών ιεραρχών, των Αγίων δόξων μεγάλων μαρτύρων, των Αγίων δόξων 5 και 11 ιερών μαρτύρων, των αντιπολιπών παντήσεων.

0: Σήμερα όμως χαρήκαμε και την παρουσία ενός άλλου αδελφού, του πατρός Εμμανουήλ, ο οποίος υπηρετεί στη Θεά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κρουσών, και βρέθηκε εδώ στην Ιερά μας Μητρόπολη και συνεφραθήκατε μαζί μας, πατέρα Εμμανουήλ. Παρακαλώ να διαβάσετε τις ευχές μας και την αγάπη μας και το σεβασμό μας στο σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Σάμου, τον κύριο Ευσέβιο, και να ευχηθούμε όλοι να έχουμε μια ευλογημένη και καλή εβδομάδα, αφού κάνει μια θαυμάσια ανακοίνωση ο πατέρας Δημήτριος στο εκκλησίασμα. Έλα, πατέρα Δημήτρη.
1: Με πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε ότι μόλις την περασμένη Κυριακή είπαμε για την αγιογράφηση της Αγίας Αναστασίας του Παρεκκλησίου και από τις 16 μορφές των Αγίων έχουν ήδη κλείσει οι 10 από εσάς. Αυτό είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας και προς δόξαν Θεού το αναφέρουμε. Έχει ακόμη κάποιες μορφές για την αγιογράφηση. Όποιος αδελφός ή αδελφή θέλει να απευθυνθεί στην Επιτροπή μας. Με τις ευχές του Δεσπότη μας.

σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην πόλη του Κιλκής, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: πάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύρης ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον οράξον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σε μην τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία εις ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε με ετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέραντος εδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μόνο πνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δουτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπίνο εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντα υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών. Στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι η ξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του Αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα. Ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα τα ημέρα τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημί σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ου την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά σήμερα να σας παρουσιάσουμε τον μικρό αγιασμό, την ακολουθία δηλαδή του μικρού αγιασμού. Θα αναφερθούμε στην ιστορία της και την διαμόρφωσή της. Στη συνέχεια θα δούμε τη σχέση που έχει με τον μεγάλο αγιασμό. Ακολούθως θα μιλήσουμε για τους παράγοντες που επέδρασαν στην διαμόρφωσή της και την αύξησή της και θα κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στη δομή, δηλαδή τι περιλαμβάνει από πλευράς ύμνων, ευχών και άλλων τελετουργικών πράξεων αυτή η μικρή αλλά ωραία ακολουθία. Ένα γενικότερο σχόλιο, αγαπητοί τηλεθεατές, πρώτα για το νερό. Είναι γεγονός ότι η Εκκλησία πάντοτε από πολύ παλαιά αγιάζει τα υλικά πράγματα του κόσμου. Τον κόσμο δηλαδή που ο Χριστός προσέλαβε με τη σάρκωσή του και τον αγίασε. Τα υλικά στοιχεία του κόσμου τα οποία η Εκκλησία μας αγιάζει με σκοπό να μας προσφέρει την χάρη του Θεού και να μας κάνει κοινωνούς αυτού που δεν βλέπουμε από τα κτιστά πράγματα, να μας φέρει σε κοινωνία με τον άκτιστο κόσμο, με το Θεό δηλαδή. Μιλάμε για το νερό, μιλάμε για το λάδι, μιλάμε για τον ίνο, μιλάμε για τον άρτο. Όλα αυτά καθαγιάζονται. Παν κτίσμα Θεού καλών, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ουδέν απόβλητον. Τίποτα δεν είναι απαγορευμένο από αυτά που έχει κάνει ο Θεός. Με τα ευχαριστίας λαμβανόμενων, όταν εμείς τα λαμβάνουμε, τα κοινωνούμε, τα μεταλαμβάνουμε με πνεύμα ευχαριστιακό. Αγιάζεται γαρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Κάθε κτίσμα δηλαδή, αυτά που αναφέραμε και άλλα, αγιάζεται με τον λόγο του Θεού και με την επίκληση θα λέγαμε του Αγίου Πνεύματος και εντεύξεως λέει και προσευχή. Αυτός είναι λόγος του Αποστολού Παύλου στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Ειδικότερα το νερό γνωρίζουμε ότι αγιάζεται στο πλαίσιο του βαπτίσματος για να βαπτιστούν οι άνθρωποι και να γίνουν κοινωνοί του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Αγιάζεται το νερό στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού για να αγιαστεί όλος ο κόσμος και εις τιμήν και αναφορά πάλι στο Άγιο Βάπτισμα, ο Μέγας Αγιασμός. Αλλά αγιάζεται και σε άλλες περιπτώσεις από πολύ παλαιά εις χάριν αγαθήν, όπως λέει κάποια ευχή παλαιά, και άφεσιν αμαρτιών και εις φάρμακον ζωής και σωτηρίας, εις υγείαν και ολοκληρίαν ψυχής. Δηλαδή τα υλικά πράγματα, ιδιαίτερα εδώ το νερό, αγιάζεται για να μας δώσει τη χάρη του Θεού, για να θεραπεύσει αρρώστιες της ψυχής και του σώματος και να δώσει υγεία καθ' ολοκληρίαν στον άνθρωπο που είναι ψυχοσωματική οντότητα, αλλά θα λέγαμε και τούτο να αγιάσει και τα έργα τα οποία καθημερινά ο άνθρωπος πράττει για τη δική του έτσι ωφέλεια και προς δόξαν Θεού. Είναι παλαιά δηλαδή αυτή η παράδοση του αγιασμού του ύδατος για διάφορους σκοπούς, πέρα από το μυστήριο του βαπτίσματος και πέρα από το μέγα αγιασμό, και είναι μια κληρονομιά θα λέγαμε από τον αρχαίο κόσμο. Είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, ας το πω καθαγιασμούς, ας το πω έτσι, με καθαρτικό βέβαια χαρακτήρα και με ανάλογο περιεχόμενο και σκοπό είχαν και οι Εβραίοι. Και η Εκκλησία κληρονομεί αυτές τις παραδόσεις, αλλά τους δίδει μια καινούρια διάσταση.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

καθώς θέλετε είναι απειώσινοι μην οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ζητείτε φίλοι ακροατέ λύσεις. Για ποιο πρόβλημα? Μα όλη η ζωή μας κατάντησε πρόβλημα. Ο άνθρωπος έγινε πρόβλημα. Πρόβλημα για τον εαυτό του. Πρόβλημα για τους άλλους. Όλη η κοινωνία έγινε μια απέραντη προβληματική επιχείρηση. Προβληματικές επιχειρήσεις υπάρχουν διότι υπάρχουν προβληματικά πρόσωπα. Όσο κι αν η ζωή βιομηχανοποιήθηκε, όσο κι αν οι χειρονακτικές εργασίες περιορίστηκαν, η ζωή εξακολουθεί να είναι μία επιχείρηση. Στο χέρι μας δηλαδή είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Στη σωστή κίνηση που θα προβούμε βρίσκεται η επιτυχία ή η αποτυχία στη ζωή. Κάθε τόσο εργαζόμενοι κάνουν απεργία. Ζητούν συνήθως να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά τους, να αισθάνονται ασφάλεια στη ζωή. Αλλά όποιος νόμος κι αν ψηφιστεί στη Βουλή δεν θα λύσει το πρόβλημα του ανθρώπου ή τα προβλήματα των ανθρώπων αν δεν δεχθούν οι άνθρωποι τον νόμο που δεν ψηφίστηκε από ανθρώπινη Βουλή αλλά ψηφίστηκε από τη Βουλή του Θεού. Πρόκειται για νόμο όχι περιορισμένης ισχύως αλλά με αιώνιο κύρος. Δεν είναι νόμος φωτογραφία για ορισμένες μόνον τάξεις ανθρώπων ή για λίγα μόνο πρόσωπα, αλλά είναι νόμος περιορισμένος για όλους ανεξαιρέτους τους κατοίκους της γης. Ο νόμος αυτός λύνει όλα τα προβλήματα κατά το δικαιότερο και τελειότερο τρόπο. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και γιατί δεν τον εφαρμόζουμε λοιπόν να τελειώνουν όλα τα ζητήματα? Γιατί? Επειδή το είπε ο Θεός. Αρκεί κάτι να το πει ο Θεός για να κάνει το αντίθετο ο έξυπνος άνθρωπος. Επειδή είμαι φίλε αυτή και εγωιστέ, γι' αυτό δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Πέρα από το άτομό μας δεν βλέπουμε κανέναν άλλον. Αλλά ας δούμε ποιος είναι ο περίφημος αυτός νόμος. Τον βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Είναι διατυπωμένος με απλότητα. Δεν είναι ακαταλαβίστικος. Είναι στηριγμένος στη λογική αλλά και σφραγισμένος με τη θεϊκή αυθεντία. Να ο νόμος. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μείνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Όταν ένα τρένο φύγει από τη γραμμή του εκτροχιάζεται, απομακρύνεται. Όσα κι αν λεχθούν για το τρένο η λύση είναι μία για να ξαναλειτουργήσει, να επανέλθει στη γραμμή. Όλα τα άλλα είναι άσχετα. Πολλοί σκέπτονται και συσκέπτονται και συνεδριάζουν για τα προβλήματα του ανθρώπου που εκτροχιάστηκε, διαλύθηκε, ξεχαρβαλώθηκε. Άλλη λύση για τον άνθρωπο είναι μία και μοναδική. Να επανέλθει στη γραμμή. Είναι η γραμμή που χάραξε ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος διδάσκαλος στην επί του όρους ομιλία. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν μην οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Και ακριβώς επειδή τα θεόπνευστα αυτά λόγια αποτελούν την καθοριστική γραμμή πλεύσεως και πορείας, γι' αυτό και ονομάστηκαν χρυσούς κανόν. Πολλές φορές κάνουμε αγώνα για την ασφάλεια του μέλλοντος
για τα κεκτημένα δικαιώματα. Τελικά διαπιστώνομαι ότι ασφαλιζόμεθα ανασφάλιστα. Διότι ποια ασφάλεια μπορεί να ασφαλίσει από το μίσος και την επιθετικότητα του άλλου, από την ευνηδιαστική ενέργεια του τρομοκράτου, από το στιγερό έγκλημα του αγριεμένου συνανθρώπου μας? Ο νόμος όμως του Χριστού, ο Χριστούς κανόν, μας εξασφαλίζει την κοινωνική γαλήνη, μας εξασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη, μας εξασφαλίζει την αρμονική συμβίωση, μας εξασφαλίζει την εσωτερική ηρεμία. Είναι τόσο αποτελεσματικός νόμος που μπορεί να μετατρέψει τη ζούγκλα σε πολιτισμένη κοινωνία, την κόλαση σε παράδεισο. Τεχνολογικά, φίλοι ακροατέ, έχουμε πρόοδο. Ηθικά και πνευματικά έχουμε κατάπτωση. Αλλά τι προτιμάτε? Αετούς με φυσικά φτερά που να πετούν υψηλά, ή σκουλίκια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που να σέρνονται στη λάσπη? Μόνο κοντά στο Θεό ο άνθρωπος είναι αετός, που πετά στον ουρανό της ευτυχίας. Χωρίς το Θεό και μακριά από το Θεό ο άνθρωπος είναι σκουλίκι της λάσπης, έστω και αν λειτουργεί με σύγχρονα μέσα. Χωρίς Θεό και μακριά από το Θεό όλα επιτρέπονται, από το ψέμα μέχρι το έγκλημα. Με το Θεό επιτρέπονται εκείνα που ωφελούν. Χωρίς το Θεό κατρακυλάς του κακού τη σκάλα χωρίς φρενάρισμα. Με το Θεό ανεβαίνεις τη σκάλα της ηθικής και της αγιότητος. Στην Ευαγγελική περικοπή της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά, που είναι περικοπή από την επί του όρους ομιλία του Χριστού μας, βλέπουμε μια σκάλα με διάφορα σκαλοπάτια, σκάλα που συνεχώς ανυψώνει τον άνθρωπο. Το πρώτο σκαλοπάτι, ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ό,τι καλό θέλεις οι άλλοι να σου κάνουν, αυτό να κάνεις και εσύ στους άλλους. Πριν από το σκαλοπάτι αυτό υπήρχε το σκαλοπάτι της αρνητικής δικαιοσύνης. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που σύ αντιπαθείς και δεν θέλεις να σου κάνουν, μη το κάνεις και εσύ άλλον. Ο μισείς, μηδενή ποιήσεις. Και πριν από το σκαλοπάτι της αρνητικής δικαιοσύνης υπήρχε κάποιο άλλο πιο κάτω. Ήταν το σκαλοπάτι της εκδικήσεως. Σύντριμα αντί συντρίματος, οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Φρένο η ανταπόδοσης, αλλά φρένο σκληρό. Αν παραδείγματος χάρη κοβόταν το χέρι εκείνο που κλέβει, θα βλέπαμε τότε πόσοι θα άπλωναν το χέρι να κλέψουν επίσημα ή ανεπίσημα, με γάντι ή χωρίς γάντι. Αν κρεμούσαν ένα έμπορο ναρκωτικών, τότε θα βλέπαμε πόσοι θα ασχολούνταν με τη διακίνηση του θανάτου στο χώρο της νεολαίας μας. Αλλά το μέτρο αυτό για το φρενάρισμα του κακού δεν το χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι νόμος αγάπης και ελευθερίας. Το δεύτερο φρένο, εκείνο της αρνητικής δικαιοσύνης, είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θέλεις να σου κάνουν κάτι και εσύ να μην το κάνεις. Το Ευαγγέλιο προχωρεί, όχι μόνο φρένο αλλά και κίνητρο. Δεν αρκεί να λες όχι στην αμαρτία. Οφείλεις να λες και ναι στην αγάπη. Είναι ο νέος τρόπος ζωής. Καθώς θέλετε ή να πει όσοι νημίνοι άνθρωποι και εμείς πείτε αυτής ομοίως. Με αυτό ο άνθρωπος δεν συγκρατείται απλώς από το κατρακύλισμα του κακού. Οθείται και στο προχώρημα του καλού,
στο ανέβασμα στην αρετή. Αν όλοι οι άνθρωποι, φίλοι ακροατέ, εφαρμόζαμε τον νόμο του Κυρίου, τον χρυσούν κανόνα, εντελώς διαφορετική θα ήταν η όψη του κόσμου. Δεν θα είχαμε εγκλήματα. Θέλεις να σου αφαιρέσει ο άλλος τη ζωή? Ασφαλώς όχι. Σύ λοιπόν, γιατί υψώνεις το χέρι και σκοτώνεις τον εαυτό σου με το τσιγάρο? Γιατί σηκώνεις το ποτήρι και σκοτώνεις την υγεία σου με το αλκοόλ? Γιατί σηκώνεις το περίστροφο ή την καραμπίνα και σκοτώνεις το συγγενή σου για ασήμαντη κτηματική διαφορά? Γιατί παίρνεις το αγγελούδι που σκυρτάς στην κοιλιά σου και το πηγαίνεις στο δολοφόνο γιατρό και του προτείνεις «Σκότωσέ το, γιατρέ, θέλω να κάνω έκτρωση»? Γιατί έχεις δικαίωμα σύ να ζήσεις? Το ίδιο έχει δικαίωμα και ο άλλος να ζήσει. Γιατί βλέπεις μόνο τα δικά σου δικαιώματα και τον άλλον τα σκοτώνεις? Δεν θα είχαμε διαζύγια. Πού οφείλονται κυρίως τα διαζύγια? Ή στη συζυγική απιστία ή στην έλλειψη κατανοήσεως. Θέλεις λοιπόν εσένα να σε απατά ο άνδρας σου και να πηγαίνει με άλλες γυναίκες? Συ γιατί τον εξαπατάς και όταν λείπει μακριά στραβοκοιτάς και αποκτάς παράνομο δεσμό? Θέλεις να μη σου δείχνουν οι άλλοι κατανόηση για τα ελαττώματά σου? Συ γιατί δεν δείχνεις την παραμικρή κατανόηση στον άλλον? Γιατί δηλαδή τον θέλεις τέλειο, εσύ είσαι τέλειος? Δεν θα μόλυναν τον αέρα με ύβρις και ευομολογίες οι άνθρωποι? Θέλεις οι άλλοι να σε υβρίζουν? Συ γιατί βρίζεις? Γιατί ξεφτελίζεις τους άλλους? Γιατί τι είναι ο άλλος? Είναι άνθρωπος, είναι αδελφός σου, είναι εικόνα του Θεού, είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Αν είσαι ταπεινός θα τον βλέπεις όχι κατώτερο, αλλά πολύ ανώτερό σου. Τι τιμή αλλήλους προηγούμενη. Δεν θα είχαμε διαπομπεύσεις και συκοφαντίες. Θέλεις να ανοίξει κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός και να μεταδίδει τα αμαρτήματά σου να τα μάθει όλος ο κόσμος? Συ γιατί έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο σου, το στόμα σου, και διαπομπεύεις τον άλλον που συμβαίνει να είναι πολιτικά ή κοινωνικά αντίπαλό σου? Γιατί τον διαβάλεις? Δεν θα είχαμε κλοπές και διαρρήξεις. Θέλεις να σου κλέψουν τον τίμιο υδρότα σου? Γιατί κλέβεις τον κόπο του άλλου? Δεν θα είχαμε δικαστήρια και μηνύσεις. Θέλεις ο άλλος για ψιλουπίδημα να σε οδηγεί στο δικαστήριο? Συ γιατί κάνεις συνέχεια μηνύσεις? Με ένα λόγο όλα τα προβλήματα θα λύονταν με την εφαρμογή αυτού του νόμου, καθώς θέλετε ή να πει όσοι μείνει άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Λέγει σχετικά ο ιερός Χρυσόστομος: είδες πως έδειξε και εντεύθεν ότι μετά ευχής και πολιτείας ημίν ακριβούς δει, και είπεν όσα θέλεις γενέστηση παρά του Θεού ταύτα πει και εις των πλησίων, ή να μη λέγεις και πως δυνατόν, εκείνος Θεός, εγώ δε άνθρωπος, αλλά όσα αν θέλεις γενέστηση παρά του ομοδούλου σου ταύτα και αυτός πει περί των πλησίων επιδείκνησον. Τι τούτο κουφότερον, τι δικαιότερον, όθεν δήλων ότι κατά την φύσην ημίν η αρετή και οίκοθεν τα δέοντα άπαντες εις μεν και ουχιόντε και άγνοιαν ουδέποτε καταφυγήν. Όλα αυτά που είπαμε, φίλοι ακροατέ, δεν είναι δύσκολα, είναι εύκολα. Το να κάνεις το καλό στον άλλο όπως θέλεις και εσύ να σου κάνουν, αυτό είναι φυσικό.
Το να μεταδώσεις το φως των άλλων είναι απλό καθήκον. Αν κάποιος έκτιζε σπίτι και σου ζητούσε λίγο ρεύμα μέχρι να αποκτήσει δική του σύνδεση, δεν θα το έδινες. Τώρα που ως πιστός χριστιανός έχεις το φως, το αληθινό, το φως του Χριστού, και ο άλλος μόλις τώρα οικοδομεί την πνευματική του ζωή, μην αδιαφορήσεις. Δώσε του τα φώτα τα χριστιανικά. Μίλησέ του για τον Ιησού Χριστό. Μέχρι να αποκτήσει δική του σύνδεση, να μάθει δηλαδή τον τρόπο να παίρνει φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Η αγάπη είναι η συμπλήρωση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και ο Χριστός στη συνέχεια του Ευαγγελίου μας παίρνει από το σκαλοπάτι της δικαιοσύνης και της ανταποδόσεως και μας οδηγεί σε ανώτερο σκαλοπάτι, στο σκαλοπάτι της αγάπης και της θυσίας. Ο Χριστός δεν ήλθε να βάλει μόνο τη βάση της κοινωνικής ζωής, αλλά και να οδηγήσει στην υπέρβαση της αγιότητος. Η βάση, καθώς θέλετε, είναι απειώσινη μείνει άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Η υπέρβαση αγαπάτε τους εχθρούς σημών. Ο Χριστός δεν μας θέλει μόνον πεζοπόρους, μας θέλει και ουρανοπόρους. Καλά είναι να ταξιδεύεις με το τρένο που κυλάει πάνω στη γραμμή.

Ιω αποκάλυψε ο Χριστός, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Το Ευαγγέλιο είναι το αεροπλάνο της χάριτος, μας φτάνει στην υπέρβαση του φυσικού. Ο άνθρωπος είναι συνηθισμένος να κατεβαίνει από τη βάση στην παράβαση. Ο χριστιανός καλείται από τη βάση να ανεβεί στην υπέρβαση. Παραφύσιν είναι να μισείς αυτούς που σε αγαπούν. Καταφύσιν είναι να αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν. Υπερφύσιν είναι να αγαπάς αυτούς που σε μισούν. Το παραφύσιν είναι η παράβαση. Το καταφύσιν είναι η βάση. Το υπερφύσιν είναι η υπέρβαση. Να αγαπούμε τους εχθρούς μας, ναι. Αυτό είναι η μόνη πυροσβεστική δύναμη που μπορεί αποτελεσματικά να σβήνει τις φωτιές του μίσους, της εχθρότητος του πολέμου. Η αγάπη είναι όπλο που αφοπλίζει τον εχθρό. Χτύπα όσο κι αν θέλεις, εγώ σ' αγαπώ. Ήβρισέ μου όσο κι αν θέλεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Αδίκησέ με όσο κι αν θέλεις, εγώ θα σε ευεργετώ. Ένα χριστιανό με τέτοιες θέσεις ίσως να τον περιφρονείς. Αν είναι έτσι, τότε το πρώτο και μεγαλύτερο πρόσωπο που περιφρονείς είναι εκείνος που εφάρμοσε την αγάπη. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Από αγάπη στον άνθρωπο που τον υβρίζει και τον αμφισβητεί, που τον αρνείται, από αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο έγινε άνθρωπος. Από αγάπη για αυτούς που τον σταύρωσαν και εξακολουθούν να τον σταυρώνουν με τα αμαρτωλά τους πάθη, από αγάπη σε αυτούς καθυλώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού. Ο σταυρός είναι η φωτογραφία της αγάπης τους εχθρούς. Ο Χριστός είπε, καθώς θέλετε ή να πει όσοι ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Εμείς λέμε, καθώς θέλουμε ή να πει ημίν ο Θεός, και εμείς ποιόμεν της ανθρώπης ομοίως. Τι θέλουμε από το Θεό, αυτό ας κάνουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ευεργετών νόμιζε μιμήστε των Θεών. Ζήτη Θεούς η Χριστότητα Χριστός ον. Τι κάνει εκείνος? Συγχωρεί. Ας συγχωρούμε κι εμείς. Τι έκανε εκείνος? Τραυματίστηκε από αγάπη. Και εμείς ας πονέσουμε για την αγάπη. Τι κάνει εκείνος? Ευεργετεί όλους. Και εμείς όλοι ανεξαιρέτως ας τον ευεργετούμε. Η μεγαλύτερα δε αγάπη και ευεργεσία είναι να προσφέρουμε στους άλλους το θησαυρό μας, τον Ιησού Χριστό, την πίστη σε αυτόν. Ο νόμος του κόσμου είναι πολλές φορές κατάλυσης των πάντων. Ο νόμος του Χριστού, ο νόμος της αγάπης, είναι η επίλυση των πάντων, επίλυση όλων των προβλημάτων.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, έναρξη ιεραποστολικού κατηχητικού έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι.

Η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Η θεία παρηγοριά. Γέροντα, όταν πονώ για τους άλλους, με πιάνει άγχος και δεν μπορώ να προσευχηθώ. Το ότι έχεις άγχος είναι δείγμα ότι υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο μέσα σου. Εγώ, όσο πιο πολύ πονώ τον κόσμο, τόσο περισσότερο προσεύχομαι και χαίρομαι πνευματικά, γιατί τα λέω όλα στο Χριστό και εκείνος τα τακτοποιεί. Και βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, ενώ το σωματικό κουράγιο ελαττώνεται, το ψυχικό αυξάνει, γιατί η αγάπη, η θυσία, ο πόνος για τον άλλον δίνουν πολύ ψυχική δύναμη. Και να δεις, απόψε που είχατε αγρυπνία, είχα λιγοστό κουράγιο. Όμως από τον πόνο των άλλων πήρα δύναμη και ήμουν όρθιος όλη τη νύχτα μέχρι τη Θεία Λειτουργία που έβλεπα τον κόσμο. Μετά και μέσα στην εκκλησία πάλι όρθιος, αλλά δεν ένιωθα κούραση, γιατί πονούσα τον κόσμο και αυτό με δυνάμωνε. Και εσύ να προσεύχεσαι και να χαίρεσαι, γιατί ο Χριστός θα τα οικονομήσει όλα.

Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. Με τον κόσμο τώρα πόσο πόνο πέρασα. Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματα τους. Πονούσα, αναστέναζα, αλλά σε κάθε αναστεναγμό αφήνα το θέμα στο Θεό και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλον έδινε ο Θεός παρηγοριά. Δηλαδή, με την πνευματική αντιμετώπιση ερχόταν θεία παρηγοριά, γιατί ο πόνος που έχει μέσα την ελπίδα στο Θεό έχει θεία παρηγοριά. Αλλιώς, πώς να αντέξει κανείς? Πώς θα μπορούσα διαφορετικά να τα βγάλω πέρα με τόσα που ακούω? Πονάω, αλλά σκέφτομαι και τη θεία ανταμοιβή στους πονεμένους. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Αφού υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θεία ανταπόδοση, τίποτε δεν πάει χαμένο. Όσο βασανίζεται κανείς, άλλο τόσο θα ανταμοιφθεί. Ο Θεός, ενώ βλέπει τόσο πόνο πάνω στη γη, ακόμη και πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν τα χάνει. «Περισσότερο υποφέρεις», λέει, «περισσότερο θα σε οικονομήσω στην άλλη ζωή». Και γι' αυτό χαίρεται. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να αντέξει τόση αδικία, τόση κακία που υπάρχει? Έχει όμως υπόψη του την ανταμοιβή αυτών που υποφέρουν και μπορεί, τρόπος του λέγειν, να αντέξει αυτόν τον μεγάλο πόνο. Εμείς δεν βλέπουμε τι δόξα θα λάβει ο άλλος και πονούμε. Γι' αυτό ο Θεός μας ανταμείβει με θεία παρηγοριά. Γέροντα, αυτή η στεναχώρια δεν καταβάλει τον άνθρωπο? Όχι. Ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει το κάθε πρόβλημα πνευματικά δεν καταβάλλεται. Στην αρχή πικραίνεται όταν ακούει ότι κάποιος υποφέρει, αλλά μετά έρχεται ως ανταμοιβή η θεία παρηγοριά και δεν καταστρέφεται ο οργανισμός του. Ενώ η πίκρα από την κοσμική στενοχώρια φέρνει γαστροραγία και άλλα. Αυτή δεν βλάπτει τον οργανισμό γιατί έχει το θείο βάλσαμο.

γέροντα. Μερικές φορές μου ζητούν, λέει, εκεί να προσευχηθώ για ένα πρόβλημά τους. Το κάνω χωρίς όμως να νιώσω πόνο. Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι επικίνδυνη. Η δεύτερη έχει πνευματική αντιμετώπιση. Όταν ο μοναχός ξεχνά τους δικούς του και δεν σκέφτεται και τους άλλους, δηλαδή δεν προσεύχεται για τον κόσμο, τότε αυτό είναι πολύ κακό. Ερχόμαστε δηλαδή στο μοναστήρι, εγκαταλείπουμε τους δικούς μας και φτάνουμε να ξεχάσουμε τους δικούς μας, πόσο μάλλον τους άλλους. Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πνευματικά, αλλά δεν συμμετέχουμε στον πόνο των άλλων πνευματικά. Δεν προχωρούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να νιώσουμε τα προβλήματά τους και υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε σε μια αναισθησία. Αρχίζει σιγά σιγά μια αδιαφορία και γίνεται η καρδιά πέτρα. Στη δεύτερη περίπτωση πονά κανείς για όλο τον κόσμο, αλλά νιώθει και μια παρηγοριά, γιατί σκέφτεται ότι ο άλλος που υποφέρει θα έχει μισθό από τον Θεό, θα είναι μάρτυρας. Με αυτό το λογισμό νιώθει βαθιά σιγουριά και έχει μια εσωτερική χαρά. Σε αυτήν την περίπτωση η καρδιά δεν είναι πέτρινη αλλά θεϊκή. Αν δεν προσέξουν οι καλόγεροι, μπορεί να γίνει η καρδιά τους πολύ σκληρή. Οι κοσμικοί βλέπουν ατυχήματα, τη δυστυχία των άλλων και πονούν. Εμείς δεν τη βλέπουμε και μπορεί να ζητάμε όλο για τον εαυτό μας. Αν δεν κάνουμε δηλαδή λεπτή εργασία για να νιώσουμε τη δυστυχία των άλλων και να κάνουμε για αυτούς καρδιακή προσευχή, θα γίνουμε σκληροκάρδιοι. Θα φτάσουμε σε σημείο να θέλουμε το βόλεμά μας και θα γίνει η καρδιά μας πέτρινη με την αδιαφορία, πράγμα που είναι αντιευαγγελικό. Ο μοναχός πρέπει να ενδιαφέρεται, να πονάει και να προσεύχεται γενικά για τον κόσμο. Αυτό δεν του φέρνει περισπασμό, αλλά αντιθέτως βοηθιέται και ο ίδιος με την προσευχή, βοηθάει και τους άλλους. Γέροντα, ενώ βλέπω τα χάλια μου, κάνω πιο πολύ προσευχή για τους άλλους. Μήπως είναι καλύτερα να μην προσεύχομαι για τους άλλους και να προσεύχομαι μόνο για τον εαυτό μου? Από ταπείνωση. Αν είναι από ταπείνωση, να λες το Θεό με πολύ ταπείνωση: Θεέ μου, τέτοια που είμαι, δεν πρέπει να με ακούσεις, αλλά δεν είναι αδικία να υποφέρουν οι άλλοι εξαιτίας μου. Γιατί εάν είχα πνευματική κατάσταση, παρησία, θα με άκουγες και θα τους βοηθούσες. Φταίω κι εγώ που άλλος υποφέρει. Τώρα όμως, τι φταίει να υποφέρει εξαιτίας μου? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Εξαρτάται δηλαδή πώς τοποθετείσαι για τους άλλους. Νιώθεις ότι δεν είσαι άξια, αλλά τυχαίνει, βλέπεις έναν πονεμένο, στεναχωριέσαι, πονάς, προσεύχεσαι. Όταν λόγω χάρη βλέπω έναν τυφλό, αισθάνομαι τον εαυτό μου ένοχο, γιατί αν είχα πνευματική κατάσταση θα μπορούσα να το θεραπεύσω. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε άγιοι, να κάνουμε θαύματα, όπως έκανε και εκείνος. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη ή μικρή μας πνευματική αρρώστια και ταπεινά ζητούμε τη σωματική υγεία για τον συνάνθρωπό μας ως ένοχη για την αρρώστιά του. Γιατί εάν είχαμε πνευματική υγεία, θα είχε θεραπευθεί προκαιρού και δεν θα παιδευόταν. Όταν τοποθετούμαστε σωστά ότι είμαστε ένοχοι για όλη την κατάσταση του κόσμου και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», βοηθιέται και ο κόσμος όλος. Και για τα χάλια του πρέπει να πονέσει κανείς και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Φυσικά, αν φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση, τότε για τον εαυτό του δεν ζητάει τίποτε. Βλέπω ότι πολλές φορές πιάνουμε στραβά το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και δήθεν από ταπείνωση δεν λέμε «ελέησον ημάς», δεν προσευχόμαστε για τους άλλους, παρά μόνο για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και μερικές φορές μας παρεξηγούν εμάς τους μοναχούς οι κοσμικοί και λένε ότι είμαστε εγωιστές και ότι φροντίζουμε να σώσουμε μόνο τον εαυτό μας. Το «ελέησόν με» είναι για να μην πέσουμε σε υπερηφάνεια. Η ευχή ενός ταπεινού ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι χειρότερος από όλους,
έχει περισσότερη αξία από την αγρυπνία που κάνει ένας άλλος με υπερήφανο λογισμό. Όταν προσευχόμαστε με υπερηφάνεια, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.

Μην ξεχνάτε ότι περνούμε δύσκολους καιρούς και χρειάζεται πολύ προσευχή. Να θυμάστε τη μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα και τη μεγάλη απαίτηση που έχει ο Θεός από μας για προσευχή. Να εύχεστε για τη γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου. Να λυπηθεί ο Θεός τα πλάσματά Του γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να επέμβει θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε, γιατί ο κόσμος οδηγείται στη σύγχυση, στην τρέλα και στο αδιέξοδο. Μας κάλεσε ο Θεός να κάνουμε προσευχή για τον κόσμο που έχει τόσα προβλήματα. Οι καημένοι δεν προλαβαίνουν ένα σταυρό να κάνουν. Εάν εμείς οι μοναχοί δεν κάνουμε προσευχή, ποιοι θα κάνουν? Ο στρατιώτης σε καιρό πολέμου είναι σε κατάσταση συναγερμού, έτοιμος με τα παπούτσια. Στην ίδια κατάσταση πρέπει να είναι και ο μοναχός. «Αχ, Μακαβαίος θα έβγαινα, στα βουνά θα έφευγα για να προσεύχομαι συνέχεια για τον κόσμο». Πρέπει να βοηθήσουμε με την προσευχή τον κόσμο όλο, να μην κάνει ο διάβολος ό,τι θέλει. Έχει αποκτήσει δικαιώματα ο διάβολος. Όχι ότι τον αφήνει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να παραβιάσει το αυτεξούσιο. Γι' αυτό εμείς να βοηθήσουμε με την προσευχή. Όταν πονάει κανείς για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται, τότε βοηθούνται οι άνθρωποι χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο. Αν προχωρήσετε με τη χάρη του Θεού ακόμη λίγο, θα αρχίσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια στο θέμα της προσευχής να μπει μια σειρά, να γίνεται ραντάρ, γιατί και τα πράγματα ζορίζουν. Θα διοργανώσουμε ένα συνεργείο προσευχής, να κάνετε πόλεμο με το κομποσχήνι, με πόνο να γίνεται η προσευχή. Ξέρετε τι δύναμη έχει τότε η προσευχή. Πολύ πληγώνομαι όταν βλέπω μοναχούς να ενεργούν ανθρωπίνως και όχι με την προσευχή διαμέσου του Θεού στα δυσκολοκατόρθωτα ανθρωπίνως. Ο Θεός μπορεί όλα να τα τακτοποιήσει. Όταν κανείς κάνει σωστή πνευματική εργασία, τότε μπορεί μόνο με την προσευχή να χτίσει μοναστήρια και να τα εφοδιάσει με όλα τα απαραίτητα και να βοηθήσει το σύμπαν. Δεν χρειάζεται ούτε να δουλεύει. Αρκεί μόνο να προσεύχεται. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθήσει να μην πονοκεφαλάει για την α ή β δυσκολία, είτε είναι ατομική, είτε ενός συνανθρώπου του, είτε αφορά στη γενική κατάσταση, αλλά να καταφεύγει στην προσευχή και να στέλνει δια του Θεού πολλές θείες δυνάμεις. Άλλωστε, και το έργο του μοναχού αυτό είναι, και αν αυτό δεν το έχει καταλάβει ο μοναχός, η ζωή του δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό να ξέρει ότι η κάθε αγωνία του που τον οθεί να αναζητά ανθρώπινες λύσεις στα διάφορα προβλήματα με ένα βασάνισμα και πονοκέφαλο είναι του πειρασμού. Όταν βλέπετε ότι σας απασχολούν πράγματα για τα οποία ανθρωπίνως δεν υπάρχει λύση και δεν τα εμπιστεύεστε στο Θεό, να ξέρετε ότι αυτό είναι τέχνασμα του πειρασμού και να αφήσετε την προσευχή με την οποία μπορεί ο Θεός να στείλει όχι απλώς θεία δύναμη, αλλά θείες δυνάμεις. Και η βοήθεια τότε δεν θα είναι απλώς θεία βοήθεια, αλλά θαύμα Θεού. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να αγωνιούμε, εμποδίζουμε το Θεό να επέμβει. Βάζουμε τη λογική μπροστά και όχι το Θεό, το θείο θέλημα, ώστε να δικαιούμαστε τη θεία βοήθεια. Ο διάβολος προσπαθεί, κλέβοντας με τέχνη την αγάπη του μοναχού, να τον κρατάει σε μια κοσμική αγάπη, σε μια κοσμική αντιμετώπιση και κοσμική προσφορά στον συνάνθρωπό του, ενώ ως μοναχός έχει τη δυνατότητα να κινείται στο δικό του χώρο, στη δική του ειδικότητα, του ασυρματιστού, γιατί αυτό είναι και το διακόνημα που του έδωσε ο Θεός. Όλα τα άλλα, όσα κάνουμε με τις ανθρώπινες προσπάθειες, είναι σε κατώτερη μοίρα. Επίσης, καλύτερα είναι ο μοναχός να βοηθάει τους άλλους με την προσευχή του παρά με τα λόγια του. Αν δεν έχει τη δύναμη να συγκρατήσει κάποιον που κάνει κακό, ας τον βοηθήσει από μακριά με την προσευχή, γιατί διαφορετικά μπορεί και να βλαφθεί. Μια ευχή καλή, καρδιακή, έχει περισσότερη δύναμη από χιλιάδες λόγια
όταν οι άλλοι δεν παίρνουν από λόγια. Παρόλο που λένε ότι βοηθώ τον κόσμο που έρχεται και με βρίσκει, ως θετική προσφορά μου στον κόσμο, βλέπω τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι. Το άλλο το θεωρώ ψυχαγωγία. Να πούν οι καημένοι τον πόνο τους, να τους δώσω καμιά συμβουλή. Γι' αυτό τη βοήθεια δεν τη θεωρώ προσφορά δική μου. Η προσευχή είναι που βοηθάει. Αν είχα όλο το χρόνο μου για προσευχή, περισσότερο θα βοηθούσα τον κόσμο. Ας πούμε ότι θα δω την ημέρα 200 πονεμένους. Μόνο 200 πονεμένοι υπάρχουν στον κόσμο. Αν δεν δω κανέναν και προσευχηθώ για όλον τον κόσμο, τότε βλέπω όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λέω στον κόσμο, εγώ θέλω να μιλώ για σας το Θεό και όχι σε εσάς για το Θεό. Αυτό είναι καλύτερο για σας, αλλά δεν με καταλαβαίνετε. Να μην παραμελούμε το θέμα της προσευχής σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Είναι ασφάλεια η προσευχή. Είναι επικοινωνία με το Θεό. Είδατε τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επαφή με τον Χριστό και μας ταλαιπώρησε ο διάβολος.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πόσοι πτωχοί υπάρχουν στον κόσμο και πεθαίνουν από την πείναν; Πόσα παιδιά στερούνται τα απαραίτητα, πάσχουν από αβιταμίνωση και πεθαίνουν; Εξ αντιθέτου, πόσοι μεγιστάνες του πλούτου δυστυχώς εξοδεύουν τα πλούτη τους εις την ματαιότητα και τα απολαμβάνουν όσο ζουν εις αυτόν τον κόσμο; Υπάρχει τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πλουσίων και πτωχών; Πώς θα γεφυρωθεί; Υπεσχέθησαν μερικοί ότι θα το λύσουν. Αυτοί ισχυρίστηκαν ότι πρέπει να υπάρχει ισότης και να είναι όλοι οι κάτοικοι της γης ίσοι. Ισχυρίστηκαν και τόνισαν ότι δεν θέλουμε ελεημοσύνη, αλλά δικαιοσύνη. Τι επέτυχαν; Το μόνο που κατάφεραν να επιτύχουν είναι να βυθίσουν τους ανθρώπους σε μεγαλυτέραν δυστυχία. Ενώ αυτοί που υπεσχέθησαν την ισότητα εζούσαν με πολυτέλεια και επάρκεια αγαθών, άλλοι όμως αντικαθεστωτικοί, όπως τους έλεγαν, επέθαιναν από την πείνα. Μέγα το οικονομικό πρόβλημα και ανθρωπίνως αδύνατο να λυθεί. Πώς λοιπόν μπορεί να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ πλουσίων και πτωχών; Πρώτα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να το γεφυρώσουν. Ύστερα, ανθρωπίνως δεν μπορεί να λυθεί, όπως είπαμε. Η λύση θα έλθει μόνον εκ του ουρανού και θα μας πει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της 18ης Κυριακής, το οποίο θα ακούσουμε με πολύ προσοχή, καθώς επίσης και την απόδοση του νοήματος που θα ακολουθήσει για να γίνει κατανοητόν.

Φίλων φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει, και ως φίλων επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκεις. Η λαρόγγα εγώ την αγαπάω, Θεός.

φοντές, περισσεύητε εις πανέργων αγαθών, καθώς γεγραπτέ, εσκόρπισεν εδώ και της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών.

0: της κατεργάζεται δήμον, ευχαριστίαν τον Θεό.
1: Οι χριστιανοί της Ιουδαίας βρίσκονταν σε δύσκολη θέση λόγω των διωγμών που ξεσηκώθηκαν εναντίον τους κατά την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Άλλους φυλάκιζαν και επομένως δεν μπορούσαν να εργάζονται για να εξοικονομούν τα αναγκαία για τη συντήρησή τους. Από άλλους άρπαζαν τις περιουσίες και έτσι και οι ίδιοι στερούνταν και τους άλλους δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Είχαν και αυτοί ανάγκη βοηθείας. Στην κρίσιμη εκείνη περίσταση ο Απόστολος Παύλος οργάνωσε την περίφημη λογία, τη συνεισφορά δηλαδή των χριστιανών από άλλα μέρη προς ενίσχυση των χριστιανών της Ιουδαίας. Και να λοιπόν, γράφοντας προς τους χριστιανούς της αρχαίας Κορίνθου, προσπαθεί να τους φιλοτιμήσει για να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα και να ανακουφίσουν τους αδελφούς που είχαν ανάγκη. Χρησιμοποιεί μάλιστα ένα πολύ παραστατικό παράδειγμα από τη γεωργική ζωή, όπως ακούσαμε σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Να δούμε τι τους λέει. «Ο γεωργός που σπέρνει το σπόρο με τσιγκουνιά, πολύ λίγο καρπό θα θερήσει. Ενώ εκείνος που σπέρνει άφθονο σπόρο, άφθονο καρπό θα μαζέψει. Κατά την εποχή της σποράς αδειάζουν οι αποθήκες. Μετά όμως από λίγους μήνες, την εποχή του θερισμού και της συγκομιδής, θα γεμίσουν και πάλι με άφθονο καρπό από τον σπόρο που έσπηραν στους αγρούς». Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την ελεημοσύνη. Εκείνος που δίνει στους φτωχούς από τα αγαθά που έχει, μοιάζει με το γεωργό που σπέρνει. Φαίνεται ότι χάνει εκείνα που δίνει, αλλά στην πραγματικότητα θα θερήσει πολλαπλάσια. Και αν όχι στην παρούσα ζωή, οπωσδήποτε στην αιώνια ζωή. Για να ευλογείται όμως η ελεημοσύνη από τον Θεό, δεν πρέπει να γίνεται με λύπη και αναγκαστικά, αλλά με προθυμία και ευχαρίστηση. Ο Θεός αγαπά εκείνον που προσφέρει την ελεημοσύνη με την καρδιά του. «Μην ξεχνάτε, αδελφοί μου», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «ότι η πρόθυμη ελεημοσύνη είναι χάρη και δωρεά του Θεού. Να ζητάτε λοιπόν από τον Θεό, που είναι η πηγή κάθε χάριτος, να σας αξιώνει να είστε σε θέση να ελεείτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Εάν το κάνετε αυτό, θα σας δίνει ο Πανάγαθος Κύριος τα απαραίτητα υλικά αγαθά, ώστε να κάνετε με το παραπάνω κάθε αγαθό έργο. Με τον τρόπο αυτό θα εφαρμοστεί και σε εσάς εκείνο που λέει η Αγία Γραφή. Ο πιστός και ευλαβής άνθρωπος μοίρασε άφθονα και πλουσιοπάροχα, σκόρπισε στους φτωχούς από τα αγαθά του. Αυτή όμως η αρετή της ελεημοσύνης επαινείται και από τους ανθρώπους, αλλά θα αμευθεί και από τον Θεό με αιώνιες αμοιβές. Εύχομαι λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Κορίνθου, εύχομαι και παρακαλώ τον Θεό, ο οποίος ευλογεί τους καρπούς της γης, να έχετε όχι μόνο αρκετό καρπό για τη συντήρησή σας ολόκληρο το έτος, αλλά και για να σπείρετε, για να έχετε συγκομιδή και το επόμενο έτος. Εύχομαι να σας δώσει ο Θεός πλούσια τα υλικά αγαθά και να αυξήσει τους καρπούς της ελεημοσύνης σας. Ο Θεός είναι ικανός να δώσει και σε μας όλα τα απαραίτητα αγαθά, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όχι μόνο στις δικές μας ανάγκες, αλλά και στις ανάγκες των άλλων. Με τον τρόπο αυτό, έχοντας δηλαδή πλούσια τη Θεία Ευλογία, θα κάνετε κάθε καλό έργο με γενναιοδορία. Ειδικά στη συνεισφορά για τη βοήθεια των πτωχών χριστιανών, να προσφέρετε πολλά, ώστε να αναπέμπονται πολλές και θερμές ευχαριστίες. Αυτό το τελευταίο ας το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Τα καλά έργα που κάνουμε γίνονται αφορμή να δοξάζεται ο Θεός και αυτό είναι μεγάλη ευλογία για μας. Όταν μας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι ότι δεν είμαστε χριστιανοί μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα, παρακινούνται και φιλοτιμούνται και εκείνοι να κάνουν το ίδιο. Η χριστιανική μας συμπεριφορά λοιπόν είναι μία έμπρακτη ομολογία ότι όσα διδάσκει ο Χριστός εφαρμόζονται και δεν είναι ακατόρθωτα. Αυτό όμως το να γινόμαστε καλό παράδειγμα στους άλλους είναι μεγάλη πνευματική ωφέλεια για μας. Θα έχουμε και στην παρούσα ζωή την προστασία του Θεού, αλλά η αγαθότητα του Κυρίου θα μας χαρίσει και την ουράνια βασιλεία. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Θα ακούσουμε τώρα φωνήν από το Άγιον Όρος. Ψάλλει ο αείμνηστος ιερομόναχος πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας και μετά θα συνεχίσουμε.

Ήδη από την Παλαιάν Διαθήκη γίνεται πολλής λόγος περί ελεημοσύνης. Οι πατέρες της Εκκλησίας συχνά επανέρχονται σε αυτό το θέμα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχεδόν σε κάθε ομιλία του αναφέρει και το θέμα αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Ίσως έχουν κουραστεί οι ακροατές να ακούουν δια το θέμα αυτό. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος μας δίδει την αφορμή. Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ σπουδαίων και βασικών ώστε να το επιμεληθεί ο Απόστολος Παύλος με πάσαν ακρίβεια. Ο ίδιος χρησιμοποίησε την λεγόμενη λογίαν για να βοηθήσει τους χριστιανούς της Ιουδαίας που είχαν ανάγκη. Έγραψαν εις όλες τις εκκλησίες που υπήρχαν τότε να φροντίσουν δια τους διωκωμένους αδελφούς. Τα περιστατικά είναι γνωστά και θα τα παραλείψουμε. Θα αναφέρομαι μόνο κάποιο πρόσωπο της Παλιάς Διαθήκης και θα δούμε ότι από τότε οι άνθρωποι είχαν υπόψη τους την έννοια της ελεημοσύνης. Πρόκειται δια τον Ιώβ, ο οποίος είχε υποδειγματική συμπεριφορά ως προς το θέμα αυτό. Γράφονται λοιπόν εις το βιβλίο του Ιώβ τα εξής. «Ήμουν πόδι των χολών, τους οποίους εβοηθούσα δια να μη σκοντάπτουν. Ήμουν πατέρας των αδυνάτων και πτωχών». Αυτά λέγει ο Ιώβ με πολύ ταπείνωση. Ας έλθουμε και εις την Καινή Διαθήκη. Θα μας ξεναγήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος γράφει δια την πρώτη εκκλησία μετά την Ανάσταση του Χριστού τα εξής σε ερμηνεία. «Ήσαν δε αφοσιωμένοι με ζήλον και επιμονήν εις την ακρόαση της διδασκαλίας των Αποστόλων και εις την μεταξύ τους στοργικήν επικοινωνία και ενότητα».

συγχρόνως όμως και το πλήθος εκείνων που είχαν πιστεύσει στο Ευαγγέλιο είχαν αρμονικήν και αδιάσπαστον ομοφροσύνην και τόσον οι καρδιές όσον και ολόκληρος η πνευματική ύπαρξη όλων ήσαν ενωμένε εις εν. Επικρατούσε δηλαδή μεταξύ τους πλήρη συμφωνία και αρμονία φρονημάτων και συναισθημάτων και δεν βρισκόταν κανείς από αυτούς που να λέγει ότι και το ελάχιστον από τα υπάρχοντά του και την περιουσία του ήταν δικό του, αλλά τα είχαν μεταξύ τους όλα εις κοινήν ωφέλειαν και χρήσιν. Θέλετε να δούμε και ποιαν απάντηση δίδει ο λόγος του Θεού εις τα ερωτήματα που εθέσαμε εις την αρχήν? Το γράφει ο ιερός Λουκάς εις τον επόμενο στίχον. Η μεγάλη αγάπη που υπήρχε μεταξύ τους είχε και τις εκδηλώσεις της. Κανείς δεν υπήρχε μεταξύ τους που να στερείται τα προσυντήρηση. Κανείς δεν υπήρχε φτωχός, διότι όσοι ήσαν ιδιοκτήτες χωραφιών ή σπιτιών τα πολλούσαν και έφερναν τα χρήματα που έπαιρναν από την πώληση των κτημάτων αυτών και επειδή από ευλάβεια να απέφευγαν να τα παραδώσουν στα χέρια των Αποστόλων, τα έβαζαν κατά γης κοντά εις τα πόδια των Αποστόλων. Το χρήμα μοιραζόταν εις τον καθένα σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Να λοιπόν πώς γεφυρώνεται η απόσταση μεταξύ πτωχών και πλουσίων. Με το να συντρίψουμε τον εγωισμό μας και να βάλουμε εις την θέση του την αγάπη. Θεληματικώς να το κάνουμε αυτό, μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Μετά από όλα αυτά που ελέγχθησαν, ασφαλώς θέλουμε κάτι να προσφέρουμε και μάλιστα να πιάσει τόπον. Όσοι έχουν περιουσία να δώσουν από αυτά, χωρίς να ανησυχούν ότι θα λιγοστεύσουν. Όσοι όμως δεν έχουν, τι θα κάνουν? Πρώτα όμως θα θέσουμε ένα άλλο ερώτημα. Τι προσέφεραν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας στο θέμα της βοηθείας προς τους φτωχούς? Ανεκτίμητη η προσφορά τους. Οι Άγιοι Απόστολοι ανέθεσαν εις τους 7 διακόνους την άσκηση της ελεημοσύνης, την οποία θεωρούσαν αναγκαία. Υπάρχει αδελφοί και κάποιος άλλος τρόπος προσφοράς εις τους αδελφούς που είναι πιο σπουδαίος. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής γράφει «Ου μόνον δια μεταδόσεως χρημάτων η διάθεση της αγάπης γνωρίζεται, αλλά πολλό μάλλον δια μεταδόσεως λόγου Θεού και σωματικής διακονίας». Η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας γίνεται φανερή όχι μόνον με το να δώσουμε χρήματα, αλλά πολύ περισσότερον με την μετάδοση του Λόγου του Θεού και με την σωματική διακονία που ενεργείται με πνεύμα θυσίας και αυταπαρνήσεως. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι εκείνος που θα βοηθήσει άνθρωπον να μετανοήσει αξίζει περισσότερον από εκείνον που δίδει χρήματα εις τους στοχούς. Γράφει λοιπόν σχετικώς τα εξής σε ερμηνεία. Εμπρός λοιπόν, ας αναφέρουμε τώρα όλα τα είδη της ελεημοσύνης. Μπορείς να βοηθήσεις με χρήματα, μη διστάζεις. Μπορείς με προστασία, μη πεις αφού δεν υπάρχουν χρήματα, αυτό δεν είναι τίποτε και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίον. Ωσαν να έχεις δώσει χρήματα, έτσι να αισθάνεσαι. Μπορείς με θεραπεία και αυτό να το κάνεις. Για παράδειγμα, είσαι γιατρός ως προς την επιστήμη. Φρόντισε ασθενείς και αυτό είναι σπουδαίο. Μπορείς με συμβουλή, αυτό είναι πολύ ανώτερο από όλα. Αυτή είναι σπουδαιότερη από όλα ή και τόσο μεγαλύτερη όσο και μεγαλύτερον είναι το κέρδος που έχει. Διότι δεν απαλλάτης από πείνα, αλλά από θάνατον φοβερών. Από αυτό το είδος της ελεημοσύνης ήσαν γεμάτοι με υπεραφθονία και οι Απόστολοι. Γι' αυτό τη διανομή των χρημάτων την ανέθεσαν εις αυτούς που τους συνόδευαν, ενώ οι ίδιοι επρόσφεραν την βοήθεια με τους λόγους τους. Ή νομίζεις ότι είναι μικρή ελεημοσύνη το να μπορέσεις να απαλλάξεις από την ασθένεια ψυχήν που βρίσκεται σε δυσχέρεια, που διατρέχει τον μέχρι θανάτου κίνδυνο, που κατακαίγεται ολόκληρη

Παραδείγματος χάρη, βλέπεις φίλον που είναι κυριευμένος από φιλαργυρία, βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο, κινδυνεύει να καταστραφεί από το πάθος του, σβήσε τη φλόγα του. Τι λοιπόν να κάνω αν δεν πείθεται, συ κάνε ό,τι εξαρτάται από σένα και μη δείξεις αδιαφορία. Είδες αυτόν να συσφίγγεται από δεσμά, διότι δεσμά πράγματι είναι τα χρήματα, πήγαινε εις αυτόν, επισκέψου τον, παρηγόρησέ τον, προσπάθησε να τον ελευθερώσεις από τα δεσμά. Αν δεν θέλει, αυτός θα είναι αίτιος. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα καρδιακής ελεημοσύνης από το γνωστό νεανικό περιοδικό «Προς τη Νίκη». Κάποτε, λένε, ο γνωστός συγγραφέας Ντοστογεύσκη βγήκε για τον απογευματινό του πρωί περίπατο. Ενώ κόντευε να ανοιχτώσει, ένας ζητιάνος άπλωσε το χέρι του και του ζήτησε βοήθεια. Ο Ντοστογεύσκη ψάχνει στις τσέπες του να βρει κανένα κέρμα, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Ψάχνει για το ρολόι του να το προσφέρει, αλλά και εκείνο το είχε ξεχασμένο στο σπίτι του. Ο μεγάλος συγγραφέας κοκκίνησε λίγο στο πρόσωπο και πάνω στην αμηχανία του έσκυψε, φίλησε το χέρι του ζητιάνου και ψιθύρισε. «Συγχώραμε, καλέ μου άνθρωπε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω». Και ο γέρος ζητιάνος του απαντά: «Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ για την ελεημοσύνη της καρδιάς σου. Αυτό που μου έδωσες εσύ δεν μπορούσα να το βρω αλλού. Το νόμισμα της καλοσύνης σπάνια το βρίσκω». Θα αναφέρουμε ένα σύγχρονο και πολύ συγκινητικό παράδειγμα πνευματικής ελεημοσύνης. Αυτήν την ανωτέραν πνευματική ελεημοσύνη, την θυσιαστική αγάπη που δεν κρίνει αλλά σώζει των αμαρτωλών, μέσα στο σκοτάδι του την έκαναν πράξη πολύ άγιοι. Άνθρωποι που έβγαιναν στους δρόμους και μάζευαν τους αναξιοπαθούντας από τα μεθύσια, τα καταγόγια και την εξαθλίωση της αμαρτίας. Αντί να τους κουνήσουν το δάχτυλο καταδίκης, τους σήκωναν με στοργήν και με αυτήν την αγάπη προκαλούσαν τη ριζική αλλαγή στην ζωή του. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά σύγχρονα παραδείγματα είναι η Αγία Μαρία Σκόμψοβα του Παρισιού. Η ζωή της είναι μία διαρκής ανατροπή. Μετά από πολλές προσωπικές θλίψεις και την απώλεια των παιδιών της, απεφάσισε να αφιερωθεί ολοκληρωτικώς εις τον Θεό και εκάρει μοναχή το 1932. Όμως ο μοναχισμός της Αγίας Μαρίας δεν ήταν κλεισμένος πίσω από υψηλούς τείχους. Η ίδια έλεγε ότι το μοναστήρι της είναι ολόκληρος ο κόσμος και το ράσο της πρέπει να λερωθεί στους δρόμους της ανθρωπίνης δυστυχίας. Ίδρυσε σπίτια φιλοξενίασης στο Παρίσι δια τους χιλιάδες Ρώσους μετανάστες που ζούσαν στο περιθώριο, κατεστραμμένοι οικονομικώς και ψυχολογικώς. Φορούσα το μοναχικό της σχήμα, επήγαινε τα βράδια εις τα κλαμπ, εις τα καπηλεία, εις τα μπαρ και εις τα πιο κακόφημα καταγόγια του Παρισιού. Εκεί όπου σύχναζαν οι αλκοολικοί, οι απελπισμένοι, οι άνθρωποι που είχαν χάσει κάθε ελπίδα και έπνιγαν τον πόνο των εις το μεθύσι. Δεν επήγαινεν εκεί δια να τους κάνει κήρυγμα αφιψηλού, ούτε δια να τους απειλήσει με την κόλαση. Επήγαινε δια να βρει το απολωλός πρόβατον τη ζωντανή εικόνα του Χριστού μέσα στην λάσπη. Τους μάζευε κυριολεκτικώς από τα πατώματα. Τους σήκωνε, τους μετέφερε στα σπίτια φιλοξενίας. Τους προσέφερε πρώτα ένα ζεστό πιάτο, φαγητό, καθαρά ρούχα και στέγην, ηλική ελεημοσύνη, και στη συνέχεια με ατελειώτους ολονυχτίους συζητήσεις τους έδινε αυτό που είχαν περισσότερον ανάγκη, την πνευματική ελεημοσύνη, την αίσθηση ότι είναι πολύτιμη δια των Θεών, ότι η ζωή των έχει νόημα. Αυτό συνεκλώνησε τις καρδιές των, τους οδήγησε εις βαθιάν μετάνοιαν και άλλαξε ριζικώς την πορεία του. Όταν εξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Παρίσι κατελήφθη από τους Ναζί, η Αγία Μαρία επεξέτεινε την ελεημοσύνη της. Άνοιξε τα σπόρτα του σπιτιού της
δια να κρύψει και να σώσει εκατοντάδες καταδιωκωμένους Εβραίους, εκδίδουσα πλαστά πιστοποιητικά βαπτίσεως. Αυτή η δράση της οδήγησε εις την σύλληψή της από την Γκεστάπο το 1943. Μετεφέρθη εις το φρικτόν στρατόπεδο συγκεντρώσεως Ravensbrück, ακόμα και εκεί μέσα εις την επίγειον κόλαση του στρατοπέδου, η Αγία Μαρία δεν σταμάτησε την πνευματική ελεημοσύνη. Παρηγορούσε τα συγκρατουμένα της, εμοιράζεται το ελάχιστο ψωμί της, προσήφιετο μαζί των και τους έδινε κουράγιο να κρατηθούν στην ζωή. Στις 31 Μαρτίου του 1945, την Μεγάλη Παρασκευή, η Αγία Μαρία έκανε την υψίστην πράξη θυσίας. Πήρε την θέση μιας άλλης γυναικός, μιας νεαράς μητέρας που είχε επιλεγεί δια τους θαλάμους αερίων και απέθανε αντί για αυτήν, σφραγίζουσα την επίγειον πορεία της με το ίδιο το αίμα της. Αδελφοί μου, ας ανοίξουμε τα μάτια μας στον πικραμένον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Ας του δώσουμε ένα πιάτο φαγητών, αν πεινά, αλλά πάνω απ' όλα ας του δώσουμε την ψυχή μας, των καλών μας λόγων, το αυτί μας για να τον ακούσουμε και την προσευχή μας για να τον στηρίξουμε. Μόνον τότε προσευχέ και ελεημοσύνη μας θα ανέβουν ως μνημόσυν ενώπιον του Θεού και θα γίνουν το δικό μας διαβατήριον δια την Βασιλεία των Ουρανών. Ήδη έχουμε, αδελφοί, υπερβεί τον χρόνο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα, Θεού θέλοντος. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ωραία Ελλάδος, μία.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Με μια σβαρνιάρα αγαπημένη πατήσαμε τον κάμπο το Θεσσαλικό για να βρεθούμε αμέσως στα Σέλανα της Καρδίτσας. Ένα γαμήλιο τραγούδι από εκεί με τη φωνή της Βασιλικής Τσιαφογιάννη.

Θέλετε να μας χομυρίσουν τα Ερτζιανά? Ένα μπουκέτο δυόσμος, βασιλικός και μακεδονίσι αφιερωμένο από μας για σας.

0: βασιλάκι σου κα.
1: Και τώρα πάμε στην Κόνιτσα με τον Νίκο Φιλιππίδη και το κλαρίνο του να ζωγραφίζει μουσικά τοπία της πατρίδας του.

Εκεί στην παραμυθιά της Θεσπρωτείας, αλλά και στη Μουργκάνα, τη Λάκα Σουλίου και στο Πογόνι, θα βρούμε το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι πολύ παλιό, ανήκει στις παραλογές, με αναφορές στην ιστορία του Χαρτζανή και της Ηλιογέννητης.

Και αφού είμαστε στην Ήπειρο, να χαρούμε και κάτι πολυφωνικό. Σύρε μάνα, πες το Γιάννη από την Πρεμετή. Απολαύστε το και γεια και χαρά σας από εμάς.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
5: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
4: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
5: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

23 Φεβρουαρίου 2001. Η γερόντισσα με ολόκληρη την αδερφότητα συμμετείχε στην τελευταία μυσταγωγία του με ιερό σεβασμό, με απόλυτο σιγή, με δάκρυα και υγική στοργή, με κατόδυνο ψυχή, με άφωνο προσευχή, αλλά και αγωνία. Πως ήταν δυνατόν να πιστεύσουν ότι είχε φτάσει η τόσο απευκταία αλλά και τόσο ευλογημένη ημέρα της καταπαύσεώς του. Ο φιλόστοργος πατήρ, βλέποντας την αγωνία τους, έκανε νεύμα να φύγουν οι αδερφές για να μην υποφέρουν. Ευνηδίως, η πίεσή του εμηδενίστηκε. Καρδιογενές σοκ. Ο εν προαιρέσει μάρτης, ο πατήρ Δαμασκηνός, ο παππούς του μακρινού, τελειούται εν Χριστώ την 23η Φεβρουαρίου του 2001. Ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:35 μετά μεσηβρία. Η ψυχή του πλέον πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση στην απέναντι ακτή, και όχι μόνο ψηλαφά τα κράσπεδα της βασιλείας, αλλά μετέχει εκτυπώτερον του Θεού και Λόγου εντιανεσπέρω ημέρα της βασιλείας αυτού. Ο χρόνος εσταμάτησε. Ακόμη και τα άψυχα μέσα στη μονή ένιωσαν το μεγάλο κενό. Στις τηλεφωνικές συσκευές έμεινε γραμμένη θαυμαστός η ημερομηνία της κοιμήσεώς του, 23 Φεβρουαρίου 2001. Ο θρήνος που επικολούθησε την κοίμηση του παππού, αν και βαθύτατος, δεν είχε τίποτε το ανάρμοστον προς την σεπτή μορφή του μεγάλου πατρός, ο οποίος πάντοτε κατήχε το μέτρο της κοσμιότητος. Παρότι το απροσδόκητον και ευνίδιον του θανάτου του συνεκλώνησε τις ψυχές των αδερφών, η σκέπη της πατρικής ευστοργίας του εμπόδιζε τα αδύνατα σκεύη να θραυστούν. Μέσα στο κελί του εδέχθηκε τις επικίδιες φροντίδες από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής, ενώ τον ενέδιαν για τελευταία φορά με τα ιερατικά του άμφια, συγκινημένοι διεπίστωσαν ότι το οσιακό του σκήνος είχε μεγάλη ευκαμψία. Μάλιστα εβεβαίωσαν ότι ο ίδιος ο παππούς τους εβοηθούσε να τον ενδύσουν. Συνέχιζε και με τα θάνατο να ασκεί την αγαπημένη του υπακοή με την αρχοντική του ευγένεια. Ο πατήρ Έψιλον διηγείται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ετοιμασίας της ορού, ένα πουλάκι εκαθόταν στο παράθυρο του κελιού ακίνητο και παρακολουθούσε. Και η κτήσης συμμετείχε στην εκδημία του φίλου του Θεού. Κατόπιν το ιερό σκήνομα μεταφέρθηκε στο καθολικό της μονής. Αστραπιαίωσε κυκλοφόρησε η είδηση της εκδημίας του, και αμέσως άρχισαν να καταφθάνουν στη μονή οι συγγενείς του, πλήθος κληρικών, μοναχών, όλα τα πνευματικά του παιδιά, ο λαός του Θεού. Συγκλονισμένοι από την ευνίδια αναχώρηση του καλού ποιμένος, εθρηνούσαν την δυσαναπλήρωτον απώλεια και ουκ ήθελον παρακληθήνε ότι ουκ εστί. Και η αγρυπνία για την εορτή της πρώτης και δευτέρας ευρέσεως της κεφαλής του τιμίου προδρόμου έγινε κατά την πρόβλεψη του γέροντα μέσα σε πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα χαρμολύπης. Η μέρα πικρού θανάτου και ήταν εορτή. Ο μίσον των προφητών, απονέμοντας χάριτας στον ιδρυτή της μονής του,
τον παραλαμβάνει την ημέρα της πανηγύρεώς του και τον οδηγεί στο αίδιον φως. Ήδη προετών ο παππούς ευχόμενος στην αδερφότητα είχε προείπει «Να αποθάνομαι σε εορτή και μετά οι άνθρωποι να εορτάζουν αυτήν την ημέρα». Τρέχουν οι άγγελοι και τον εναγκαλίζονται. Ο πατήρ Θαμασκηνός, ο κτήτορ της μονής του μακρινού, ιεροπρεπής όπως πάντα, ύπτιος στο μέσον του ναού, ευλογούσε την συνηγμένη πίμνη του. Στα ιερατικά του χέρια εβάσταζε το Άγιον Ευαγγέλιο που είχε παραλάβει από την Αγία Τράπεζα και το είχε πραγματώσει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του. Τώρα πορευόταν να το παραδώσει στον Χριστό με καθαρά συνείδηση, μαζί με την παρακαταθήκη και την ανθοδέσμη των χαρισμάτων που του είχε εγχειρήσει ο Κύριος στην πρώτη τους γνωριμία. Ο ίδιος είχε παρακαλέσει τις αδερφές όταν αποθάνει να θέσουν στα χέρια του μία ανθοδέσμη με ανεμόνες, προλέγοντας έτσι εμέσως ότι θα κοιμηθεί εν καιρό χειμώνος. Τώρα έσπευδε να προσφέρει στον Χριστό τα πύρινα άρθη της αγάπης του που περνούν στην αιωνιότητα, καθώς έλεγε «Στο τέλος της ζωής μας θα ανάψει πάλι το πυρ, όπως στην αρχή, ώστε να πάμε καυτοί στον ουρανό. Καυτοί θα πάμε. Ο ουρανός είναι καυτός, ψήνει. Ψήνει, δηλαδή απολαυστικά. Ψήνει και ανάπτει. Από εκεί μέσα, από την ωραία φωτιά, φυτρώνουν τα ωραία άνθη. Όχι από το χώμα, από τη φωτιά. Παράξενο πράγμα. Άνθη μέσα από τη φωτιά. Άνθη του θείου πυρός που μένουν στην αιωνιότητα πλέον. Έτσι καυτός έφευγε για τον ουρανό. Κανείς δεν ήθελε να πιστεύσει ότι ο παππούς για τελευταία φορά ευρισκόταν μέσα στο ναό, όπου επί 41 συναπτά έτη συλλειτουργούσε μετά τον Αΐλων. Τώρα με τη συνοδεία τους αναφερόταν προς τον θρόνο του Θεού, επισφραγίζοντας τους λόγους του. Τον μοναχό, τον αγωνιστή που εκαυματίστη η καρδία του από την αγάπη του Χριστού, όταν φτάσει στο τέλος αισίως, τρέχουν οι άγγελοι και τον εναγκαλίζονται, γιατί και ο μοναχός φέρει τον Στέφανον του μάρτυρος, επειδή ζει το μαρτύριον της συνειδήσεως καθημερινός. Τον παραλαμβάνουν λοιπόν οι άγγελοι και τον οδηγούν ενώπιον του Θεού και προσκυνεί την Αγία Τριάδα. Λίγο πριν τον εσπερινό του Σαββάτου, η τιμία σωρός μετεφέρθη από το παλαιόν καθολικό της Μονής στο νέο Κυριακό των Αγίων Θεοφανίων. Μερικές ημέρες πριν, ο γέροντας κοιτάζοντας από μακριά αυτόν τον ναό, είχε πει «Καλά που εκτίσαμε και αυτή την εκκλησία, μεγάλη ευλογία του Θεού. Εκείνα με μεταφέρεται όταν θα ποθάνω, γιατί δεν θα χωράει ο κόσμος». Τα πλήθη των ευσεβών συνέχιζαν να σειραίουν στη Μονή για να πάρουν την ευλογία του γέροντα και να δώσουν τον ίστατο χαιρετισμό τους στον ποιμένα, στον ιατρό, στον παρακλήτορα, στο διδάσκαλο, στο χειραγωγό, στον αλήπτη, στον πατέρα. Για όλους, αλλά και για καθένα χωριστά και μάλιστα με ιδιαίτερο εκάστοτε τρόπο, υπήρξε ο Θεόσδοτος άγγελος φύλακας που άπλωνε τις πτέρυγές του και σκέπαζε τις ψυχές τους από κάθε κίνδυνο. Ήταν πηγή ευσπλαχνίας, παραμυθίας, ελπίδος. Ήταν αυτός που εθεράπευε, ευεργετούσε ποικιλοτρόπος, εδρόσιζε, έλουζε στη χάρη, αναζωπήρωνε την πίστη,
αγαπούσε και κυρίως προσευχόταν από τα βάθη της καθαράς καρδίας του. Στην πανηχίδα του Σαββάτου, 24 προς 25 Φεβρουαρίου, εψάλλει ο κανόν της εξοδίου ακολουθίας μέσα σε ατμόσφαιρα σταυροαναστάσιμης κατανήξεως. Η δε θεία λειτουργία της Κυριακής ήταν μια ουράνια μυσταγωγία. Δύο ημέρες πριν κοιμηθεί ο πατήρ Δαμασκηνός, είχε πει με ιδιαίτερο νόημα σε μία αδερφή: «Να ειδώ τι θα μου ψάλετε την Κυριακή». Πράγματι, οι αδερφές, παρόλη τη βαθυτά τη θλίψη τους, υπερέβησαν τις δυνάμεις τους και έψαλαν τα ωραιότερα βυζαντινά μέλη που άρεσαν κατεξοχήν στο γέροντα. Αρχιερείς, καθηγούμενοι ιερόμονών, πολυάριθμοι ιερείς, μοναχοί και κυρίως μοναχές από όλη την Ελλάδα, αλλά και πλήθη ευσεβούς λαού, με την αθρώα προσέλευσή τους και την ολόψυχη συμμετοχή τους στην αλυσμόνητη εκείνη θεία ιερουργία, έζησαν την οδύνη του χωρισμού, αλλά συγχρόνως και την αγαλίαση της επινικίου ιαχής της Αναστάσεως. Εντύπωση προκάλεσαν οι αφελέστατες και τόσο στοργικές εκδηλώσεις μικρών παιδιών και νηπίων, τα οποία με αγαλίαση αγκάλιαζαν το πρόσωπο του γέροντα, εχάιδευαν τη γενιάδα του και τον καταφυλούσαν, παραμένοντας γύρω από το λείψανο και μη θέλοντας να απομακρυνθούν. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η Ιερέα Εξόδιος Ακολουθία. Μέσα στην πένθυμη ατμόσφαιρα εξεφωνήθησαν επικίδιοι λόγοι από τον εκπρόσωπο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, από τον οικείον ποιμενάρχην κύριον κύριον Βαρθολομαίων, από τον Μητροπολίτην Λαρίσης κύριον κύριον Ιγνάτιον, από τον Αρχιμανδρίτην Πατέρα Χρυσόστομον Κουλουριώτην, από τον αντιπρόσωπο της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων κύριο Νευράκη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και από τον μετέπειτα Δήμαρχο Μεγάρων κύριο Χρυσόστομον Σύρκον. Ο Στάχης έγειρε στο χώμα. Η εκφορά του λειψάνου του παππού από τον ναό των Θεοφανίων προς το καθολικό του τιμίου προδρόμου που είχε ετοιμαστεί το μνήμα εθύμιζε μεγαλοπρεπή ιερά λιτανία. Προηγούντο τα πλήθη των μοναχών, ακολουθούσαν οι κληρικοί φέροντας το σεπτόν σκήνομα και κατόπιν ο λαός του Θεού. Και απορούσε κανείς, πόθεν όλη αυτή η κοσμοσυρωή, ποιος ειδοποίησε

ακόμη και επάνω στην κεραμωτή στέγη της Μονής. Την ίδια ώρα ένα μεγάλο σμήνος πουλιών με σπαρακτικές φωνές αποχαιρετούσε τον φίλο του Θεού, προκαλώντας κατάπληξη στους παρισταμένους. Ο ενταφιασμός έγινε μέσα σε απερίγραπτο βουβό θρήνο. Ο Στάχης, που είχε οριμάσει, ατενίζοντας κατάματα τον ήλιο της δικαιοσύνης, έγερνε στο χώμα για να αναβλαστήσει, να υλοχαρίσει, φέροντας καρπών πολλήν. Εκρύβει στην μεγαλική γη που τόσο είχε αγαπήσει και την είχε ζυμώσει με τον ιδρώτα του. Εκρύβει, αλλά το μνήμα του, στο οποίο καίει ακίμητη κανδύλα, εκχέει φως, σκορπίζει παρηγοριά και ελπίδα, αναβλιστάνει τη χάρη της αυθασίας και τη χαρά της Αναστάσεως. Είμαστε μέσα στο φως του Θεού. Με τον πεάνα της Αναστάσεως, το Χριστός Ανέστη, η συνηγμένη πίμνη του τον προέπεμψε εν εκκλησία μεγάλη στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ο κήπος του παππού, όπως από την πρώτη στιγμή ονομάστηκε ο τάφος του, αποτελεί κέντρον ενότητος και σημείων αναφοράς των πνευματικών του παιδιών και του πιστού λαού, καθώς αναβλύζει την ευωδία του πνεύματος, παρέχει ηλασμού σωτηρίας και μηνύει την δόξα της βασιλείας. Έχουν εκπληρωθεί πλέον οι λόγοι του: να φτάσουμε επάνω στην κορυφή για να εξφονδονιστούμε προς το άπειρον, να πέσουμε πλέον στην απέναντι ακτή της βασιλείας του Θεού που μας αναμένει. Εκεί πέρα μας αναμένει η Θεία Ηλιοφάνεια. Εκεί είναι όλοι οι κρόκοι, εκεί είναι όλες οι βιολέτες, εκεί είναι όλα τα στάχια, όλα τα σύμβολα της Θείας Αγάπης που τα αγαπήσαμε όταν ξεκινήσαμε. Και είμαστε μέσα στο φως του Θεού και ζούμε τη Βασιλεία Του. Είμαστε συνέχεια μέσα στην εορτή και πάμε προσωπικά και του λέμε: Χριστέ μου, όλα για σένα, μόνο για σένα, ό,τι θέλεις και όπως θέλεις. Αυτοί οι λόγοι του που είχαν γραφεί στη βαθία καρδία του και είναι η πεμπτουσία της ζωής του, είναι χαραγμένοι στη μαρμάρινη πλάκα του που ευρίσκεται επάνω στο χώμα του μνήματός του. Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Κατρακούλης, τίτορ της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού, 2 Ιουλίου 1921, 23 Φεβρουαρίου 2001. Εγώ είμαι η Ανάστασης και ζωή. Χριστέ μου, όλα για σένα, μόνο για σένα, ό,τι θέλεις και όπως θέλεις.

η μορφή του. Η εξωτερική εικόνα του παππού ήταν απλή, αλλά και φωτεινή. Οι ενέργειες του παρακλήτου μεταμόρφωναν συνεχώς την όψη του, ώστε άλλοτε να ομοιάζει με αποστολικό πατέρα, συχνά με εξαϊλωμένο όσιο και ενίοτε με αθώο νήπιο. Το βλέμμα του φωτεινό, διεισδυτικό, γαλήνιο, βαθύ, εφανέρωνε την κρυστάλλινη καθαρότητά του και ισχωρούσε στα βάθη του ίνεσου, έως οστέων μυελών. Το ανάστημά του ήταν μέτριο, το ασκητικό του σώμα

όνομα λεπτό αλλά ρωμαλαίο, εντυπωσίαζε με την ευθυτενή στάση του μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Το βάδισμά του ήταν αποφασιστικό, νεανικό, ανάλαφρο. Οι κινήσεις του ιεροπρεπέστατες, απροσποιητές. Ακόμη και κατά το γύρας του έδινε την εντύπωση νέου ανθρώπου, διότι η χάρη που ενικούσε μέσα του αναπτέρωνε την ύπαρξή του, κατά το λόγιον ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Φαινόταν ανεπηρέαστος από το χρόνο, ιδίως όταν έψαλε ή απήγγελε τις ευχές με τη μελωδική, αρμονική και βυζαντινή φωνή του, η οποία παρέμεινε νεανική και εύστροφη μέχρι τέλους, προκαλούσε τον θαυμασμό. Απλούστατος και ευθύς, είχε την πηγαία ευγένεια που αναδύεται από την ταπείνωση και την ανυπόκριτη αγάπη. Ανθρώπινος, πατρικός, χωρίς να προσπαθεί να εντυπωσιάζει, χωρίς να κρατά αποστάσεις, γινόταν φίλος με την Αγία Φιλία του Χριστού, που δεν την εγγίζει ο χρόνος και δεν την κλονίζει η ιδιοτέλεια, διότι ήταν αδιάφορος προς κάθε τι υλικό και εφήμερο. Γινόταν τα πάντα της πάση και με την παρουσία του εσκόρπιζε την χαρά και την ελπίδα. Τον πατέρα Δαμασκηνό, γράφει ο σεβαστός όσιος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, πατήρ Γεώργιος Καψάνης, τον διέκρινε καθαρότης της καρδίας, βαθυτάτη ταπείνωσης, θείος έρος, αδιάλειπτος προσευχή, πνευματική αρχοντιά. Είχε την απλότητα ενός παιδιού και συγχρόνως την αρχοντιά και ευγένεια ενός βασιλικού παραστάτου. Παριστάμενος νοερός και αδιαλείπτος ενώπιον του Παβασιλέως Χριστού, ελαμπρύνετο και εχαριτώνετο από την μορφή του γλυκυτάτου νηφίου της ψυχής του. Ήταν ένα κάτοπτρο που αντικατόπτριζε τη δόξα του Θεού, ένας οδοδείκτης προς την Άνω Βασιλεία, ένας νυμφαγωγός εις Χριστόν.

Επίλογος. Ο μοναχός, γενόμενος κοινωνός θείας φύσεως, ακτινοβολεί. Από την ύπαρξή του εκπέμπονται ακτίνες φωτός προς όλη τη δημιουργία που συγκαλούν όλο το σύμπαν προς δοξολογία και μετοχήν της θείας δόξης. Όσιε Πάτερ, εις το πρόσωπό σου εγνωρίσαμε το μυστήριο της Θεοφανίας, την αγάπη του Χριστού. Ο βίος σου ως ρήθρον ευχαριστίας μελωδεί το άσμα δόξασαι ο Θεός εις τους αιώνας. Μας είχες υποσχεθεί ότι δεν θα μας εγκαταλείψεις και όντως αισθανόμεθα να μας επισκιάζεις ως νεφέλη φωτοφόρος και εύστοργος. Ευχαριστούμεν Συ. Αξίωσον και ημάς όπως σφραγιστόμεν τη σφραγίδη του Πνεύματος ομολογούντες Χριστόν έως εσχά της αναπνοής. Δυσόπισον τον Κύριον υπέρ της Εκκλησίας είναι η γάπη σας έως τέλους. Είναι αμεταπάντων των Αγίων δοξάζομαι Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα εις τους αιώνας. Αμήν.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

0: «Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου» από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
1: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
0: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: «Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου».
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 2 ακριβώς.

Λόγος εγκομιαστικός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις Αγίες Μάρτυρες και Παρθένες Βερνίκη και Προσδόκη και στη μητέρα τους Δομνίνα. Δεν έχουμε ακόμη 20 μέρες που επιτελέσαμε μνήμα του Σταυρού και να εορτάζομαι μνήμη μαρτύρων. Είδες πως είναι γρήγορος ο καρπός του θανάτου του Χριστού. Για εκείνο το πρόβατο σφάχτηκαν αυτές οι δαμάλεις, για εκείνον τον αμνών αυτά τα θύματα, για εκείνη τη θυσία αυτές οι προσφορές. Δεν πέρασαν ακόμη 20 ημέρες και αμέσως το ξύλο του Σταυρού βλάστησε τα καλά βλαστήματα των μαρτύρων, διότι αυτά είναι τα κατορθώματα του θανάτου εκείνου. Κοίταξε λοιπόν την απόδειξη εκείνων που λέχθηκαν τότε, που πραγματοποιείται σήμερα με τα ίδια τα έργα. Τότε έλεγαν, έσπασε πύλες χάλκινες και συνέτριψε μοχλούς σιδερένιους. Σήμερα αυτά αποδεικνύονται έμπρακτα, διότι εάν δεν έσπασε τις χάλκινες πύλες του Άδη, δεν θα τολμούσαν οι γυναίκες να εισέλθουν τόσο εύκολα όντας αυτές κλεισμένες. Εάν δεν συνέτριψε τον σιδερένιο μοχλό, δεν θα μπορούσαν οι Παρθένες να τον αφαιρέσουν. Εάν δεν κατέστησε άχρηστο το δεσμοτήριο, δεν θα μπορούσαν οι μάρτυρες να εισέλθουν με τόση αφοβία. Ευλογητός ο Θεός, διότι γυναίκα τολμά με θάρρος να αντιμετωπίσει τον θάνατο. Γυναίκα που εισήγαγε τον θάνατο στη ζωή μας, αυτό το παλαιό όπλο του διαβόλου, αυτό κατέβαλε τη δύναμη του διαβόλου. Το όργανο το ασθενές και εύκολα υποκείμενο σε βλάβη, αυτό έγινε όπλο ακαταγόνιστο. Γυναίκες αντιμετωπίζουν με θάρρος τον θάνατο. Ποιος θα ήταν δυνατόν να μην εκπλαγεί? Ας νιώσουν ντροπή οι εθνικοί, ας πάνε να κρυφτούν οι Ιουδαίοι από ντροπή που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Διότι πες μου, ποια μεγαλύτερη απόδειξη ζητάς της Αναστάσεως εκείνης όταν βλέπεις να έχει γίνει τόση μεγάλη αλλαγή στα πράγματα? Γυναίκες αντιμετωπίζουν με θάρρος τον θάνατο, πράγμα που πριν από αυτό ήταν φοβερό και γεμάτο φρίκι και σε Άγιους άνδρες ακόμη. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο δεινός αυτός ρήτορας της Εκκλησίας μας: «Μάθε λοιπόν το φόβο που προκαλούσε ο θάνατος προηγουμένως, ώστε βλέποντας τώρα την περιφρόνηση αυτού, να θαυμάσεις τον Θεόν, τον αίτιο της μεταβολής. Μάθε αυτού την προηγούμενη δύναμη, ώστε μαθαίνοντας σήμερα την αδυναμία αυτού, να ευχαριστήσεις τον Χριστό που αποδυνάμωσε τελείως αυτόν. Δεν υπήρχε προηγουμένως τίποτε ισχυρότερο από εκείνον και τίποτε ασθενέστερο από εμάς. Αλλά τώρα δεν υπάρχει τίποτε ασθενέστερο από εκείνον και τίποτε ισχυρότερο από εμάς. Είδες πως έχει γίνει άριστη μεταβολή, πως έκαμε τα ισχυρά ασθενή και τα ασθενή τα κατέστησε ισχυρά ο Θεός, δείχνοντας και με τα δύο την δύναμή του. Αλλά για να μην είναι τα λεγόμενα μόνο απόφαση, θα προσθέσω και την απόδειξη. Και αν νομίζετε, πρώτα θα δείξω εκείνο πως δηλαδή φοβούνταν τον θάνατο προηγουμένως όχι μόνο οι αμαρτωλοί, αλλά και οι Άγιοι άνθρωποι που είχαν μεγάλη παρησία προς τον Θεό, που ήταν γεμάτοι από κατορθώματα και είχαν επιτύχει κάθε αρετή. Και αυτά τα λέγω όχι για να κατηγορήσουμε τους Αγίους, αλλά για να θαυμάσουμε την δύναμη του Θεού. Από πού λοιπόν είναι φανερό ότι το προσωπείο του θανάτου ήταν φοβερό πριν από αυτό και ότι όλοι ένιωθαν φρίκια γι' αυτό και τον έτρεμαν? Γίνεται φανερό από τον πρώτο Πατριάρχη, διότι ο Πατριάρχης Αβραάμ, ο δίκαιος, ο φίλος του Θεού, που εγκατέλειψε και την πατρίδα του και την οικία του και τους συγγενείς του και τους φίλους και περιφρόνησε όλα εξαιτίας του προστάγματος του Θεού, τόσο πολύ έτρεμε και φοβόταν τον θάνατο, ώστε όταν επρόκειτο να εισέλθει στην Αίγυπτο να πει στη γυναίκα του αυτά: «Γνωρίζω ότι είσαι όμορφη. Θα συμβεί λοιπόν όταν σε δουν οι Αιγύπτιοι εσένα να σε περιποιηθούν και εμένα να με θανατώσουν. Τι λοιπόν? Πες ότι είσαι αδελφή μου,
για να ευεργετηθώ εξαιτίας σου και να ζήσει η ψυχή μου εξαιτίας του. Τι σημαίνει αυτό, Άγιε και Πατριάρχα Αβραάμ? Παραβλέπεις το να ετοιμάζεται η γυναίκα σου, να προσβάλλεται η συζυγική κλίνη και ο γάμος να υπονομεύεται? Πες μου, τόσο πολύ φοβάσαι τον θάνατο? Και δεν το παραβλέπεις μόνο, αλλά και πλέκεις δόλο μαζί με τη γυναίκα σου και υποκρίνεσαι μαζί της το δράμα της ατιμίας και όλα τα κάμεις για να μην γίνει φανερό ότι ο βασιλιάς των Αιγυπτίων επιχειρεί να διαπράξει μοιχεία και αφαιρώντας από αυτήν το όνομα της γυναίκας περιέβαλες αυτήν με το προσωπείο της αδελφής. Αλλά φοβάμαι μήπως, προλαβαίνει όλους εμάς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φοβάμαι μήπως προσπαθώντας να δείξουμε την παράλυση της δυνάμεως του θανάτου φανούμε ότι κατηγορούμε τον δίκαιο. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να τα κάνω και τα δύο, και την αδυναμία του θανάτου να δείξω και αυτόν να προφυλάξω από την κατηγορία αυτή. Προηγουμένως όμως πρέπει να δείξω ότι αυτός φοβόταν τον θάνατο και μετά να τον απαλλάξω από τις κατηγορίες. Ας δούμε λοιπόν πόσο ανυπόφορο και φοβερό πράγμα υπέμεινε. Διότι το να δει κανείς τη γυναίκα του ατιμαζόμενη και μοιχευόμενη είναι πολύ πιο ανυπόφορο από μυρίους θανάτους. Και γιατί λέγω μοιχευόμενη? Και αν ακόμη έχει μέσα στην ψυχή του κάποια έννοια υποψίας για αυτήν, γίνεται για αυτόν όλη η ζωή του αβίωτη. Πράγματι, το πάθος της ζήλιας είναι για αυτόν φωτιά και φλόγα κατανίκητη. Και για να δείξει κάποιος την τυραννική δύναμη και την αναγκαιότητα αυτού έλεγε: «Διότι ο θυμός του άνδρα της είναι γεμάτος από ζήλο. Δεν θα ανταλλάξει την έχθρα του με κανένα λίτρο, ούτε θα τον λυπηθεί κατά την ημέρα της κρίσεως, ούτε θα διαλυθεί έναντι πολλών δώρων». Και πάλι σε άλλο μέρος λέει: «Ο ζήλος είναι σκληρός σαν άδης». Διότι λέγει: όπως ακριβώς δεν είναι δυνατόν να πείσει κανείς τον Άδη με χρήματα, έτσι δεν είναι δυνατόν ούτε τον ζηλιάρη να τον παρηγορήσει κανείς και να τον συμφιλιώσει. Πολλοί δηλαδή, πολλές φορές, θυσίασαν και τη ζωή τους με σκοπό να βρουν τον μοιχό και ευχαρίστως θα έπιναν και το αίμα εκείνου που ατίμασε τη γυναίκα τους και όλα θα προτιμούσαν να τα κάνουν και να τα πάθουν γι' αυτό. Αλλά όμως αυτό το αφόρητο πάθος, αυτό το τυραννικό και απαραίτητο το υπέμεινε ο δίκαιος σε υπερβολικό βαθμό και παραβλέπει τη γυναίκα του ατιμαζόμενη εξαιτίας του φόβου του θανάτου και της τελευτής του.

Το ότι λοιπόν φοβόταν τον θάνατο ο Αβραάμ γίνεται φανερό από αυτό. Αλλά είναι ώρα πλέον να απαλλάξω αυτόν από τα εγκλήματα και τις κατηγορίες τις σχετικές με αυτό το θέμα, αφού προηγουμένως αναφέρω την ίδια την κατηγορία. Ποια λοιπόν είναι η κατηγορία? Έπρεπε, λέγει, αυτός να προτιμήσει να πεθάνει παρά να παραβλέψει τη γυναίκα του ατιμαζόμενη. Και μερικοί τον κατηγορούν και γι' αυτό, ότι προτίμησε μάλλον να σώσει τη ζωή του παρά τη σοφροσύνη της γυναίκας του. Τι λες, έπρεπε αυτός να προτιμήσει να πεθάνει μάλλον παρά να παραβλέψει τη γυναίκα του ατιμαζόμενη? Και τι επιπλέον θα γινόταν με αυτό? Διότι αν επρόκειτο πεθαίνοντας να προφυλάξει τη γυναίκα του από την ατίμωση, καλώς θα λέτε αυτά. Εάν όμως πεθαίνοντας δεν ωφελούσε καθόλου τη γυναίκα του ως προς την απαλλαγή της από την ατίμωση, για ποιο λόγο άσκοπα και χωρίς λόγο προδίδουν τη σωτηρία τους? Για να μάθεις λοιπόν ότι πεθαίνοντας δεν επρόκειτο να προφυλάξει αυτήν από τη μοιχεία, άκουσε τι λέγει. Και θα συμβεί μόλις σε δουν οι Αιγύπτιοι εσένα να σε περιποιηθούν και εμένα να με θανατώσουν. Δύο άτοπα λοιπόν επρόκειτο να συμβούν, μοιχεία και φόνος, και δεν ήταν τυχαία σοφροσύνης το να αποφύγει το ένα από αυτά τα δύο. Διότι αν επρόκειτο, πάλι θα πω το ίδιο, θυσιάζοντας τη ζωή του να απαλλάξει εκείνην από την ατίμωση και θανατώνοντας εκείνη τον δίκαιο δεν άγγιζαν τη Σάρα, σωστά θα τον κατηγορούσες. Εάν όμως πεθαίνοντας αυτός επρόκειτο όμοια να ατιμάζεται η γυναίκα του, για ποιο λόγο κατηγορείς τον δίκαιο, που ενώ επρόκειτο να συμβούν δύο φοβερά πράγματα, μοιχεία και φόνος, εμπόδισε με τη σοφία του το ένα από τα δύο, εννοώ το της ανθρωποκτονίας? Διότι γι' αυτό έπρεπε και να επαινείται αυτός, διότι εφύλαξε καθαρό το χέρι του μοιχού από αίμα. Ούτε βέβαια θα μπορούσες να πεις εκείνο ότι με το να πει αυτή είμαι αδελφή του, με αυτό οδήγησε τον Αιγύπτιο στην ατίμωση. Διότι εάν έλεγε είμαι γυναίκα του, ούτε έτσι επρόκειτο να αποφευθεί το κακό. Και αυτό το δήλωσε αυτός λέγοντας, μόλις σε δουν θα πούν ότι αυτή είναι η γυναίκα αυτού και θα με φωνεύσουν, ενώ εσένα θα σε περιποιηθούν. Ώστε εάν έλεγε ότι ήταν γυναίκα του, και μοιχεία και φόνος θα γινόταν. Με το να πει όμως ότι είναι αδελφή του, εμπόδισε το κακό του φόνου. Βλέπεις πως ενώ επρόκειτο να συμβούν δύο φοβερά πράγματα, με τη σοφία του εμπόδισε το ένα από τα δύο. Θέλεις να μάθεις πως πάλι και το έγκλημα της μοιχείας το μειώνει όσο του είναι δυνατόν, ώστε να μην αφήσει αυτόν να γίνει ολοκληρωμένος μοιχός? Άκουσε πάλι τα ίδια τα λόγια του. Πες, λέγει, ότι είμαι αδελφή αυτού. Τι λέγει? Εκείνος που λαμβάνει αδελφή δεν είναι μοιχός, διότι ο μοιχός κρίνεται από την προαίρεση. Άλλωστε και ο Ιούδας που ήλθε σε συνουσία με την ύφη του την Θάμαρ δεν κρίθηκε μοιχός, διότι δεν πήγε να διαπράξει συνουσία με την ύφη του, αλλά με πόρνη γυναίκα. Έτσι και εδώ, επειδή ο Αιγύπτιος επρόκειτο να λάβει αυτήν όχι σαν γυναίκα του Αβραάμ, αλλά σαν αδελφή, δεν επρόκειτο να θεωρηθεί μοιχός. Και τι σχέση έχει με αυτό, λέγει, με τον Αβραάμ που γνώριζε ότι εξέδιδε τη γυναίκα του και όχι την αδελφή του? Αλλούτε αυτό ήταν έγκλημα αυτού. Διότι εάν επρόκειτο, ακούγοντας ότι είναι γυναίκα αυτού, να αποφύγει την ατίμωση, σωστά θα κατηγορούσε τον δίκαιο. Εάν όμως επρόκειτο το όνομα της γυναίκας να μην συμβάλλει καθόλου στο να αποκρούσει η Σάρα την ατίμωση, όπως και αυτός λέγει, θα πούν ότι αυτή είναι η γυναίκα αυτού και θα σε περιποιηθούν. Πολύ περισσότερο πρέπει να θαυμάζουμε τον δίκαιο που σε μια τόσο δύσκολη περίσταση μπόρεσε και να φυλάξει τον Αιγύπτιο καθαρό από αίματα, αλλά και όσο του ήταν δυνατό να παρηγορηθεί για το έγκλημα της ατιμώσεως.

Αλλά ας μεταφέρουμε τώρα το λόγο και στον απόγονό του, τον Ιακώβ, και θα δεις και εκείνον να φοβάται και να τρέμει τον θάνατο. Άνθρωπος τέτοιος που από την πρώτη ηλικία επέδειξε αποστολική φιλοσοφία. Διότι εκείνο που ο Παύλος νομοθετούσε για τους μαθητές του λέγοντας «Έχοντας τροφές και σκεπάσματα, ας αρκεστούμε σε αυτά», αυτό και αυτό ζήτησε από τον Θεό λέγοντας «Εάν μου δώσει ο Κύριος να φάγω άρτο και να φορέσω ένδυμα, μου αρκεί αυτό». Αλλά όμως και αυτός που δεν ζητούσε τίποτα περισσότερο από τα αναγκαία, αυτός που παρέβλεψε την οικία του, που έλαβε τις ευλογίες, που πίστηκε από τα λόγια της μητέρας του, που ήταν αγαπητός στο Θεό, που με τη σοφία του εξεβίασε τη φύση, διότι όντας δεύτερος ως προς τη γέννηση έλαβε πρώτος τις ευλογίες, αυτός που κατόρθωσε τόσα πολλά, που έφτασε σε τόσο μεγάλο ύψος αρετής και που επέδειξε τόσο μεγάλη ευσέβεια, μετά τα μύρια κατορθώματα, μετά τα άπειρα σκάματα, μετά τα μύρια παλέσματα και τα πολλά εκείνα στεφάνια, επιστρέφοντας στην πατρίδα του και ενώ επρόκειτο να συναντήσει τον αδελφό του, εκείνον που πίστευε ότι θα τον δει σαν θηρίο, φοβούμενος την νησικακία αυτού, γονατίζει ενώπιον του Θεού και τον παρακαλεί λέγοντας «Σώσε με από τα χέρια του αδελφού μου Ισάφ, διότι φοβάμαι αυτόν, μη τυχόν έλθει και φωνεύσει και εμένα και τα παιδιά με τη μητέρα τους». Είδες πως και αυτός φοβόταν τον θάνατο, πως τρέμει και παρακαλεί τον Θεό γι' αυτό. Θέλεις να σου δείξω κι άλλον μεγάλο άνθρωπο που είχε πάθει το ίδιο πάλι κι αυτός? Σκέψου τον Ηλία, την ουρανομή και εκείνη και θεία ψυχή. Διότι εκείνος που έκλεισε τον ουρανό και πάλι τον άνοιξε, που κατέβασε το πύρ από τον ουρανό, που πρόσφερε τη θαυμαστή θυσία, που έδειξε τόσο ζήλο για τον Θεό, εκείνος που σε ανθρώπινο σώμα επέδειξε αγγελικό τρόπο ζωής, που δεν είχε τίποτε άλλο εκτός από την προβιά, που υπήρξε ανώτερος από όλους τους ανθρώπους, τόσο πολύ τρέμει και φοβάται το θάνατο, ώστε μετά από όλα εκείνα, μετά τον ουρανό και τη θυσία, μετά την προβιά και την ερημία και την αρετή και την τόση μεγάλη παρησία, να φοβηθεί μια ευτελή γυναίκα και γι' αυτό να φύγει. Επειδή δηλαδή είπε η Ιεζάβελ «Αυτά ήθε να μου κάνουν οι θεοί και αυτά να μου προσθέσουν, εάν δεν θυσιάσω αύριο την ψυχή σου σαν την ψυχή κάποιου από εκείνους που έχουν πεθάνει». «Φοβήθηκε», λέει ο Ηλίας, «και έφυγε μακριά, βαδίζοντας δρόμο 40 ημερών». Είδες λοιπόν πως θεωρούνταν φοβερός ο θάνατος? Και ας θαυμάσουμε τον Κύριο, διότι εκείνον που ήταν φοβερός στους προφήτες τον έκανε ευκαταφρόνητο στις γυναίκες. Ο Ηλίας απέφυγε τον θάνατο, οι γυναίκες κατέφυγαν στον θάνατο, εκείνος απομακρύνθηκε από τον θάνατο και αυτές επιδίωξαν τον θάνατο. Είδες πως η μεταβολή έγινε απότομα? Οι γύρω από τον Αβραάμ και τον Ηλία νιώθουν αγωνία για τον θάνατο, ενώ οι γυναίκες καταπάτησαν τον θάνατο με τα πόδια τους σαν πυλό. Αλλά ας μην κατηγορήσουμε ούτε εκείνους τους Αγίους. Δεν αποτελεί αυτό κατηγορία για αυτούς. Η αδυναμία οφειλόταν στη φύση τους και δεν αποτελεί κατηγορία της προαιρέσεώς τους. Ο Θεός τότε ήθελε να είναι φοβερός ο θάνατος για να δειχθεί στη συνέχεια το μέγεθος της χάριτος. Ήθελε να είναι αυτός φοβερός, διότι αποτελούσε αυτός καταδίκη. Γι' αυτό δεν ήθελε να καταργηθεί η απειλή της καταδίκης, για να μην γίνουν στη συνέχεια οι άνθρωποι ραθυμότεροι. Ας μείνει, λέγει, η απόφαση για να φοβίζει και να σοφρονεί αυτούς, διότι θα έλθει καιρός. Θα έλθει καιρός κατά τον οποίον θα απαλλαχθεί ο άνθρωπος και από την αγωνία αυτή, πράγμα βέβαια που συνέβηκε. Το ότι πράγματι μας απάλλαξε από την αγωνία αυτή το φανερώνουν βέβαια οι μάρτυρες. Το φανερώνει όμως πριν από τους μάρτυρες ο Παύλος. Άκουσες τον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη να λέγει «Εσένα θα σε περιποιηθούν ενώ εμένα θα με φωνεύσουν». Άκουσες τον Ιακώβ να λέγει «Σώσε με Κύριε από τα χέρια του αδελφού μου Ισάφ, διότι φοβούμαι αυτόν».
Είδες τον Ηλία να αποφεύγει απειλή γυναίκας εξαιτίας του θανάτου. Άκουσε πώς ο Παύλος συμπεριφέρεται απέναντι σε αυτό το πράγμα, εάν νομίζει ότι αυτός είναι φοβερός όπως νόμιζαν εκείνοι, εάν λυπάται και φοβάται τον ερχομό αυτού προς αυτόν. Αντίθετα, προχωρεί και θεωρεί ότι το πράγμα είναι ποθητό. Γι' αυτό λέγει, το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι πολύ πιο καλύτερο. Σε εκείνους ήταν φοβερό το πράγμα, σε αυτόν καλύτερο. Σε εκείνους συχαμερό, σε αυτόν ευχάριστο και πολύ σωστά. Διότι προηγουμένως ο θάνατος οδηγούσε στον Άδη, ενώ τώρα ο θάνατος παραπέμπει τον άνθρωπο προς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Ιακώβ λέγει, «Θα κατεβάζετε στον Άδη τα γερατιά μου με λύπη», ενώ ο Παύλος έλεγε, «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι πολύ πιο καλύτερο». Και αυτά τα έλεγε όχι για να κατηγορήσει την παρούσα ζωή, μη γέννητο, διότι πρέπει να προφυλαγόμαστε, να μην δώσουμε αφορμή στους αιρετικούς για τέτοια κατηγορία, ούτε για να αποφύγει αυτήν σαν πονηρή, την παρούσα ζωή δηλαδή, αλλά επειδή επιθυμούσε την μέλουσα σαν πιο καλύτερη, διότι δεν είπε απλώς το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι καλό, αλλά καλύτερο. Το καλύτερο θα είναι καλύτερο από κάποιο καλό. Όπως ακριβώς δηλαδή όταν λέγει «εκείνος που συνάπτει γάμο ενεργεί σωστά, ενώ εκείνος που δεν συνάπτει ενεργεί καλύτερα», δείχνει ότι ο γάμος είναι καλός, αλλά η παρθενία καλύτερη, έτσι και εδώ. Είναι καλή, λέγει, η παρούσα ζωή. Πολύ πιο καλύτερη όμως είναι η μελλοντική. Πάλι, αλλού, φιλοσοφώντας αυτά ακριβώς τα ίδια λόγια, έλεγε, «Αν και προσφέρομαι ως σπονδή στη θυσία για τη διακονία της πίστεώς σας, χαίρομαι και αγάλωμαι μαζί με όλους εσάς. Το ίδιο να χαίρεστε και εσείς και να συμμετέχετε στη χαρά μου». Τι λες, Παύλε, πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά? Πες μου, τι συνέβηκε? «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά ανεβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως ακριβώς δηλαδή άνθρωποι λαμβάνοντας κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην ευφροσύνη τους, έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς τον θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Διότι ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρώτων και αμοιβή και στεφάνι για τα παλέσματα. Γι' αυτό στην αρχή βέβαια συνέβαιναν για τους νεκρούς κοπετή και θρήνη, ενώ τώρα ακούγονται ψαλμοί και υμνουδίες. Πράγματι έκλαψαν τον Ιακώβ 40 ημέρες. Έκλαψαν επίσης και τον Μωυσή οι Ιουδαίοι άλλες τόσες και λύθηκαν σε κοπετούς, επειδή τότε ο θάνατος ήταν θάνατος. Τώρα όμως δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά ακούγονται υμνοδίες και ευχές και ψαλμοί, δηλώνοντας με όλα ότι το πράγμα έχει ειδονή, διότι η ψαλμή είναι σύμβολο ευθυμίας, καθώς λέγει, «Ευθυμεί κάποιος από σας, ας ψάλει». Επειδή λοιπόν είμαστε γεμάτοι από ευθυμία, γι' αυτό ψάλουμε στις περιπτώσεις των νεκρών ψαλμούς, προτρέποντας τους παραβρισκόμενους να δείχνουν θάρρος απέναντι στον θάνατο, διότι λέγει, «Επίστρεψε ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, διότι ο Κύριος σε ευεργέτησε». Βλέπεις ότι ο θάνατος είναι ευεργεσία και ανάπαυση, διότι εκείνος που εισήλθε στην κατάπαυση εκείνη κατέπαυσε από τα έργα του, όπως ακριβώς ο Θεός από τα δικά του.

Και όσο για το θάνατο, αυτά. Εμπρός λοιπόν, ας έρθουμε στο εγκόμιο των μαρτύρων, εάν δεν αποκάματε να ακούτε, διότι και αυτά έλαβαν την αφορμή από το εγκόμιο των μαρτύρων. Πρέπει όμως να μεταφέρω το λόγο χρονικά λίγο πιο μπροστά. Αναρρυπίστηκε κάποτε φοβερός πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας, ο πιο φοβερότερος από όλους τους πολέμους, διότι ο πόλεμος αυτός ήταν διπλός, ο ένας εσωτερικός και ο άλλος εξωτερικός. Ο ένας προερχόταν από τους οικείους, ο άλλος από τους εχθρούς. Ο ένας από τους ξένους, ο άλλος από τους γνωστούς. Και βέβαια, κι αν ακόμη ο πόλεμος ήταν απλός, θα ήταν αφόρητο το κακό. Και αν η προσβολή γινόταν μόνο από έξω, το μέγεθος των δεινών θα ήταν μεγάλο. Τώρα όμως αυτός ήταν διπλός και εκείνος που προερχόταν από τους οικείους ήταν φοβερότερος από εκείνον που προερχόταν από τους εξωτερικούς. Διότι από τον γνωστό εχθρό είναι δυνατόν να προφυλαχθεί κανείς εύκολα. Εκείνος όμως που έχει προσωπείο φίλου, αλλά έχει διαθέσεις εχθρού, είναι δυσκολονίκητος από εκείνους που επιβουλεύονται. Ήταν λοιπόν ο πόλεμος αυτός διπλός. Ο ένας εμφύλιος και ο άλλος προερχόμενος από τους εξωτερικούς εχθρούς. Ή καλύτερα, εάν έπρεπε να πούμε την αλήθεια, ο καθένας από τους πολέμους ήταν εμφύλιος. Διότι οι δικαστές και άρχοντες και στρατιώτες που εξαπολούσαν τις επιθέσεις από έξω δεν ήταν κάποιοι αλόφιλοι και βάρβαροι και άλλης εξουσίας και βασιλείας, αλλά διοικούμενοι από τους ίδιους νόμους, κατοικώντας στην ίδια πατρίδα και μετέχοντας στην ίδια πολιτεία. Ο εμφύλιος λοιπόν προερχόταν από τους δικαστές, ενώ ο πιο φοβερός ήταν εκείνος που προερχόταν από τους συγγενείς, ο πρωτάκουστος και παράλογος και γεμάτος από πολλή σκληρότητα. Καθώς όν αδέλφια παρέδιδαν τα αδέλφια τους και πατέρες τα τέκνα τους, άντρες τις γυναίκες τους και όλα τα δίκαια της συγγένειας καταπατούνταν, όλοι οι οικουμένοι ήταν ανάστατοι και κανένας τότε δεν αναγνώριζε κανέναν, διότι κυριαρχούσε ο διάβολος σε υπερβολικό βαθμό. Μέσα σε εκείνον λοιπόν τον θόρυβο και τον πόλεμο, οι γυναίκες αυτές, αν βέβαια πρέπει να ονομάζω αυτές γυναίκες, καθώς σε γυναικείο σώμα επέδειξαν φρόνημα ανδρών, ή καλύτερα δεν επέδειξαν μόνο φρόνημα ανδρών, αλλά ξεπέρασαν και την ίδια την φύση των ανθρώπων και έθεσαν την άμυλά τους προς τις ασώματες δυνάμεις. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες, εγκαταλείποντας πόλη και οικία και συγγενείς, μετέβηκαν σε ξένη χώρα, διότι λέγει, όταν ετοιμάζεται ο Χριστός, τίποτε ας μην υπάρχει για μας τίμιο, ούτε και αναγκαίο. Γι' αυτό εγκαταλείποντας τα όλα, έφυγαν από τη χώρα τους. Και όπως ακριβώς όταν καίεται μέσα στα μεσάνυχτα μια οικία, εκείνοι που κοιμούνται μέσα, μόλις αισθανθούν τον θόρυβο, αμέσως πεταγόμενοι από την κλίνη πηδούν από τα παράθυρα της οικίας, χωρίς να πάρουν τίποτε από τα μέσα υπάρχοντα, διότι για ένα πράγμα μόνο φροντίζουν, να σώσουν το σώμα τους από τις φλόγες και να προλάβουν να τρέξουν έξω του πυρός που κινείται εναντίον τους με μεγάλη ταχύτητα. Το ίδιο λοιπόν έκαναν και αυτές. Βλέποντας δηλαδή όλη την οικουμένη να καταφλέγεται, αμέσως πήδηξαν προς τα έξω και έτρεχαν προς τα πρόθυρα της πόλεως, ζητώντας ένα μόνο: να διαφυλάξουν με κάθε τρόπο τη σωτηρία της ψυχής τους. Διότι ο εμπρισμός τότε ήταν φοβερός και σκοτάδι επικρατούσε βαθύ, σκοτάδι πολύ πιο ζωφερό από αυτό της νύχτας, και γι' αυτό σαν να βρίσκονταν μέσα στο σκοτάδι, οι φίλοι δεν γνώριζαν τους φίλους και οι άνδρες παρέδιδαν τις γυναίκες τους. Γι' αυτό τους εχθρούς τους παρέβλεπαν, ενώ με τους φίλους και συγγενείς έρχονταν σε σύγκρουση και γινόταν μια φοβερή νυκτομαχία και ήταν τα πράγματα γεμάτα από πολλή ταραχή. Τότε λοιπόν έφυγαν αυτές και εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, μιμούμενες τον Πατριάρχη Αβραάμ, προς τον οποίον είχε λεχθεί: «Φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου». Διότι και σε αυτές ο καιρός του διωγμού αυτά προέτρεπε, να φύγουν μακριά από την πατρίδα και τους συγγενείς τους για να κληρονομήσουν τον ουρανό. Έφυγε λοιπόν η γυναίκα από την οικία της, έχοντας μαζί της τις δύο θυγατέρες της.
Συ όμως μην το προσπεράσεις αυτό. Έτσι απλώς ακούγοντας ότι έφυγαν από την πατρίδα τους γυναίκες που ανατράφηκαν ευγενώς και ποτέ δεν έλαβαν γνώση των δεινών αυτών, αλλά σκέψου πόσο ήταν το κακό, πόση δυσκολία έχει το πράγμα. Πράγματι, εάν άνθρωποι που στέλνονται σε μια ολιγοχρόνια αποδημία και έχουν στη διάθεσή τους υποζύγια και υπηρέτες, ταξιδεύουν με ασφάλεια και εξαρτάται από αυτούς η απάνωδός τους, αισθάνονται πολλά δεινά και υπομένουν πολύ ταλαιπωρία, όταν αυτή είναι γυναίκα και παρθένες και χωρίς υπηρέτες και υπάρχει η προδοσία φίλων και θόρυβος και ταραχή και φόβος αφόρητος και ποικίλοι κίνδυνοι για αυτές και η αποδημία γίνεται για την ψυχή και από παντού προβάλλουν οι εχθροί, ποιος λόγος θα μπορέσει να παραστήσει τα αγωνίσματα των γυναικών, την ανδρεία, τη μεγαλοψυχία και την πίστη? Διότι εάν αναχωρούσε μόνη η μητέρα, δεν θα ήταν και έτσι αφόρητος ο αγώνας. Τώρα όμως είχε μαζί της και τις θυγατέρες της, και μάλιστα παρθένες και τις δύο, ώστε διπλή η αγωνία και πολύ η προσθήκη της φροντίδας. Διότι όσο μεγαλύτερο είναι το κτήμα, τόσο δυσκολότερη είναι η φύλαξή του. Έφυγε λοιπόν έχοντας μαζί της παρθένες και μη μπορώντας να κρύψει αυτές σε θαλάμους, αν και βέβαια γνωρίζετε ότι και θάλαμοι κατασκευάζονται και γυναικονίτες και θύρες και μοχλοί και φύλακες ορίζονται και προφύλακες και υπηρέτριες και τροφή και επίβλεψη της μητέρας υπάρχει και πρόνοια του πατέρα και πολλή φροντίδα εκ μέρους των γονέων για να διαφυλαχθεί το άνθος της παρθενίας. Και μόλις έτσι κατορθώνεται η διαφύλαξή του. Εκείνη όμως ήταν χωρίς όλα αυτά τα μέσα προφύλαξης. Πώς λοιπόν μπορούσε να διαφυλάξει αυτές? Με την φύλαξη των θείων νόμων. Δεν είχε στέγη να τη σκεπάζει, αλλά είχε το ισχυρό χέρι του Θεού να τη σκεπάζει από πάνω. Δεν είχε θύρα, ούτε μοχλό, αλλά είχε την αληθινή θύρα που προφυλάσσει από την επιβολή. Και όπως ακριβώς στο μέσο των Σοδόμων πολιορκούνταν η οικία του Λότ, αλλά δεν πάθαινε κανένα κακό, διότι είχε μέσα αγγέλους, έτσι λοιπόν και αυτές οι μάρτυρες, βρισκόμενες μεταξύ των Σοδόμων και όλων των εχθρών και πολιορκούμενες από παντού, δεν πάθαιναν κανένα κακό, διότι είχαν τον Κύριο των Αγγέλων να κατοικεί στις ψυχές τους. Και πορευόμενες στον δρόμο τον έρημο δεν έπαθαν τίποτε, διότι είχαν την αληθινή οδό που οδηγούσε αυτές προς τον ουρανό. Γι' αυτό εγκαταλειμμένες μέσα σε τόσο μεγάλο πόλεμο και ταραχή και κύματα βάδιζαν με ασφάλεια. Και το άξιο θαυμασμού είναι ότι τα πρόβατα οδηγούνταν από τους λύκους, οι αμνάδες προχωρούσαν οδηγούμενες από τα λιοντάρια. Και κανένας δεν είδε αυτές με ακόλαστα μάτια, αλλά όπως ακριβώς οι Σοδομίτες, στεκόμενοι πλησίον της θύρας, δεν άφηνε ο Θεός να βλέπουν την είσοδο, έτσι και τότε τύφλωσε τα μάτια όλων για να μην προδοθούν τα παρθενικά σώματα. Φτάνουν λοιπόν στην πόλη την ονομαζόμενη Έδεσα, πόλη που ήταν πιο άξεστη από πολλές άλλες, αλλά πιο ευσεβής, διότι τι άλλο θεώρησαν εις άξιο της πόλεως εκείνης, ώστε μέσα σε τόση αναταραχή να βρουν καταφύγιο σε αυτήν και μέσα σε τέτοια κακοκαιρία να τη θεωρήσουν ως λιμάνι? Και δέχεται η πόλη τις ξένες της γης, αλλά πολίτιδες των ουρανών, και αφού δέχτηκε την παρακαταθήκη, την εφύλατε. Αλλά κανένας ας μην κατηγορεί τις γυναίκες για αδυναμία, επειδή έφυγαν, διότι εκτελούσαν πρόσταγμα δεσποτικό που λέγει: όταν σας καταδιώκουν, από την πόλη αυτή να φεύγετε σε άλλη. Αυτό ακούγοντας και αυτές έφυγαν, και έτσι πλεκόταν για αυτές το πρώτο στεφάνι. Ποιο είναι λοιπόν αυτό? Το στεφάνι που προέρχεται από την περιφρόνηση των παρόντων, διότι λέγει: όποιος εγκατέλειψε αδελφούς και αδελφές ή πατρίδα ή οικία ή φίλους ή συγγενείς, εκατονταπλάσια θα λάβει και θα κληρονομήσει η ζωή αιώνια. Και ζούσαν εκεί έχοντας συγκάτοικο τον Χριστό, διότι εάν όπου είναι συγκεντρωμένοι δύο ή τρεις, ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και αυτός, όπου δεν ήταν μόνο συγκεντρωμένες αλλά και είχαν φύγει εξαιτίας του ονόματός του,
πώς δεν αποσπούσαν περισσότερο τη βοήθεια αυτού. Ζώντας λοιπόν εκεί οι γυναίκες, ξαφνικά στέλνονταν παντού διατάγματα κακά, γεμάτα από πολλή τυραννίδα και βαρβαρική σκληρότητα. Οι συγγενείς λέγει να παραδίδουν το συγγενείς τους, οι άνδρες τις γυναίκες τους, οι πατέρες τα τέκνα τους, τα αδέλφια τα αδέλφια τους και οι φίλοι τους φίλους τους. Συ όμως, σε παρακαλώ, θυμήσου εδώ τα λόγια του Χριστού και θαύμασε την πρόρηση αυτού, καθώς όλα αυτά τα προέλεγε από την αρχή, διότι λέγει «Ο αδελφός θα παραδώσει τον αδελφό του και ο πατέρας το παιδί του και θα επαναστατήσουν τα τέκνα εναντίον των γονέων τους». Και τα πρόλεγε αυτά τότε για αυτούς τους τρεις λόγους. Πρώτον, για να μάθουμε την δύναμη αυτού και ότι είναι αληθινός Θεός, προβλέποντας από πολύ πιο μπροστά εκείνα που δεν συνέβηκαν ακόμη. Το ότι βέβαια προέλεγε εκείνα που επρόκειτο να συμβούν για αυτόν τον λόγο, άκουσε αυτόν που λέγει «Γι' αυτό σας τα είπα προτού συμβούν, για να πιστέψετε όταν συμβούν ότι εγώ είμαι». Δεύτερον, για να μην λέγει κανένας από τους εχθρούς ότι αυτά γίνονται εν αγνία αυτού ή από αδυναμία να τα εμποδίσει, διότι εκείνος που τα προείδε από την αρχή μπορούσε και να τα εμποδίσει, δεν τα εμπόδισε όμως, για να γίνουν λαμπρότερα τα στεφάνια. Γι' αυτό τα προέλεγε αυτά, αλλά και για έναν τρίτο λόγο τα προείπε. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Για να κάνει ελαφρότερο τον αγώνα εκείνων που αγωνίζονται στα σκάματα. Διότι τα απροσδόκητα κακά, όποια κι αν είναι, φαίνονται φοβερά και αφόρητα, ενώ τα ελπιζόμενα και αναμενόμενα κακά γίνονται ελαφριά και εύκολα. Τότε λοιπόν, δίνοντας οι εχθροί αυτές τις διαταγές και την απανθρωπιά τους έδειχναν και χωρίς να το θέλουν, επιβεβαίωναν την προφητεία του Χριστού και οι αδελφοί παρέδιδαν τους αδελφούς τους και πατέρες τα τέκνα τους. Και η ίδια η φύση πολεμούσε τον εαυτό της και διαιρούνταν από μόνη της η συγγένεια. Όλοι οι νόμοι ανατρέπονταν εκ θεμελίων και όλα ήταν γεμάτα από θόρυβο και ταραχή, και οι δαίμονες τότε γέμισαν τις οικίες με αίματα συγγενικά. Διότι ο πατέρας που παρέδωσε τον ιό του οπωσδήποτε και τον έσφαξε, και αν ακόμη δεν οθήσει το ξύφος ούτε διαπράξει τη σφαγή με το χέρι του, όμως με τη γνώμη εξετέλεσε το παν. Διότι εκείνος που παραδίδει στον φωνιά εκείνον που πρόκειται να φωνευθεί, αυτός διέπραξε το φόνο. «Ας τους κάνουμε λοιπόν, λέγει, παιδοκτόνους», έλεγαν οι δαίμονες. «Ας κάνουμε τα παιδιά πατροκτόνα με την προδοσία». Καθώς προσφέρονταν σε αυτούς την παλαιά εποχή τέτοιες θυσίες και πατέρες έσφαζαν τα τέκνα τους. Και αυτά τα βροντοφώναζε ο προφήτης λέγοντας «Θυσίασαν τους ιούς τους και τις θυγατέρες τους στους δαίμονες και διψούσαν για τέτοια αίματα». Επειδή λοιπόν ο Χριστός σταμάτησε αυτές τις βδελιρές και μυαρές θυσίες, φιλονικούσαν να ανανεώσουν πάλι αυτές, αλλά δεν τολμούσαν φανερά και με αδιαντροπιά να πούν «Σφάξτε τους ιούς σας», διότι κανένας δεν επρόκειτο να υπακούσει. Γι' αυτό μεθοδεύουν με άλλο τρόπο το πρόσταγμα και σοφίζονται τον νόμο, προστάζοντας με τους δικαστές οι πατέρες να παραδίδουν τα παιδιά τους. Διότι λέγει «Δεν ενδιαφέρει για μας καθόλου αν κάποιος φάξει το παιδί του ή αν το παραδώσει για σφαγή, καθώς και αυτός και εκείνος είναι παιδοκτόνοι». Μπορούσε λοιπόν να δει κανείς πατροκτόνους, παιδοκτόνους, αδελφοκτόνους και όλα να είναι γεμάτα από θόρυβο και ταραχή. Αλλά οι γυναίκες απολάμβαναν βαθιά γαλήνη, διότι τις περιτύχιζε από παντού η ελπίδα των μελώντων, και γι' αυτό, αν και βρίσκονταν σε ξένη χώρα, ήταν σαν να μην βρίσκονταν σε ξένη χώρα, διότι είχαν αληθινή πατρίδα την πίστη. Είχαν δική τους πόλη την ομολογία και τρεφόμενες με αγαθές ελπίδες δεν αισθάνονταν τίποτε από τα παρόντα, διότι έβλεπαν μόνο τα μέλλοντα. Ενώ λοιπόν τα πράγματα βρίσκονταν σε αυτήν την κατάσταση, φτάνει σε εκείνη την πόλη ο πατέρας τους έχοντας στρατιώτες για να συλλάβει το θύραμά του. Φτάνει ο πατέρας και σύζυγος, πατέρας των θυγατέρων και σύζυγος της γυναίκας,
εάν βέβαια πρέπει να ονομάζει κανείς πατέρα ή σύζυγο εκείνον που υπηρετεί στο να γίνονται αυτά. Ή καλύτερα, ας τον λυπηθούμε όσο μπορούμε, διότι έγινε πατέρας μαρτύρων και άνδρας μάρτυρος. Ας μην κάνουμε λοιπόν φοβερότερο το τραύμα με τις κατηγορίες μας. Συ όμως, σε παρακαλώ, πρόσεχε τη σύνεση των γυναικών, διότι όταν έπρεπε να φύγουν, έφυγαν, και όταν έπρεπε να μπουν στους αγώνες, έμειναν και ακολουθούσαν δεμένες με τον πόθο του Χριστού. Όπως δηλαδή δεν πρέπει να προσελκύουμε πειρασμούς, έτσι όταν έλθουν αυτοί πρέπει να αγωνιζόμαστε, ώστε να δείξουμε και στην πρώτη περίπτωση την επιοίκεια και στη δεύτερη την ανδρεία, πράγμα βέβαια που έκαμαν και εκείνες τότε. Και επέστρεφαν και αγωνίζονταν, διότι είχε ανοίξει το στάδιο των αγώνων και ο καιρός καλούσε προς τα παλέσματα και ο τρόπος των αγώνων έγινε ως εξής. Έφτασαν στην πόλη που ονομάζεται Ιεράπολη και από εκεί πραγματικά προσέτρεξαν προς την Ιερή Πόλη με το εξής τέχνασμα. Ποταμός έρεε κατά μήκος της οδού εκείνης που βάδιζαν επιστρέφοντας. Βλέποντας λοιπόν τους στρατιώτες να γευματίζουν και να μεθούν, μερικοί λένε ότι είχαν συνεργό και τον πατέρα στο να εξαπατήσουν τους στρατιώτες και το πιστεύω. Ίσως δηλαδή γι' αυτό τα έκανε αυτά, για να μπορέσει να παρουσιάσει για τον εαυτό του κατά την ημέρα της κρίσεως μια κάποια μικρή απολογία για την προδοσία αυτή, το ότι συνέπραξε και βοήθησε και έκανε ευκολότερο τον δρόμο προς το μαρτύριο. Έχοντας λοιπόν αυτόν συνεργό με τον οποίο μπόρεσαν να εξαπατήσουν τους στρατιώτες, εισήλθαν στο μέσο του ποταμού και παρέδωσαν τον εαυτό τους στην ορμή των ρευμάτων εκείνων. Εισήλθε η μητέρα με τις δύο θυγατέρες της. Ας το ακούσουν και μητέρες και θυγατέρες, και έτσι οι θυγατέρες ας υπακούουν στις μητέρες. Οι μητέρες ας παιδεύουν έτσι τις θυγατέρες, έτσι ας αγαπούν τα τέκνα τους. Εισήλθε λοιπόν η μητέρα στο μέσον του ποταμού, έχοντας από το ένα και από το άλλο μέρος τις θυγατέρες της. Η μητέρα που είχε ανάμεσα στις απειρόγαμες τον άνδρα και έτσι τελούνταν εκεί ο γάμος της Παρθενίας με εκείνον που βρισκόταν ανάμεσά τους, και ο βρισκόμενος ανάμεσά τους ήταν ο Χριστός. Σαν ρίζα λοιπόν δέντρου που έχει δύο βλαστούς φιωμένους από το ένα μέρος και από το άλλο, έτσι και η μακαρία τότε εκείνη δομνίνα εισήρχεται στο ποτάμι, έχοντας τις παρθένες αυτές από το ένα και από το άλλο μέρος, και παρέδιδε αυτές τις κόρες της Βερνίκη και Προσδόκη στην ορμή των υδάτων, και έτσι πνίγονταν, ή καλύτερα δεν πνίγονταν αλλά βαπτίζονταν βάπτισμα πρωτάκουστο και παράδοξο. Και αν θέλεις να μάθεις ότι ήταν βάπτισμα αληθινό εκείνο που έγινε τότε, άκουσε πως ο Χριστός καλεί βάπτισμα τον θάνατό του, διότι συνομιλώντας κάποτε με τα παιδιά του Ζεβεδαίου λέγει: «Το ποτήρι που εγώ πίνω θα το πιείτε, και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι θα βαπτιστείτε». Και ποιο βάπτισμα βαπτίστηκε ο Χριστός μετά το βάπτισμα του Ιωάννη παρά τον θάνατο και τον σταυρό? Όπως ακριβώς ο Ιάκωβος βαπτίστηκε στο βάπτισμα του Χριστού, αν και δεν σταυρώθηκε αλλά αποκόπηκε με μαχαίρι το κεφάλι του, έτσι και αυτές, αν και δεν σταυρώθηκαν αλλά τελείωσαν τη ζωή τους διείδατος, βαπτίστηκαν το βάπτισμα του Χριστού και βάπτισε αυτές η μητέρα τους. Τι λες, η γυναίκα βαπτίζει? Ναι, τα βαπτίσματα αυτού του είδους τα κάνουν και οι γυναίκες, όπως ακριβώς τότε και εκείνη και βάπτισε και η αίρια έγινε, διότι και θύματα λογικά πρόσφερε ως θυσία, και χειροτονία για αυτήν υπήρξε η προαίρεση. Και το άξιο θαυμασμού βέβαια είναι το ότι αυτή, προσφέροντας τη θυσία, δεν χρειάστηκε θυσιαστήριο, ούτε ξύλα, ούτε φωτιά, ούτε μάχαιρα, διότι τη θέση όλων αυτών την έλαβε ο ποταμός, γενόμενος και θυσιαστήριο και ξύλα και μάχαιρα και φωτιά. Και το ίδιο αυτό πράγμα ήταν θυσία και βάπτισμα, βάπτισμα πιο αληθινό από το βάπτισμα αυτό, διότι γι' αυτό το βάπτισμα, λέει ο Παύλος, γίναμε όπως δύο δέντρα ενωμένα μαζί, ένα σώμα με το ομοίωμα του θανάτου αυτού. Ενώ για το βάπτισμα των μαρτύρων δεν λέγει
με το ομοίωμα του θανάτου αυτού, αλλά ότι γινόμαστε σύμμορφοι με τον θάνατο αυτού. Οδηγούσε λοιπόν η μητέρα της θυγατέρες, όχι σαν να επρόκειτο να τις οδηγήσει μέσα στο ποτάμι, αλλά σαν να τις οδηγούσε στους ίδιους τους ιερούς νυμφικούς θαλάμους. Τις οδηγούσε μέσα έχοντας αυτές τη μία από το ένα μέρος και την άλλη από το άλλο και λέγοντας «Να εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός. Σύ μου τα έδωσες αυτά, σε σένα τα εμπιστεύομαι, τα δικά μου και τον εαυτό μου». Και έτσι έγινε διπλό το μαρτύριο της γυναίκας ή καλύτερα τριπλό. Η ίδια δηλαδή υπέστη ένα μαρτύριο και για τις δύο θυγατέρες της μαρτύρησε επίσης δύο φορές. Και όπως ακριβώς όταν επρόκειτο να αφήσει τον εαυτό της να πέσει μέσα στο ποτάμι χρειαζόταν αυτή μεγάλη υπομονή, έτσι και όταν έσυρε τα παιδιά της μαζί της χρειαζόταν άλλη τόση υπομονή ή καλύτερα πολύ πιο μεγαλύτερη, διότι συνήθως οι γυναίκες δεν πονούν τόσο όταν πρόκειται αυτές να πεθάνουν όσο όταν το παθαίνουν αυτό οι θυγατέρες τους. Ώστε αυτή υπέστη μεγαλύτερο μαρτύριο με το θάνατο των θυγατέρων και αντέταξε τον αγώνα της προς την ίδια την τυραννική εξουσία της φύσεως και στάθηκε αντιμέτωπη μπροστά στη φλόγα των ανυπόφορων πόνων, στην αφόρητη ταραχή των σπλάχνων και στον θόρυβο της μητρικής καρδιάς. Διότι εάν κάποιος βλέποντας μία θυγατέρα του να πεθαίνει θεωρεί τον βίο του αβίωτο, αυτή βλέποντας τις δύο θυγατέρες της μέσα σε μια στιγμή όχι να πεθαίνουν αλλά με το ίδιο το χέρι της να τις σύρει προς τον θάνατο, σκέψου πόσα μαρτύρια υπέφερε και εκείνο που σε άλλους δεν ήταν υποφερτό ούτε να το ακούσουν, εκείνη το υπέμεινε στην πράξη. Οι στρατιώτες λοιπόν, μη γνωρίζοντας τίποτε από αυτά, περίμεναν να παραλάβουν πάλι αυτές. Εκείνες όμως ήταν πλέον μαζί με τους στρατιώτες του Χριστού, τους ουράνιους αγγέλους, και εκείνοι που τις επιτηρούσαν δεν το είδαν αυτό, διότι δεν είχαν τους οφθαλμούς της πίστεως. Ο Παύλος λέγει για τη μητέρα ότι θα σωθεί από την απόκτηση τέκνων. Εδώ όμως οι θυγατέρες διασώθηκαν από τη μητέρα τους. Από τέτοιους πόνους πρέπει να υποφέρουν οι μητέρες, καθώς αυτή η αβάστακτη πόνη είναι καλύτερη από τους προηγούμενους, διότι έχουν φοβερότερο βέβαια πόνο, μεγαλύτερο όμως κέρδος. Εκείνους τους πόνους τους γνωρίζουν όσες έγιναν μητέρες. Το πόσο δηλαδή ανυπόφορη είναι η πόνη, το να βλέπουν τις θυγατέρες τους να πεθαίνουν, το να τις παραδώσει όμως η ίδια στη σφαγή, αυτό έχει υπερβολικά απερίγραπτο τον πόνο. Αλλά για ποιον λόγο δεν πήγε η γυναίκα στο δικαστήριο? Θέλησε πριν από τη μάχη να λάβει το τρόπαιο, πριν από τους αγώνες να αρπάξει το στεφάνι, πριν από τα απαλέσματα να δεχθεί τα βραβεία, όχι φοβούμενη τα βάσανα, αλλά τους ακόλαστους οφθαλμούς των απίστων. Δεν φοβόταν μήπως κάποιος της τρυπήσει τις πλευρές, αλλά φοβόταν μήπως κάποιος διαφθείρει την παρθενία των θυγατέρων της και ότι διακατεχόταν από αυτόν τον φόβο και όχι από εκείνον και γι' αυτό δεν πήγε στο δικαστήριο, γίνεται φανερό από τα όσα συνέβησαν στο ποτάμι. Πολύ μεγαλύτερα βασανιστήρια υπέμεινε μέσα στο ποτάμι, διότι το να βλέπει το σώμα της καταξεσχιζόμενο, πολύ πιο φοβερό και πιο οδυνηρό, όπως είπα προηγουμένως,

και του και αποκτήσατε θυγατέρες. Πώς έπιασε το χέρι των παιδιών, πώς δεν αρκώθηκε το χέρι της, πώς δεν παρέλυσαν τα νεύρα της, πώς δεν σαλεύθηκαν τα μυαλά της, πώς μπόρεσε ο λογισμός της να υπηρετήσει τα γινόμενα, καθώς τα όσα γίνονταν ήταν πικρότερα από μύρια βασανιστήρια που κατέσχιζαν όχι το σώμα της, αλλά την ψυχή της. Μέχρι πότε όμως θα αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να παραστήσουμε τα αδύνατα? Διότι κανένας λόγος δεν θα μπορέσει να παραστήσει το μέγεθος του πάθους, αλλά μόνον η γυναίκα που τα γνώρισε έμπρακτα και αγωνίστηκε γνωρίζει τι λογής είναι αυτά τα παλέσματα. Αυτά ας τα ακούν οι μητέρες, ας τα ακούν και οι θυγατέρες. Οι μητέρες για να παιδαγωγούν έτσι τις θυγατέρες τους και οι παρθένες για να υπακούν έτσι τις μητέρες τους. Διότι δεν πρέπει να επαινούμε μόνο τη μητέρα που έδωσε τέτοια προστάγματα, αλλά να θαυμάζουμε και τις θυγατέρες που υπάκουσαν σε τέτοια προστάγματα. Διότι ούτε η μητέρα χρειάστηκε δεσμά για τα σφάγια και τα θύματα, ούτε οι δαμάλες κύρτισαν, αλλά με ίση προθυμία και ψυχή, σύροντας το ζυγό, έτσι εισήλθαν στον ποταμό, αφήνοντας έξω από την όχθη τα υποδήματα. Και αυτό το έκαμναν φροντίζοντας για τους φύλακες. Τόσο μεγάλη ήταν η φροντίδα των Αγίων εκείνων, διότι φρόντιζαν να αφήσουν σε αυτούς απολογία για το δικαστήριο, για να μην μπορεί ο απάνθρωπος και σκληρός δικαστής να τους κατηγορήσει για προδοσία, και ότι άφησαν ελεύθερες τις γυναίκες παίρνοντας χρήματα. Γι' αυτό άφησαν τα υποδήματα, για να επιβεβαιώνουν τα λόγια των στρατιωτών ότι εκείνες αυτομόλυσαν προς το ποτάμι χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν, αλλά εν αγνία τους. Ίσως να κυριευθήκατε από πολύ πόθο για τις Άγιες εκείνες. Με αυτή λοιπόν τη φλόγα ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανά τους, ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους, διότι μπορούν και οι θήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη, όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνο κατά την ημέρα της εορτής αυτής, αλλά και άλλες ημέρες ας επισκεπτόμαστε αυτές, παρακαλώντας αυτές και ζητώντας να γίνουν προστάτηδές μας, διότι έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού, όχι μόνο όσο ζούσαν, αλλά και τώρα που πέθαναν, και πολύ περισσότερο τώρα που πέθαναν, διότι τώρα φέρνουν τα στίγματα του Χριστού, και δείχνοντας τα στίγματα αυτά μπορούν να πείσουν τον βασιλέα για όλα. Επειδή λοιπόν τόσο μεγάλη είναι η δύναμη αυτών και η αγάπη τους προς τον Θεό, με τις συνεχείς επισκέψεις εδώ και τον συνεχή ερχομό προς αυτές, αφού καταστήσουμε τους εαυτούς μας οικείους αυτών, θα αποσπάσουμε μέσω αυτών την εκ μέρους του Θεού φιλανθρωπία, την οποία εύχομαι όλοι μας να επιτύχουμε με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα ανήκει η δόξα και συγχρόνως και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 3 ακριβώς.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Σκληρή κατηγορία και ομόφωνη. Οι νέοι μας παραστρατούν, παίρνουν τον κατήφορο. Διατυπώνεται σε όλους τους τόνους και με όλα τα μέσα. Τη δέχονται οι νέοι μας και τρομάζουν. Δεν έχουν τον τρόπο να αμυνθούν. Χρέος να τους παρασταθούμε, όχι σαν συνήγοροι, αλλά σαν αντικειμενικοί κριτές. Σαν άνθρωποι που έχουμε δεχτεί από το Ευαγγέλιο, από τον ίδιο υπέρτατο νομοθέτη την προσταγή να αναζητούμε παντού και πάντοτε την αλήθεια. Η συμπαράστασή μας δεν θα στηρίζεται σε συλλογισμούς. Ένα περιστατικό θα φέρουμε στο φως, που είναι αρκετά εύγλωτο.

Ήταν αρχές του περασμένου φθινοπόρου. Οι πρώτες δροσιές είχαν αρχίσει. Ο ήλιος είχε πάψει να στέλνει φωτιά και σκορπούσε γύρω φως και γλυκιά θαλπορή. Απόγευμα. Όπως το συνήθιζαν οι προύχοντες της Κωμόπολης, βγήκαν και κάθισαν σε ένα εξοχικό. Το αγαπούσαν ιδιαίτερα τούτο το κέντρο. Όχι μονάχα γιατί η τοποθεσία ήταν μαγευτική, μα και γιατί ο ιδιοκτήτης, βασμένος στη δουλειά, ήταν σε θέση να ικανοποιήσει όλα τα γούστα τους. Και ακόμα, το σπουδαιότερο, ήταν το μόνο κέντρο στο οποίο συγκεντρωνόταν η αριστοκρατία του τόπου. Σε τούτο δω τον τόπο δεν τολμούσε να πλησιάσει ο καθένας. Έπρεπε να έχει όνομα και προπαντός γερή τσέπη, γιατί το κατάστημα ήταν τουριστικό και οι τιμές του αρκετά αλμυρούτσικες.

0: Εκείνο το απόγευμα, για τον αμύητο επισκέπτη, η πρωτοτυπία ήταν πλούσια. Ο αρχοντοχωριατισμός στο φόρτε του. Πρόσωπα καζαντισμένα που απολάμβαναν κάτω από τα βλαστάρια των περικοκλάδων διάφορα ποτά. Πολλαπλή η απόλαυση. Η γλώσσα και ο Λάριγκας κολακευόταν από τα σουβλάκια, το κοκορέτσι και τους λογής-λογής εκλεκτούς μεζέδες. Το αυτί το γέμιζαν οι εκνευριστικές νότες μιας μουσικής των αγρίων και οι άναρθρες κραυγές των τραγουδιών. Και φιφτινό, επίδειξη σπάταλη. Σε λίγο απρόσκλητος επισκέπτης πρόβαλε ένα δεκάχρονο αγόρι. Στην όψη του δεν αντανακλούσε η φυσική και απαραίτητη για την ηλικία του παιδική ξενιασιά. Αν ήσουν ζωγράφος, θα μπορούσες αδίστακτα να το χρησιμοποιήσεις για μοντέλο στην προσπάθειά σου να εικονίσεις με αισθητό τρόπο τον πόνο και τη στέρηση. Χέρια σαν βέργες, πόδια καλαμένια που καταλήγαν στα γυμνά λερωμένα πέλματα, μάτια σκοτεινά. Έκφραση στα χείλη που φανέρωνε λύπη και παράπονο. Και αυτό το μαραμένο ανθρώπινο βλαστάρι ήταν τυλιγμένο σε ένα κουρέλι που δύσκολα θα το έλεγες ρούχο. Το αγόρι μπήκε ανάμεσα στους γλετζέδες. Ήταν φανερό. Το τράβηξε η μυρωδιά των μεζέδων που γέμιζαν τα μικρά τετράγωνα τραπεζάκια. Περπάτησε λίγο με βήμα αργό και διστακτικό, σαν να ταλαντεύτηκε, σαν να δίστασε να διακόψει το χαρούμενο τόνο. Τελικά το άδειο στομάχι επιβλήθηκε και παραμέρισε το δισταγμό. Στάθηκε μπροστά σε ένα τραπέζι, σε μια εύθυμη παρέα. Έριξε ένα λέμαργο βλέμμα στα φαγητά και μετά στα γελαστά πρόσωπα. Κι ύστερα απλώσε δειλά οικετευτικά το χέρι. Ο χαρούμενος τόνος δεν έσπασε. Κανείς δεν φάνηκε να προσέχει το ταλαίπωρο πλάσμα που έμεινε σαν μαρμαρωμένο άγαλμα. Και το γέλιο συνεχίστηκε και τα πειράγματα και οι μεζέδες και το τσούγκρισμα των ποτηριών. Το παιδί απελπίστηκε. Ίσως μέσα του να ένιωσε μια φοβερή απογοήτευση μπροστά στην παγερή αδιαφορία. Το βλέμμα του, πάντα πονεμένο, έγινε τώρα περισσότερο σκοτεινό. Γύρισε και ξεκίνησε να φύγει. Είχε κάνει 2-3 βήματα όταν άκουσε πίσω του μια φωνή.
1: Εσύ μικρέ, έλα εδώ.
0: Ήταν από το τραπέζι που είχε αφήσει πριν λίγα δευτερόλεπτα. Πλησίασε. Τότε είδε ένα κύριο με διαστάσεις σεβαστές, με ολοστρόγγυλο παχούλο πρόσωπο, να πιάνει το πιρούνι και να καρφώνει ένα εκλεκτό μεζέ. Άστραψαν τα θλιμμένα μάτια του πεινασμένου παιδιού. Γέλασε το πρόσωπό του. Ο χοντρός κύριος σήκωσε το πιρούνι ψηλά και δείχνοντάς το στο πεινασμένο παιδί είπε:
1: Άνοιξε το στόμα σου.
0: Εκείνο, σαν υπνοτισμένο, υπάκουσε. Άνοιξε το στόμα και πλησίασε. Πριν όμως προλάβει να κατακτήσει το θησαυρό, τον έχασε από μπροστά του. Ο γλετζές με την παγωμένη, την απάνθρωπη καρδιά, αντί να βάλει το πιρούνι στο στόμα του πεινασμένου, το τράβηξε απότομα και το έβαλε στο στόμα το δικό του. Ακολούθησε ένα σκαστό γέλιο. Το γέλιο του θριαμβευτή. Γέλασε κι αυτός και η παρέα. Μόνο το αγόρι δεν γέλασε. Το φως που είχε ανάψει στα μάτια του απότομα έσβησε. Η χαρά πάγωσε. Όμως το στεγνό προσωπάκι δεν ξαναγύρισε πάλι στη σκοτεινιά του πόνου. Πήρε μια έκφραση που σπάνια τη βλέπει σε παιδί. Μια άγρια έκφραση. Η αγανάκτηση που άναψε μέσα στη μικρή σφιγμένη καρδιά μεταφράστηκε σε μια πρωτόγνωρη για εκείνο αγριότητα. Γύρισε απότομα και έφυγε. Η παρέα συνέχισε το γέλιο και το γλέντι. Κάποιος διαβάτης που παρακολούθησε την απάνθρωπη σκηνή στάθηκε και με πύρινα λόγια διαμαρτυρήθηκε. Μα ο χοντρός κύριος είχε πρόχειρη τη δικαιολογία.
1: Το έκανε για διασκέδαση.

Όταν έτσι διασκεδάζουν οι μεγάλοι, υπάρχει σε κανενός τη σκέψη απορία γιατί εγκληματούν οι μικροί? Αν αύριο το νέο αυτό παιδί κάνει κάτι το κακό, αν γίνει ήρωες ενός αιματηρού δράματος, ο χωροφύλακας θα το συλλάβει. Όλοι μας θα του καταλογίσουμε ευθύνες και η δικαιοσύνη θα το ρίξει στη φυλακή. Ο χοντρός κύριος θα εξακολουθήσει να διασκεδάζει. Κανένας δεν θα σκεφτεί να του καταλογίσει ευθύνες. Όμως βάλτε το χέρι στην καρδιά και πέστε. Ποιος φταίει? Για ποιον πρέπει να ανοίξουν οι πύλες των φυλακών?

Οι κατήγοροι υποκατηγορίαν. Από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Φεφέ, οι καρδιές σημαδεύουν την ιστορία.

Ιερά Μητροπόλη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη ιεραποστολικού κατηχητικού έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών,

Μόλις ρόδισε ο ουρανός, τις 1ης Νοεμβρίου άρχισαν να βάλουν τα πυροβόλα που ήταν στημένα δίπλα στο τάγμα του Σπύρου. Έριχναν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, κι όμως κάμωσε από τους πεζούς που κοιμούνταν εκεί γύρω, δεν ξυπνούσαν ούτε με τις κανονιές. Ο σκοπευτής του οπλοπολιβόλου εκείνος, ο Αντώνης, άμα τους είδε να μην ταράζονται, δεν πίστευε στα μάτια του. «Μωρέ, τι ξυπνητήρι τους βάλαμε σήμερα και πάλι δεν τα ακούνε. Είναι κουρασμένοι. Λες να πέθαναν από εξάντληση?» Πήγε και κλώτσισε έναν από τους κοιμισμένους, ώσπου τους σήκωσε όλους ορθούς. «Μη χασομεράτε, μωρέ», τους είπε, «σήμερα έχει δουλειά». Ο Λοχίας Σπύρος τον πλησίασε. «Γιατί τους ξυπνάς από τώρα, Αντώνη, αφού ξέρεις πως η επίθεση θα αρχίσει στις 10. Επειδή μ' αρέσει να παιδεύω τους χαζούς, κατάλαβες?» Έφτισε κατά γης, γύρισε την πλάτη στο Λοχία και απομακρύνθηκε. Ο Σπύρος δεν του είπε τίποτε. Τούτο το φέσιμο του το έκανε ο Αντώνης για δεύτερη φορά. Χθες, όταν ο Σπύρος τον εβίασε επειδή βραδυπορούσε να περπατήσει γρηγορότερα, ο Αντώνης το απάντησε: «Μη χαλάς τον κόσμο, Λοχία. Εγώ δεν παίρνω από λόγια, ούτε από φωνές. Η Μακαρίτισσα η μάνα μου έτσι πέθανε, με το να μου φωνάζει να γίνω άνθρωπος. Έσκασε». Ο Σπύρος τον αντιπαθούσε γιατί τον ήξερε κοινωνικό απόβρασμα και συχαινόταν τα μισόκλειστα μάτια του με τα πεσμένα βλέφαρα, όπως θα έχουν όσοι κάνουν κατάχρηση ναρκωτικών. Μόνος του δε έλεγε πως ήταν σημασμένος από την αστυνομία Πειραιός για εκμεταλλευτής γυναικών. Τα ανταραβέρια του με τις κοπέλες του είχαν δώσει ένα ύφος αγαπητικού με το μαύρο μουστάκι, τα κατσαρά μαλλιά και τα περιποιημένα χέρια. Είχε και μια φυσική κομψότητα που φαινόταν από τον τρόπο που έσφιγγε τη ζώνη του ή σαν έβαζε στραβά το δίκοχο πάνω στο δεξί αυτί. Ο Σπύρος είχε πει του Λοχαγού να το αφαιρέσουν το πολυβόλο, μα ο Λοχαγός προτίμησε να τον δοκιμάσει πρώτα. Γι' αυτό παρέλειψε ο Σπύρος πάλι σήμερα τη διαγωγή αυτού του Αντώνη, περιμένοντας ευκαιρία να τον κοπανίσει, και πήγε στην ομάδα του να φροντίσει όλα να είναι τακτικά για την επίθεση.

λίγο πριν από τις 10, ξεκίνησαν προς το ίδιο ύψωμα που είχαν κάνει τη βραδινή επιδρομή. Ο δύσκολος δρόμος που τους είχε τόσο παιδέψει τη νύχτα, τώρα με το φως τους φάνηκε παιχνίδι. Όσο τους σκέπαζε το δάσος, βάδιζαν μαζεμένοι. Όταν έβγαιναν σε ξέφωτα προχωρούσαν αραιά, αν και δεν τους ενοχλούσε κανένας. «Ίσως να το σκάσαν οι μακαρονάδες», είπε κάποιος. «Αυτό θα το δούμε αμέσως», αποκρίθηκε ο Βανάς και άρχισε να τρέχει ακάλυπτος προς την κορυφή. Ο τσοπάνος αυτός ήταν φύση ρυψοκίνδυνη που δεν θα γέραζε ποτέ αρκετά για να μην πολεμήσει. Με όλα τα 50 του χρόνια σκαρφάλωνε με μια τρεχάλα το ύψωμα και τους φώναζε πως ο εχθρός ήτανε φευγάτος. Από την κορυφή αντίχρησαν ολόκληρο βουνό απέναντί τους που ο υπηρώτης το ονόμασε Προφητηλία. «Μη δείχνεστε τώρα», τους είπε ο Ιταλός, «σίγουρα μας βλέπει από εκεί». Δεν είχε προλάβει να τελειώσει τη φράση του και ακούστηκε το σφύριγμα των πρώτων οβίδων. Ο εχθρός είχε επισημάνει το μέρος και οι εκρήξεις άρχισαν να τριγυρίζουν τους φαντάρους από όλες τις πλευρές τόσο κοντά τους, ώστε τους ανάγκασαν να κρυφτούν πίσω από τα βράχια. Το βάπτισμα του πυρός είναι κρίσιμη στιγμή σε κάθε στρατιώτη, γι' αυτό ο ταγματάρχης πέρασε άφοβα μπροστά από όλη τη γραμμή δίνοντας κουράγιο. Έλεγε: «Δεν σκοτώνουν παιδιά όλες οι οβίδες, μη φοβάστε. Το κάτω-κάτω τι είμαστε εμείς, άνθρωποι που θα πεθάνουμε. Μόνο η Ελλάδα πρέπει να μείνει αιώνια». Μέσα στα σταυρωμένα πυρά του πυροβολικού και των πολυβόλων οι φαντάροι κάνουν κάμποση ώρα να προσαρμοστούν. Πυροβολούν στα στραβά μόνο και μόνο για να ακούν δικό τους το φεκίδι και να αναθαρεύουν. Κάθε οβίδα που σκάει έστω και μακριά, κάθε σφαίρα που σφυρίζει, νομίζουν ότι έρχεται επάνω τους κατευθείαν. Όσο να συνηθίσουν, έχουν καρδιοχτύπη. Ακόμα και ο Σπύρος με τα γερά νεύρα συνταράζεται. Άκουσα το γεμιστή του οπλοπολιβόλου, τον ιερομόναχο Γαβριήλ, με τα μακριά μαλλιά να ψέλνει: «Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός». Και θυμήθηκε το εικονισματάκι της Παναγίας που του είχε δώσει η Εύα η γυναίκα του να τον προφυλάγει. Έβαλε μηχανικά το χέρι στην αριστερή τσέπη, το βρήκε και το σφίξε ως τη στιγμή που άκουγε το σάλπισμα «Προχωρείτε, προχωρείτε». Είδε τότε το λοχαγό τους να προβάλλει ορθώς εμπρός, να σηκώνει το χέρι ψηλά και να φωνάζει: «Ακολουθήστε με, προχωρείτε, θάρρος, μη φοβήστε». Το θάρρος του ηγέτη πέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα από τους φαντάρους. Οι πιο θαραλέοι σηκώθηκαν αμέσως, παρασύροντας το λόχο στο πρώτο άλμα. Με τα τρία άλματα το μεθύσι της μάχης τους είχε κυριέψει κιόλας. Ο φόβος παραμερίστηκε από τη λαχτάρα να ανεβούν γρήγορα το βουνό. Μέσα από το νου των στρατιωτών έσβησε κάθε άλλη σκέψη εκτός από την προσήλωση στον αντικειμενικό σκοπό. Το βροντολόγημα των εχθρικών οβίδων τους παίρνει κατά πόδας, χωρίς όμως να τους κάνει μεγάλες ζημιές. Κοντά στο Σπύρο τραυματίζεται στην παλάμη ο 19 Βανάς, αλλά δεν πάβει να προχωρεί. Ο λοκαγός που βλέπει τα αίματα το ρωτάει: «Λαβώθηκες?» Μα ο Βανάς δεν θέλει να χάσει την επίθεση και αρνιέται: «Όχι κύριε λοκαγέ, γλίστρισα και με τρύπησε έναν κάθι». Για να κρύψει τα αίματα βγάζει το βρώμικο μαντίλι του και δένει την πληγή.

Το τάγμα πολεμάει με καρδιά. Η προώθηση γίνεται γρήγορα και κανονικά. Όλοι οι λόχοι ανεβαίνουν την ανηφοριά με πείσμα, σαν να παράβγαιναν ποιος θα φτάσει πρώτος. Οσότου πλησίασαν 300 μέτρα από την κορυφή και βρέθηκαν εμπρός από γερό πύρφραγμού. Ένα νεότατο στρατιώτη το βρίσκει στο μάτι θράβημα κοφτερό σαλεπίδι. «Μάνα μου», λέει, και σοριάζεται χάμω. Άλλοι φαντάροι αψηφούν τον κίνδυνο και χωρίς διαταγή ορμούν μέσα στη φωτιά. Ο λοχαγός τους φωνάζει «Κάτω βλάκες, μα δεν τους προφταίνετε». Καθώς δείχνουν πολύ στόχο, οι οβίδες τους αποδεκατίζουν. Το τάγμα τρώει τώρα σίδερο με το καντάρι και οι αξιωματικοί. Δεν καταλαβαίνουν τι όπλο τους χτυπάει με τόση μανία. Όταν θα ανεβούν στην κορυφή, τότε θα πιάσουν μερικούς ιταλικούς όλμους και θα μάθουν τι είναι αυτά τα κανονάκια του χεριού. Τώρα φρικιάζουν μπροστά στις απώλειες που έχουν. Ο νεαρός ανθιπολογαγός, για να διασκεδάσει τους άντρες, τους δείχνει το μοναχογιωτάκι ζαρωμένο μέσα σε ένα κρατήρα οβίδας. Είναι τόσο κωμικό το θέαμα αυτού του πανύψηλου παιδιού που στέκει κουλουριασμένο μέσα σε μια μικρή τρύπα με το κεφάλι εξαφανισμένο κάτω από τα σκέλια, ώστε όλη η δημιουργία ανασηκώνεται να το δει και ξεκαρδίζεται στα γέλια. Αλλά ο μοβροντία όλμων πέφτει σχεδόν επάνω τους, πληγώνει μερικούς και κάνει τους άλλους να βουβαθούν. Ο Σπύρος νιώθει στο πρόσωπό του την πίεση των αερίων από τις εκρήξεις, μια δεξιά, μια αριστερά, μια εμπρός του, και διαλογίζεται τι άραγε να περιμένει ο ταγματάρχης και δεν δίνει διαταγή για την τελική εξόρμηση. Τα τμήματα βάλλονται άσχημα, αν μείνουν περισσότερη ώρα εκεί δεν θα γλιτώσει κανένας. Μα ο ταγματάρχης ξέρει τι κάνει. Έχει στείλει ολόκληρο το λόχο των πολυβόλων στα πλάγια των Ιταλών και δεν αργεί να φανεί το αποτέλεσμα. Μόλις ακούεται το κροτάλισμα των δικών μας αυτομάτων, ο εχθρός ευνηδιάζεται και τα χάνει. Τη στιγμή αυτή περιμένει ο διοικητής για να διατάξει την έφοδο. Πετιέται τότε μπρος όλο το τάγμα σαν ένας άνθρωπος, ώστε να μην ξέρει αν οι αξιωματικοί παρασύρανε τούτη τη φορά τους στρατιώτες ή οι φαντάροι τους αξιωματικούς.

περνάνε γρήγορα το φραγμό, σωσμένοι από την ορμή τους. Ωστόσο, με τα κάθε άλμα που κάνουν, ζουνε την ίδια αγωνία. Μπροστά τους παρουσιάζεται νέος φραγμός όλμων. Σήμερα πρωτοβλέπουν τον τρόπο που πολεμούν οι Ιταλοί, τρόπο που θα τον απαντήσουν ίδιο και απαράλλαχτο σε όλη την εκστρατεία. Όπως ο Ιταλικός στόλος είχε περισσότερα κανόνια στην πρίμνη των καραβιών του για να ρίχνει φεύγοντας, αντί να τάχει στην πλώρη για την επίθεση, έτσι και το Ιταλικό πεζικό ήταν οργανωμένο για την άμυνα. Αγνούσε την κίνηση, δεν αποφάσισε ποτέ να κυκλώσει εκείνους που δοκίμαζαν να το κυκλώσουν. Ένα πράγμα μόνο ήξερε να πυροβολεί. Μόλις έβγαινε ελληνική επίθεση, άρχισε πυκνά πυρά φραγμού με όλμους και πολυβόλα για να ανακόψει τον επιτιθέμενο. Άμα οι φαντάροι μας περνούσαν ανάμεσα από αυτή την κόλαση, ο Ιταλός έφερνε το φραγμό κοντύτερά του και πάλι κοντύτερά του διαδοχικά ως τα 50 μέτρα. Τέτοια τακτική θα ήταν φαρμακερή για τους Έλληνες αν από δειλία οι Ιταλοί δεν ήταν κακοί σκοπευτές. Το χτυποκάρδι που νιώθαν βλέποντας τα κύματα των φαντάρων να τους πλησιάζουν τους εμπόδιζε να σημαδέψουν σωστά. Σαν πλησίασε το τάγμα του πύλικα 50 μέτρα τις εχθρικές γραμμές, ετοιμάστηκε να δώσει τη μάχη σώμα με σώμα. Έβαλε εφόπλου ρόγχη και τα τσάλια άστραψαν. Τούτο ήταν αρκετό. Οι Ιταλοί δεν στάθηκαν να πολεμήσουν από κοντά. Ρίξαν βιαστικά τις χειρομβοβίδες τους και ύστερα το έβαλαν στα πόδια. Στο Σπύρο το θέαμα της πρώτης νίκης έμεινε αλυσμόνητο. Από τους συντρόφους του κανένας δεν μιλούσε. Ήταν όλοι λαχανιασμένοι. Με ρούχα ανακατεμένα, μάτια άγρια, μάγουλα κόκκινα σαν πυρετικά, με τα μαλλιά τους κολλημένα από τον ιδρώτα, άλλοι πυροβολούσαν τους φυγάδες, άλλοι έριχναν παλιές ελληνικές χειροβοβίδες που δεν έσκαζαν. Ένας που είχε λοχήσει εχθρό έδειχνε τα αίματα στους συντρόφους απορώντας και ο ίδιος πόσο εύκολα είναι να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Και τα μεγάλα αυτά τη μέλη τα παλικάρια ήταν πολύ διαφορετικά από εκείνα που ξεκίνησαν το πρωί να καταλάβουν το ύψωμα. Η μάχη τα είχε μεταμορφώσει από παιδιά σε άντρες, από δειλούς σε θαραλέους, από μικρούς σε γίγαντες. Κάθε λιποψυχία είχε εξαφανιστεί. Η φρονιμάδα, αυτό το ένστικτο της ζωής, είχε σβήσει. Από εδώ και πέρα θα είναι υπερήφανοι ότι

να σκέπτεται σαν μελοθάνατος. Η ολότητα, η πατρίδα απομένει η μοναδική του φροντίδα. Άτομο, πλούτη, οικογένεια δεν λογαριάζονται πια. Το συμφέρον που διήφθηνε τις πράξεις του τον καιρό της ησυχίας τώρα σαρώνεται. Ο πόλεμος είναι μείγμα από υπέροχες και αποσυχαμένες ιδέες. Δεν έχει όμως τίποτε το πρόστιχο, τίποτα το μέτριο. Και όταν αψηφώντας τους τρομερούς κινδύνους ενός συγχρόνου πολέμου παλεύει ο φαντάρος κάθε μέρα με το χάρο, χωρίς να τα καταφέρνει ο θάνατος να τον νικήσει, που σκόρει το στήθος του από περηφάνεια, γιατί βλέπει πως όλοι οι ήρωες της ιστορίας που θαύμαζε δεν ήταν καλύτεροι του, είναι σαν κι αυτούς άντρας.

μετά την κατάληψη του προφήτου Ηλίου, οι φαντάροι κάθισαν λίγο να ξαποστάσουν. Μόνο ο ακροβολιστής Μανώλης γέμιζε όσες ταινίες οπλοπολιβόλου αδειάσανε. Δεν είναι δική του δουλειά αυτό που κάνει, μα ο Μανώλης φροντίζει για όλα και για όλους. Χωριάτης καθώς είναι, ξέρει ένα σωρό πράγματα, να μαγειρεύει, να πεποιείται τα ζώα, να ανάβει φωτιά χωρίς πίτα, να σκάβει γρήγορα και δεν στέκεται στιγμή ήσυχος. Δεν έχει την υπομονή των τσοπάνιδων να κοιτάζει τα σύννεφα ακίνητος. Δεν μπορεί να αισθάνεται ξερά τα χέρια του. Ένα πράγμα μόνον καταλαβαίνει, να δουλεύει. Γι' αυτό γεμίζει ταινίες και διηγείται του λοχεία. Είχα αρχίσει τη σφορά μόλις καλοσύνεψε ο καιρός, όταν ξαφνικά μου λένε «Μανώλη, πόλεμος!» «Ας μείνει», λέω κι εγώ, «για πάντα άσπαρτο το χωράφι μου, αρκεί να σταματήσω με τον Ιταλό». Παράτησα όλα, σύξυλα και ήρθα. «Αυτή που άφησες πίσω σου», του λέει ο Σπύρος, «θα φροντίσω για το χωράφι». «Ποιοι?» «Η δική σου. Δεν έχεις αδελφές, δεν έχεις γονιούς». Ο Μανώλης ανοίγει διάπλατα τα μάτια του και όταν του μιλούν χαμογελά. Έχει καταλάβει. «Η μάνα μου πέθανε. Ζωή του λόγου σου. Ο γέρος μου είναι άρρωστος. Η αδελφή μου το ξενιό είναι μικρή και άπραγη. Καμιά φορά σαν ησυχάζω κάθομαι και συλλογέμαι». Άραγε, τι τρώνε οι δυο τους? Βρέθηκε κανείς στο χωριό να τους φροντίσει? Πάντα κάποιος θα του δώσει, Μανώλη, ένα κομμάτι ψωμί. Το χωριό μας είναι πολύ φτωχό, κύριε Σπύρο. Κανενός δεν περισσεύει φαγητό. Ύστερα είναι το μουλάρι μου. Ποιος θα έχει καιρό να προσέξει το μουλάρι μου?

Ο Μανώλης μιλάει για τις έννοιες του κι όλο περνά φυσίγκια στους γεμιστήρες με τα χοντρά δάχτυλά του. Δεν διακόπτει αυτή τη δουλειά παρά για να ακούσει τα νέα που φέρνει ένας αγγελιοφόρος, σύνδεσμος του γειτονικού τάγματος που μάχεται στα υψώματα της φούρκας. Καθώς στέκει να χαιρετά τον ταγματάρχη,

όλοι τον περικυκλώνουν για να ακούσουν. Αναφέρει πως ο δεύτερος λόχος έπεσε πάνω σε μεγάλες δυνάμεις, έχασε πολύ κόσμο και σκοτώθηκε ο λοχαγός τους. Σκοτώθηκε ο διάκος. Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα, με το περίστροφο στο χέρι μας οδηγούσε και φώναζε: «Πάνω τους, παιδιά, να πληρώσουν εδώ όσες ατιμίες έκαναν στα Δωδεκάνησα». Ήταν από τη Ρόδο, γι' αυτό τα έλεγε αυτά. Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα, την ώρα που πλησίαζε την κορυφή, τον βρήκε όλμος και τον άφησε στον τόπο. «Πού είναι τώρα ο λόχος σας?» «Υποχώρησε?» «Όχι, νταμπουρώθηκε», ο Ταγματάρχης επιμένει. «Δεν έκανε πίσω?» «Όχι, έχουμε ένα λεβέντι ανθιπολοχαγό που δεν ξέρει τι θα πει πίσω. Κόλλησε στα βράχια σαν λιχίνα. Αυτού, όσο είναι ζωντανός, δεν του παίρνει στον τόπο που κρατάει». Ο Ταγματάρχης στράφηκε προς τους αξιωματικούς του και είπε: «Αν έχει τόση δύναμη ο εχθρός, πρέπει να περιμένουμε αντεπίθεση. Μαζέψτε τους άντρες σας και εξηγήστε τους τι πρέπει να κάνουν». Είδα ότι μερικές από τις δικές μας χειροβομβίδες δεν σκάζουν. Πάρτε από αυτές τις κόκκινες που άφησαν οι Ιταλοί και γυμνάστε τους στρατιώτες σας να τις ρίχνουν. Το μάθημα πώς λειτουργούν οι εχθρικές χειροβομβίδες βάσταξε λίγη ώρα. Σε 2 λεπτά οι φαντάροι είχαν μάθει να τραβάνε το λουράκι, να αφαιρούν την ασφάλεια και να πετούν τα βαρελότα. Έβαζαν σημάδι διάφορα δεντράκια και απολάβαιναν να τα βλέπουν να σπάνε. Είχαν μεταμορφωθεί σε μικρά παιδιά που τα συνεπέρνει η μανία της καταστροφής. Τόσο διασκέδαζαν με αυτό το παιχνίδι, ώστε θα έκαιγαν όλες τις χειρομοβίδες αν δεν τις μάζευαν οι λοχαγοί να τις κρύψουν για ώρα ανάγκης.

Ύστερα ήρθε η Αγκαρία που είχε στείλει το τάγμα να μαζέψει τους νεκρούς από την πλαγιά για να τους θάψουν. Άνοιξαν 22 λάκους και έστησαν πάνω σταυρούς καμωμένους από στρογγυλά κλονάρια βελανιδιάς που τα ίσιοσαν λίγο με το μπαλτά για να γράψουν τα ονόματα των παλικαριών. Οι δημιουργίτες έψαξαν των νεκρών τις τσέπες και φύλαξαν τα χαρτιά τους. Μάζεψαν τα φυσίγκια από τις παλάσχες και λέγοντας δυο λόγια πως έπεσαν για την πατρίδα τους, τους σκέπασαν με λίγο χώμα ελληνικό. Η θέα των πρώτων νεκρών φίλων ταράζει τους ξεσυνήθιστους στρατιώτες, μα κανείς δεν δείχνει τη συγκίνησή του. Μετά την ταφή ομιλούν για άλλα πράγματα, προσποιούνται πως είναι αδιάφοροι. Ύστερα κάθονται να φάνε τα τελευταία τους κουτιά κονσέρβας, την τελευταία μπουκιά κουραμάνας και αστειεύονται πως αύριο θα μείνουν νηστικοί. Βρέχει, είναι τόσο πετρώδικο το ύψωμα ώστε δεν μπορούν να στήσουν αντίσκηνο. «Πού θα στρώσουμε απόψε ρε παιδιά?» κάνει ένας. «Αυτό ρωτάς? Το βουνό είναι όλο δικό μας». Ο Βανάς τους δείχνει πώς να κοιμηθούνε. Πάει κοντά σε ένα φουντωτό πουρνάρι, τυλίγεται με την κουβέρτα του, ρίχνει από πάνω το αντίσκηνο και ξαπλώνεται φαρδής πλατής στο θάμνο. «Έτσι που πλάγιασα», τους λέει, «εγώ δεν θα βραχώ γιατί τα νερά περνάνε από κάτω μου». Αυτός ο τσοπάνικος τρόπος είναι καλός για ύπνο, επειδή τα κραδιά του πουρναριού σουστάρουν και κοιμάσαι μαλακά. Αλλά κανείς στρατιώτης δεν κλείνει εύκολα μάτι. Μόλις απομονώθηκαν ο ένας από τον άλλο, σκέπτονται πάλι εκείνα τα κέρινα πρόσωπα των νεκρών συντρόφων. Και ένας ψήθυρος ακούγεται, αιώνια του συμνήμη. Η βροχή συνεχίζεται.

Δόξα σε Κύριε που μας έσωσες από τον εχθρόν την καταφρόνια. Δόξα σε Κύριε που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου της κορφές εις φως εθνών.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών πίεσόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόνιν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σιεί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύ πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλη μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
6: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
7: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
6: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
7: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

μικρή μου φίλη, καλό απόγευμα σε όλους σας. Καλά να είστε, χαρούμενοι, χαμογελαστοί, με τις οικογένειές σας. Έτοιμοι για αύριο, έχετε διαβάσει? Αν όχι, νομίζω ότι πρέπει να καθίσετε, να αφήσετε την απογευματινή βόλτα και να διαβάσετε. Αύριο Δευτέρα να πάτε διαβασμένοι στο σχολείο. Να είστε έτοιμοι για την εργασία σας. Έτσι, μικρή μου φίλη. Λοιπόν, εμείς ελάτε λίγο να θυμηθούμε το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ο Κύριός μας, παιδιά, βρισκόταν στους πρόποδες κάποιου όρους της Γαλιλαίας και είχε συγκεντρωθεί μπροστά του πλήθος λαού να τον δει, να τον ακούσει και να τον παρακαλέσει για τους αρρώστους, να τους κάνει καλά. Έτσι, παιδιά, ο Χριστός μας, αφού πρώτα θεράπευσε τους αρρώστους, έπειτα άρχισε να τους διδάσκει. Αφού τους είπε πολλά σχετικά με τη ζωή τους και έδωσε θείες εντολές, τους έδωσε, παιδιά, με λίγες λέξεις και έναν κανόνα καλή συμπεριφορά, θα λέγαμε. Έναν πολύ βοηθητικό κανόνα για την κοινωνική συμπεριφορά, να το πω καλύτερα. Έναν κανόνα που αν τον είχαμε αυτόν και τον κάναμε όλη πράξη στη ζωή μας, νομίζω ότι δεν θα μας χρειαζότανε πολλοί νόμοι από αυτούς που το κράτος έχει, παιδιά, θεσπίσει εδώ και αιώνες να υπάρχουν για να μπορούμε να ζούμε αρμονικά όλοι μαζί πάνω στη γη μας. Και ποιος είναι αυτός ο κανόνας? Λέει: καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Δηλαδή, όπως θέλετε να συμπεριφέρονται σε εσάς και να σας κάνουν οι άνθρωποι, και εσείς να κάνετε σε αυτούς τα ίδια. Αλήθεια, μικρή μου φίλη, ποιος από εμάς δεν αγαπάει τον εαυτό του? Όλοι μας τον αγαπάμε με το παραπάνω. Λοιπόν, αυτήν την αγάπη που έχουμε στον εαυτό μας, αυτήν την ίδια ζητάει ο Χριστός μας να την έχουμε σαν μέτρο της συμπεριφοράς μας προς τους άλλους. Είναι, παιδιά, ένας έμφυτος νόμος γραμμένος από το Θεό στις καρδιές μας. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας μας να δικαιολογηθεί αν έχει κακή συμπεριφορά. Μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός μας. Ο εαυτός μας λέει ότι είναι ο κανόνας συμπεριφοράς. Φτάνει αυτή την αγάπη που έχουμε στον εαυτό μας να την αντιστρέψουμε και να εκδηλωθεί και προς τους άλλους. Εμείς, παιδιά, ποιο έχουμε άμεσο περιβάλλον? Καταρχήν είναι οι γονείς μας και τα αδέρφια μας, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Ο παππούς και η γιαγιά μας, οι συγγενείς μας, θείοι, ξαδέρφια. Μετά οι συμμαθητές σας που είστε μαζί τη μισή μέρα, κάθε μέρα. Μετά οι δάσκαλοι, οι καθηγητές σας και άλλοι πολλοί, παιδιά. Όλο αυτό είναι το περιβάλλον με το οποίο ζείτε ή στο οποίο ζείτε. Λοιπόν, αν ο καθένας μας, μικρή μου φίλη, συμπεριφέρεται στους άλλους όπως θα ήθελε να του συμπεριφερθούν, παραδείγματος χάρη, θα θέλαμε να μας πουν ψέματα? Σε καμία περίπτωση. Να μην λέμε κι εμείς. Θα θέλαμε να μας περιφρονήσουν και να μην μας παίζουν? Όχι, φυσικά. Τότε να μην το κάνουμε κι εμείς τους άλλους. Θα θέλαμε να μιλάνε άσχημα για μας, είτε μπροστά μας, είτε πίσω από την πλάτη μας? Ποτέ, μικρή μου φίλη. Ούτε θα θέλαμε να μας περιεργάζονται, ούτε θα θέλαμε να μας κλέβουν τα πράγματα. Αντίθετα, θα θέλαμε στο περιβάλλον που ζούμε να μας περιποιούνται, να προσέχουν όταν μιλάμε, να πιστεύουν πως λέμε την αλήθεια, να μην θυμούνται ότι να κάτι τους είχαμε κάνει ή φταίξαμε κάποια φορά, να μην μας θυμώνουν και να μην μας μαλώνουν και να μην μας τιμωρούν. Λοιπόν, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, είτε να μην κάνουν το κακό σε μας, είτε να κάνουν το καλό,
αυτό το ίδιο, μικρή μου φίλη, να κάνουμε κι εμείς τους άλλους. Παιδιά, πρέπει να σπουδάσουμε σε αυτόν τον τρόπο καλής συμπεριφοράς. Πραγματικά, αν όλοι μας φερόμαστε έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς, κι ας είστε μικρά παιδιά. Τότε παιδιά, αν όλοι φερόμασταν έτσι, η κοινωνία μας θα είναι πραγματικά μια κοινωνία παραδεισένια. Ο κόσμος μας θα έμοιαζε πολύ με τον παράδεισο. Θα πλησίαζε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, στο χέρι μας είναι φέτος να το κάνουμε αυτό πράξη. Όπως θέλουμε να μας φέρονται οι άλλοι, έτσι να φερόμαστε κι εμείς προς αυτούς. Πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγουδάκι που αφορά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και μετά να πάμε στην πολύ πολύ όμορφη ιστορία μας. Πάμε, μικρή μου φίλη.

το παλιό Καζοζέν. Όταν ο Αραμπάς έφτασε φορτωμένος έξω από το σπιτικό του Μήτρου, όλο το πεδωμάνι βγήκε στην αυλή ξεφωνίζοντας. Ο σκύλος άρχισε να γαυγίζει και οι κότες τρομαγμένες σκόρπισαν ολόγυρα. «Τρέχα, μάνα! Έφτασε η ντουλάπα! Τρέχα γρήγορα!» Η χειρατριγόνα που έπλαινε εκεί παραδίπλα σε μια σκάφη σκούπισε βιαστικά τα χέρια στην ποδιά της. «Αντί να φωνοκοπάτε, τρεχάτε στον πατέρα σας και πείτε του να αφήσει τα γίδια και να έρθει να βάλει ένα χέρι στο ξεφόρτωμα». Χαμογελώντας, πλησιάζει τον Αραμπά και καλωσορίζει τα παιδιά. «Καλώστα μου, καλώστα μου! Μας τη φέρατε? Πού είναι και δεν τη βλέπω?» Ο Βαγγέλης μαζί με το Θοδωρή λύνουν τα σκοινιά. «Τη κουκουλώσαμε καλά με τις φλοκάτες που μας έδωσες, για να μη σπάσει ο καθρέφτης», είπε ο Στέφανος. «Πάνω στην ώρα, να σου και ο Μήτρος». «Καλώστα τα παιδιά! Σταθείτε να σας βοηθήσω να την κατεβάσουμε». Όλοι μαζί, με μεγάλη προσοχή, την κατεβάσουν στην αυλή και την στείνουν όρθια. Ο Βαγγέλης με τον Στέφανο αρχίζουν σιγά σιγά να την ξεσκεπάζουν. Μικροί και μεγάλοι κοιτούν άφωνοι την καρυδένια γυαλιστερή ντουλάπα με τον καθρέφτη της να στραφτοκοπά. Ακόμα και ο σκύλος ησύχασε. Οι κότες μαζεύτηκαν πάλι τριγύρω και η κατσίκα σταμάτησε να μασουλά και την κοιτά κι αυτή ξαφνιασμένη. Τα παιδικά στόματα έχουν ανοίξει και χάσκουν. Μετά το πρώτο ξάφνιασμα μαζεύονται χαρούμενα μπρος στον καθρέφτη, σμπρώχνοντας το ένα το άλλο. «Σύρε βρε πιο κοινά δω κι εγώ, μη σκουντάσω ρε και θα πέσω». Ο Μήτρος πλησιάζει χαμογελαστός και τα παιδιά κάμουν λίγο τόπο να καθρεφτιστεί και ο πατέρας. Εκείνος σιάζει λίγο το γυλαίκο που φορεί, γυρίζει τη μουστάκα του και φωνάζει. «Έλα ρε τριγώνα να δεις και εσύ τα κάλλη σου». Η τριγώνα πάει μπροστά στον καθρέφτη και περήφανη για το απόκτημά της αρχίζει να φτιάχνει το τσεμπέρι της. «Αχ, τέτοια ντουλάπα Μήτρο μου, κανείς δεν έχει σούλο το χωριό. Καμιά γειτόνισσα δεν έχει ματαδί τέτοιο καθρέφτη μαγικό. Ούλες θα σκάσουν από τη ζούλια τους». Εκείνη την ώρα πλησιάζει και η κατσίκα τους. Βλέποντας μια δεύτερη κατσίκα να την κοιτάζει, δίνει μια με τα κέρατά της για να την αντιμετωπίσει και σπάζει το μαγικό καθρέφτη. Ένα τρομαγμένο ξεφωνητό βγαίνει από τα στόματα μικρών και μεγάλων. Η τριγώνα αρχίζει να χτυπά το κεφάλι της και να σκούζει απελπισμένη. «Όχου τι έπαθα η κακομοίρα! Όχου τι συμφορά με βρήκε! Μήτε μια γειτόνισσα δεν πρόλαβε να τον εδεί και να τον καμαρώσει!»

Ο Παρπαμήτρος βάσταξε το λόγο του και ετοίμασε για τα παιδιά πολλά φαγόσιμα. Σε αυτό το δαγάρι σας έβαλα τραχανά, στα άλλα δυο αλεύρι. Τούτα εδώ είναι του λουμουτήρια. Τούτο το γιούμι το πύλινο έχει μέλι. Το νου σας μόνο μην το σπάσετε. Θα σας δώσω και δυο γκιούμια με λάδι, αυγά μπόλικα και χυλοπίτες που φτιάξε η Τριγώνα. Να σε καλά, Μπάρμπα. Ο Θεός να σου δίνει πάντα ευλογίες και να πληθαίνει τα ζωντανά σου. Πολλοί κόσμος θα συγχωρνά τα πεθαμένα σου. Καλά όλα αυτά και άγια, λέει ο Θοδωρής. Μα μπορείτε να μου πείτε πώς θα τα κουβαλήσουμε στην πόλη? Τόσο βάρος είναι αδύνατο να το σηκώσουμε, είπε και ο Στέφανος. Μη χολοσκάτε, βρε παιδιά. Εγώ και τούτο το φρόντισα. Σε λίγη ώρα φεύγει από το χωριό μας ένα γκαζοζέν. Φορτηγό. Δύο χωριανοί που συγχωρέθηκε η μάνα του στο νοσοκομείο πάνε να τη φέρουν εδώ για να τη θάψουν. Αυτοί το λοιπόν θα σας πάνε στην πόλη. Τους έχω μιλήσει. Τα παιδιά αγκαλιάζουν γεμάτα χαρά τον Μπαρμπαμήτρο και τον ευχαριστούν. Να σε καλά, Μπάρμπα. Τούτο το καλό που έκαμες δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Πάνω στην ώρα να σου και φτάνει αγκομαχώντας και το γκαζοζέν. Ο Μήτρος βοηθά τα παιδιά να φορτώσουν όλα τα πράγματα επάνω. Τα πιτσιρίκια του τρέχουν ξοπίσω τους και τους αποχαιρετούν. Κλαμμένη βγαίνει στο κατόφλι και η κύρα Τριγώνα, κρατώντας ένα σακούλι με καρύδια. Πάρτε τα μαζί σας να έχετε στο δρόμο, κάτι να μασουλάτε. Ο Βαγγέλης πάει κοντά και την αγκαλιάζει από τους ώμους. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι, κύρα Τριγώνα. Την άλλη φορά που θα ξανάρθω, θα σου φέρω έναν καθρέφτη να τον κρεμάσεις πάνω από το μουσλούκι σας. Ας το καλύτερα, παιδάκι μου. Δεν τον θέλω. Σαν πως τόσα χρόνια δεν ζήσαμε και χωρίς καθρέφτη. Α, εγώ θα τον φέρω. Θα τον φέρω για τον Μπαρμπαμήτρο. Να ξουρίζεται και να φτιάχνει και τη μουστάκα του. Άμα είναι για του Μήτρου, φέρ τον, χαλάλι του. Τα τρία παιδιά πήδηξαν πίσω στην ξεσκέπαστη καρότσα του παλιού φορτηγού και κάθισαν σε μια άκρη. Ο οδηγός πάτησε δύο φορές την κόρνα και πριν ξεκινήσει τους λέει γελώντας: εκεί πίσω έχουμε την κάσα της γιαγιάς. Άμα δείτε και κρυώνετε, εμπάτε μέσα να ζεσταθείτε. Τα παιδιά γελούν, βολεύονται το ένα δίπλα στο άλλο και το παλιό γκαζοζέν ξεκινά.

Βρίζει ολόκληρο το φορτηγό πάνω στο χωματόδρομο και έχουν μπροστά τους μακρύ ταξίδι. Όσο βράδιαζε, το κρύο άρχιζε να τους πυρουνιάζει. Ο Θοδωρής στριμώχτηκε γκρινιάζοντας δίπλα στο Βαγγέλη για να ζεσταθεί. «Καλά σου είπα εγώ να ζητήσουμε καμιά φλοκάτη για το δρόμο, μα εσύ πού να ακούσεις?» «Δεν φαντάστηκα, βρε Θοδωρή, πως θα έχει τέτοιο ψοφόκριο. Πούντιασα, τρεμώ ολόκληρος.» «Τεχόνεσαι, βρε Θοδωρή, μέσα στη κάσα της συγχωρεμένης να ζεσταθεί η ψυχούλα σου?» του λέει ο Στέφανος. «Μωρέ, δεν με παρατάς που θα χωθώ μέσα στην κάσα.» Ο Βαγγέλης πάει κοντά και ανοίγει το καπάκι. «Έλα, βρε Θοδωρή, μια χαρά είναι. Μπες μέσα και πάρε και έναν υπνάκο. Μήτε θα καταλάβεις πότε θα φτάσουμε.» Ήταν τόσο το κρύο και τόση η κούραση του Θοδωρή που τελικά το αποφάσισε και μπήκε μέσα. Ο Βαγγέλης έβαλε ξανά το καπάκι στη θέση του, αλλά άφησε μια χαραμάδα ανοιχτή για να παίρνει αέρα. «Άμα χρειαστείς κάτι να με φωνάξεις.» «Μωρέ, μια χαρά είμαι. Άντε καληνύχτα σας.» Λίγο πριν μπουν στην πόλη, το καζοζέν σταμάτησε. «Ελπίζω να μην πέσαμε σε καμιά περίπολο και αρχίσουν οι Γερμανοί τις ανακρίσεις», λέει ο Στέφανος. Πριν ο Βαγγέλης το απαντήσει, ο οδηγός βγάζει για λίγο το κεφάλι του και τους φωνάζει. «Καλό παιδά, δεν πιστεύω να σας πειράζει να πάρουμε μαζί δύο άντρες που πάνε για την πόλη.» «Τι λες, μπαρμπάς, ανεβούν, χίλια καλοί χωράνε.» Οι δύο άντρες καρφαλώνουν γρήγορα και στρώνονται κι αυτοί σε μια άκρη. Αμίλητοι ήταν. Η ώρα περνά. Τα παιδιά έχουν γύρει το ένα δίπλα στ' άλλο και λαγοκοιμούνται. Οι δύο άνδρες κοιτάζονται στα μάτια. Ο ένας σκύβει και ψιθυριστά λέει στον άλλον. «Τα ταγάρια τους είναι γεμάτα τρόφιμα. Το είδα από την πρώτη ώρα.» «Τι σκέφτεσαι?» «Ας περιμένουμε πρώτα να τα πιάσει για τα καλά ο ύπνος. Μετά θα πετάξουμε πρώτα τα ταγάρια. Θα πηδήξουμε μετά κι εμείς. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ.» Σε λίγη ώρα τα παιδιά έχουν αποκοιμηθεί. Ο ένας, για να βεβαιωθεί, φωνάζει σιγανά. «Ε, παλικάρι, πώς σε λένε?» Απάντηση καμιά. Κοιτάζονται στα μάτια και αργά-αργά σέρνονται κοντά τους. Με προσοχή πιανούν τα σκοινιά από τα ταγάρια και αρχίζουν να τα τραβούν προς την πόρτα. Πάνω που είναι έτοιμοι να τα πετάξουν κάτω, μια δυνατή φωνή ακούγεται μέσα από την κάσα και ανοίγει το καπάκι της. «Ουφ, έσκασα!» Έντρομοι, δύο άνδρες βλέπουν τον πεθαμένο να σηκώνεται και αρχίζουν να τσιροκοπούν. «Βοήθεια, βοήθεια!» Τα παιδιά ξυπνούν απότομα και τους βλέπουν να πηδούν αλόφρονες από την καρότσα του καζοζέν. Αγουροξυπνημένος και ο Θοδωρής ρωτά με απορία. «Τι έγινε, βρε παιδιά, ποιοι ήταν αυτοί?» Τα παιδιά αναστενάζουν με ανακούφιση. «Πάνω στην ώρα αναστήθηκες», του λέει ο Βαγγέλης. «Αλλιώς τώρα θα κλαίγαμε τα ταγάρια.» Μέσα στην τόση φασαρία που έκανε το παλιό καζοζέν, ο οδηγός χαμπάρι δεν πήρε και συνέχισε την πορεία του.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
4: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
5: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Οι εκδόσεις Αγία Λυδία κυκλοφορούν την παιδική σειρά «Μικρό Συναξάρι», με καλέστη εικονογράφηση και ζωντανούς διαλόγους, με ζωγραφιές και έξυπνα παιχνίδια, γνωρίζουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και κάτι μοναδικό, το κάθε βιβλίο περιλαμβάνει και DVD με τον βίο του Αγίου. Μικρό Συναξάρι, εκτοτεύχος, Άγιοι Μάρτυρες Μελάσιπος, Κασίνα και Αντώνιος, εβδομοτεύχος, Αγία Λυδία η Φιλιππισία.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ποιείτε και εμείς αυτής ομοίως. Αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, είναι λόγια του Χριστού. Είναι λόγια που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Είναι λόγια που έχουν τη θέση του νόμου. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί νόμοι. Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, οι οποίοι διέπουν την κίνηση όλων των δημιουργημάτων που επίησεν ο Θεός εις τον κόσμο αυτόν. Και οι φυσικοί νόμοι ρυθμίζουν την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, γιατί αυτό που βλέπουμε πάνω στους ουρανούς είναι ένα απέραντο χάος, και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε εμείς με το γυμνό μας μάτι, μπορούν οι επιστήμονες με τα σύγχρονα επιστημονικά όργανα να δουν, να μελετήσουν και να μας αποκαλύψουν τα μυστικά του σύμπαντος. Αυτό το χάος που βλέπουμε δεν είναι ένα χάος, αλλά είναι ένας κόσμος ολόκληρος από ουράνια σώματα, τα οποία τρέχουν και κινούνται με ηλιγκιώδη ταχύτητα, χωρίς ποτέ μεταξύ των να συγκρούονται. Οι νόμοι κινούν τα ουράνια σώματα. Η γη, ο πλανήτης αυτός ο δικός μας, στρέφεται γύρω από τον ήλιο, και γύρω από το δικό μας πλανήτη στρέφεται η σελήνη. Και όμως καμιά σύγκρουση επάνω στα ουράνια σώματα δεν υπάρχει. Αν υποθέσουμε ότι ποτέ θα ήθελε η σελήνη να ξεφύγει από την τροχιά της και να κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση, παραβαίνοντας τους νόμους της φύσεως, τότε θα είχαμε σύγκρουση και αναστάτωση στο σύμπαν ολόκληρο. Όμως τα ουράνια σώματα πειθαρχούν, αδελφοί μου, στους νόμους της φύσεως, και έτσι συνεχίζεται αρμονική η κίνηση, χωρίς να έχουμε συγκρούσεις και καταστροφές στον κόσμο αυτόν. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες, γιατί εκτός από τους φυσικούς νόμους έχουμε και τους ηθικούς νόμους, έχουμε και τους ανθρώπινους νόμους, οι οποίοι προσπαθούν να ρυθμίσουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των, ώστε να έχουμε μία αρμονική συμβίωση, να έχουμε μία κοινωνική γαλήνη, να έχουμε μία ευνομουμένη πολιτεία. Και βλέπετε όσες φορές τηρούμε τους νόμους του κράτους, της πολιτείας αυτής στην οποία ανήκουμε, δεν έχουμε προβλήματα. Όταν παραβαίνουμε τους ανθρώπινους νόμους, τότε έχουμε συγκρούσεις, έχουμε πόνο, έχουμε θλίψη, έχουμε κοινωνική αναστάτωση, έχουμε εμφυλίους πολέμους. Αλλά πέρα από τους ανθρώπινους νόμους υπάρχουν και οι θείοι νόμοι, τους οποίους σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς συνοψίζει σε ένα και μόνο. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι, ποιείτε και εμείς αυτής ομοίως. Αν όλους τους νόμους τους παραμερίσουμε και τους παραθεωρήσουμε και κρατήσουμε μόνον αυτόν τον νόμο που ονομάστηκε χρυσός κανόνας, τότε όλα τα πράγματα, αδελφοί μου, όλα τα προβλήματα λύνονται στη ζωή μας. Όπως θέλετε να σας φέρονται οι άλλοι άνθρωποι, έτσι να φέρεστε κι εσείς στους συνανθρώπους σας. Όλοι μας έχουμε κάποια περιουσία, αδελφοί μου. Την κάναμε με κόπο, με στερήσεις, με οικονομίες, με εργασία. Μέρα και νύχτα δουλεύαμε για να φτιάξουμε ένα σπίτι.
Ποιος θέλει από μας να έρθει κάποιος άλλος τη νύχτα και να κάψει το σπίτι του? Όλοι μας έχουμε κάποια περιουσία, έχουμε κάποια κτήματα, έχουμε κάποια χρήματα, έχουμε τον ιδρώτα και τον κόπο μας τοποθετήσει κάπου και αποταμιεύσει κάπου. Και όταν αυτά τα χάσουμε μέσα σε μια νύχτα, τότε αδερφοί μου αντιλαμβάνεστε πόσο τραγική είναι η κατάστασή μας. Θέλεις εσύ, αδερφέ μου, το αυτοκίνητο που κρατάς την ιδιοκτησία σου, που το πήρες με πολύ κόπο και με πολύ θυσία και με πολλές θρήσεις, θέλεις να έρθει κάποιος τη νύχτα να στο κλέψει και να το χάσεις? Την περιουσία μας τη θέλουμε και θέλουμε και οι άλλοι να τη σέβονται. Όπως λοιπόν θέλουμε εμείς την περιουσία μας να τη σέβονται και να μην μας την πειράζουν και να μην μας την κλέβουν και κανένας να μην μας αδικεί, κατά παρόμοιο τρόπο δεν πρέπει και εμείς να περάζουμε την περιουσία του άλλου. Να σεβόμεθα τον ιδρώτα, τον κόπο και τον μόχθο, τα κτήματα και τα χρήματα που ανήκουν όχι σε μας αλλά στον συνάνθρωπό μας. Σεβασμό στα κεκτημένα που ο καθένας έχει στη διάθεσή του και τα απέκτησε με κόπο και με ιδρώτα και με εργασία πολύ. Πέρα όμως από την περιουσία που έχουμε όλοι μας, έχουμε και κάτι ακόμη που είναι πολύτιμο. Είναι η ζωή του καθενός μας. Θέλεις να έρθει κάποιος τη νύχτα και να σε αφαιρέσει τη ζωή? Θέλεις να στήσει καρτέρι στον δρόμο εκεί που εσύ περπατάς ο δολοφόνος και να σε μαχαιρώσει και να σε πυροβολήσει και να σου αφαιρέσει τη ζωή? Πολύτιμο αγαθό η ζωή. Δεν έχουμε κανένα στο δικαίωμα να αφαιρούμε όχι μοναχά τη ζωή των άλλων ανθρώπων αλλά ούτε και τη δική μας. Τη ζωή τη χορηγεί ο Θεός και μόνον ο Θεός. Κανένας μας δεν μπορεί να δώσει ανθρώπινη ζωή και επομένως έχουμε χρέος να σεβόμαστε τη ζωή του συνανθρώπου μας. Βλέπετε σήμερα η ζωή του καθενός μας αξίζει λιγότερο από ό,τι αξίζει η ζωή ενός ζώου. Χτυπάμε ένα σκυλάκι και λυπόμαστε και θρυνούμε γιατί βρέθηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μας και έγινε αιτία να το φωνεύσουμε. Και το λυπόμαστε κι εμείς οπωσδήποτε. Αλλά σήμερα η ζωή του ανθρώπου δεν έχει καμιά αξία. Για το ψηλού πίδημα, για τα παραμικρά και για τα ασήμαντα μπορούμε να αφαιρέσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Θέλεις λοιπόν να σου αφαιρέσει κάποιος τη δική σου ζωή, τη ζωή του παιδιού σου, του δικού σου ανθρώπου? Όχι οπωσδήποτε. Ε τότε μην το κάνεις κι εσύ στον άλλον. Αλλά πάνω από την περιουσία μας, πάνω από τη ζωή μας, έχουμε κι ένα άλλο πολύτιμο αγαθό. Είναι η τιμή και η υπόλοιψη και το καλό όνομα. Θέλεις να σε διασύρουν, θέλεις να σε συκοφαντούν, θέλεις να σε διαβάλουν, θέλεις να ατιμάζουν το οικογενειακό σου όνομα? Ασφαλώς όχι. Τότε αδελφέ μου, και εσύ πρέπει και όλοι μας πρέπει να προσέχουμε να μην διασύρουμε τον αδελφό μας, να μην ψευδόμαστε και διαβάλλουμε τον αδελφό μας, να τιμούμε τον συνάνθρωπό μας, γιατί όπως θέλουμε εμείς να κρατήσουμε την τιμή μας και την υπόλοιψη και να έχουμε καλό όνομα μέσα στην κοινωνία, έτσι ακριβώς και εμείς πρέπει να σεβόμαστε την τιμή και την υπόλοιψη των συνανθρώπων μας. Αλλά αδελφοί μου, αυτός ο νόμος έχει δύο όψεις. Έχει τη θετική του όψη, έχει και την αρνητική. Δηλαδή ποια είναι η θετική όψη και ποια η αρνητική? Να μην κάνεις το κακό είναι η αρνητική. Να μην παραβιάζεις το δίκιο. Να μην ψεύδεσαι, να μην συκοφαντείς, να μην διαβάλεις, να μην κακουργείς, να μην εγκληματείς. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Αυτή είναι η μία όψη του νόμου τον οποίο πρέπει να τηρήσουμε. Να μην κάνουμε κακό στον συνάνθρωπό μας.
Και η άλλη όψη του νομίσματος είναι όταν εμείς ευρισκόμαστε σε κάποια δύσκολη θέση, να έρθει κάποιος να μας στηρίξει, κάποιος να μας χαμογελάσει, την ώρα που απογοητευόμαστε, την ώρα που πεινούμε κάποιος να μας θρέψει, την ώρα που διψούμε κάποιος να μας δώσει ένα ποτήρι νερό, την ώρα που λυγίζουν τα γόνατά μας από το βάρος των προβλημάτων, κάποιος να μας στηρίξει, την ώρα που είμεθα στο κρεβάτι το πόνο, θέλουμε κάποιος να έρθει να μας παρηγορήσει, την ώρα που τα προβλήματα κατακλείζουν τον ψυχικό μας κόσμο και οι σκέψεις μας θολώνει και η απογοήτευση και απελπισία πλημμυρίζει την καρδιά μας, τότε θέλουμε κάποιον άνθρωπο να μας δώσει μια ελπίδα, να μας δώσει ένα μήνυμα χαράς, να μας βοηθήσει ώστε να ξεπεράσουμε τις κρίσιμες και δύσκολες στιγμές στη ζωή μας. Αδελφοί μου, να το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου που όλοι μας πρέπει να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Όπως θέλετε οι άλλοι να φέρονται σε σένα, έτσι και εσύ να φέρεσαι στους άλλους. Καθώς θέλετε ή να πει όσοι οι άνθρωποι, ποιείτε και εμείς αυτής ομοίως. Θα γινόταν η κοινωνία μας καλύτερη, θα είχε ανθρώπινο πρόσωπο, θα ήταν μια θεϊκή κοινωνία, μια πραγματική κοινωνία αγγέλων, εάν όλοι μας αδελφοί μου προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον νόμο. Αυτό που δεν θέλουμε εμείς οι άλλοι να κάνουν εις βάρος μας, δεν πρέπει να το κάνουμε και εμείς τους άλλους. Είσαι άνδρας, πρέπει να αγαπάς και να σέβεσαι τη γυναίκα σου. Αν την βασανίζεις, αν την προδίδεις, αν την εγκαταλείπεις, έλα στη θέση της γυναίκας σου και τοποθέτησε τον εαυτό σου στη θέση της γυναικός σου και να δεις πώς θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Όταν είμαι θα ισχυρή και δυνατή, αδελφοί μου, πρέπει να βλέπουμε και τον αδύνατο τον οποίον καταδυναστεύουμε. Είσαι εργοδότης, έχεις έναν εργάτη, πήγαινε στη θέση του εργάτη για να καταλάβεις πως πρέπει να φέρεσαι εσύ ο εργοδότης. Είσαι προϊστάμενος, πρέπει να γνωρίζεις ότι μπορεί να ήσουν υφιστάμενος, αλλά έλα στη θέση του υφισταμένου για να αντιληφθείς ποια είναι και η θέση δική σου και πως πρέπει να φέρεσαι. Γι' αυτό αδελφοί μου, το επαναλαμβάνω, το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου είναι ένα και μοναδικό. Να τηρήσουμε αυτό το χρυσό κανόνα στη ζωή μας και τότε θα αντιληφθείτε πόσο όμορφη θα είναι η ζωή μας. Και μέσα στην οικογένεια θα υπάρχει ομόνοια και αγάπη και ειρήνη. Τα παιδιά θα σέβονται τους γονείς, αλλά και οι γονείς θα αγαπούν τα παιδιά. Όταν το παιδί σκέπτεται ότι μπορεί στη θέση του πατέρα να ήταν αυτός και στη θέση του παιδιού το αντίθετο, τότε θα δείτε πως όλοι μας θα σκεπτόμαστε σωστά, θα ενεργούμε ορθά, θα πράττουμε αληθινά και τότε θα έχουμε όλοι μας και την ευλογία του Θεού, θα έχουμε και ειρήνη και γαλήνη στην ψυχή μας και τότε όλοι μας θα μπορούμε να ζούμε κοντά στο Θεό και μεταξύ μας να ζούμε σαν αδέλφια, ενωμένοι και αγαπημένοι με τα μοίρα της αγάπης, όπως μας είπε και ο Κύριος μας στο σημερινό Ευαγγέλιο. Να αγαπούμε όχι μόνο όσους μας αγαπούν, αλλά να αγαπούμε ακόμη και εκείνους που μας μισούν και εκείνους που μας εχθρεύονται και εκείνους που μας πολεμούν. Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, φώτιζε αυτόν. Τούτο γαρπιόν άνθρακας πυρός ωρεύσης επί την κεφαλήν αυτού. Αδελφοί μου, στον κόσμο αυτό που ζούμε πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε εναντίον του κακού και της αμαρτίας για να βασιλεύσει η ειρήνη, η αγάπη, η χαρά, η δικαιοσύνη, η αλήθεια και να έχουμε όλοι μας μια όμορφη και ωραία ζωή κοντά στο Θεό και να ζούμε αδελφωμένοι και αγαπημένοι εις τον κόσμο αυτόν. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην, και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξεων σε εμπάση Κυρίς, ημνήστε φωνές Εσίες, η Εθεού ζωήν ο διδούς, δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτητούς φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τάργα των χειρό σου μη παρήδη. Συπρέπει ένω, συπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.

0: ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαός ο Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιοντας εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Επισκέψω συγχωρήσω και αφέσω τρεμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη, των ενωρητών, συνδρομητών και αφρωτών της

0: Αμήν στρέωσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδύα Αγία Αυτοεκκλησία και την αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και στους νημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξιστέρα συγκρίτων στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγού μου Αγίας Πνεύματος, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Απουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ Κιάνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρας Καρετίνης και του Αγίου Ενδόξου Ερμάρτυρος Ερμογένους, όν και την ύμνη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

Λόγος εγκομιαστικός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις Αγίες Μάρτυρες και Παρθένες Βερνίκη και Προσδόκη και στη μητέρα τους Δομνίνα. Δεν έχουμε ακόμη 20 μέρες που επιτελέσαμε μνήμα του Σταυρού και να εορτάζομαι μνήμη μαρτύρων. Είδες πως είναι γρήγορος ο καρπός του θανάτου του Χριστού. Για εκείνο το πρόβατο σφάχτηκαν αυτές οι δαμάλεις, για εκείνον τον αμνών αυτά τα θύματα, για εκείνη τη θυσία αυτές οι προσφορές. Δεν πέρασαν ακόμη 20 ημέρες και αμέσως το ξύλο του Σταυρού βλάστησε τα καλά βλαστήματα των μαρτύρων, διότι αυτά είναι τα κατορθώματα του θανάτου εκείνου. Κοίταξε λοιπόν την απόδειξη εκείνων που λέχθηκαν τότε, που πραγματοποιείται σήμερα με τα ίδια τα έργα. Τότε έλεγαν, έσπασε πύλες χάλκινες και συνέτριψε μοχλούς σιδερένιους. Σήμερα αυτά αποδεικνύονται έμπρακτα, διότι εάν δεν έσπασε τις χάλκινες πύλες του Άδη, δεν θα τολμούσαν οι γυναίκες να εισέλθουν τόσο εύκολα όντας αυτές κλεισμένες. Εάν δεν συνέτριψε τον σιδερένιο μοχλό, δεν θα μπορούσαν οι Παρθένες να τον αφαιρέσουν. Εάν δεν κατέστησε άχρηστο το δεσμοτήριο, δεν θα μπορούσαν οι μάρτυρες να εισέλθουν με τόση αφοβία. Ευλογητός ο Θεός, διότι γυναίκα τολμά με θάρρος να αντιμετωπίσει τον θάνατο. Γυναίκα που εισήγαγε τον θάνατο στη ζωή μας, αυτό το παλαιό όπλο του διαβόλου, αυτό κατέβαλε τη δύναμη του διαβόλου. Το όργανο το ασθενές και εύκολα υποκείμενο σε βλάβη, αυτό έγινε όπλο ακαταγόνιστο. Γυναίκες αντιμετωπίζουν με θάρρος τον θάνατο. Ποιος θα ήταν δυνατόν να μην εκπλαγεί? Ας νιώσουν ντροπή οι εθνικοί, ας πάνε να κρυφτούν οι Ιουδαίοι από ντροπή που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Διότι πες μου, ποια μεγαλύτερη απόδειξη ζητάς της Αναστάσεως εκείνης όταν βλέπεις να έχει γίνει τόση μεγάλη αλλαγή στα πράγματα? Γυναίκες αντιμετωπίζουν με θάρρος τον θάνατο, πράγμα που πριν από αυτό ήταν φοβερό και γεμάτο φρίκι και σε Άγιους άνδρες ακόμη. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο δεινός αυτός ρήτορας της Εκκλησίας μας: μάθε λοιπόν το φόβο που προκαλούσε ο θάνατος προηγουμένως, ώστε βλέποντας τώρα την περιφρόνηση αυτού, να θαυμάσεις τον Θεόν, τον αίτιο της μεταβολής. Μάθε αυτού την προηγούμενη δύναμη, ώστε μαθαίνοντας σήμερα την αδυναμία αυτού, να ευχαριστήσεις τον Χριστό που αποδυνάμωσε τελείως αυτόν. Δεν υπήρχε προηγουμένως τίποτε ισχυρότερο από εκείνον και τίποτε ασθενέστερο από εμάς. Αλλά τώρα δεν υπάρχει τίποτε ασθενέστερο από εκείνον και τίποτε ισχυρότερο από εμάς. Είδες πως έχει γίνει άριστη μεταβολή, πως έκαμε τα ισχυρά ασθενή και τα ασθενή τα κατέστησε ισχυρά ο Θεός, δείχνοντας και με τα δύο την δύναμή Του. Αλλά για να μην είναι τα λεγόμενα μόνο απόφαση, θα προσθέσω και την απόδειξη. Και αν νομίζετε, πρώτα θα δείξω εκείνο πως δηλαδή φοβούνταν τον θάνατο προηγουμένως όχι μόνο οι αμαρτωλοί, αλλά και οι Άγιοι άνθρωποι που είχαν μεγάλη παρησία προς τον Θεό, που ήταν γεμάτοι από κατορθώματα και είχαν επιτύχει κάθε αρετή. Και αυτά τα λέγω όχι για να κατηγορήσουμε τους Αγίους, αλλά για να θαυμάσουμε την δύναμη του Θεού. Από πού λοιπόν είναι φανερό ότι το προσωπείο του θανάτου ήταν φοβερό πριν από αυτό και ότι όλοι ένιωθαν φρίκη γι' αυτό και τον έτρεμαν? Γίνεται φανερό από τον πρώτο Πατριάρχη, διότι ο Πατριάρχης Αβραάμ, ο δίκαιος, ο φίλος του Θεού, που εγκατέλειψε και την πατρίδα του και την οικία του και τους συγγενείς του και τους φίλους και περιφρόνησε όλα εξαιτίας του προστάγματος του Θεού, τόσο πολύ έτρεμε και φοβόταν τον θάνατο, ώστε όταν επρόκειτο να εισέλθει στην Αίγυπτο να πει στη γυναίκα του αυτά: «Γνωρίζω ότι είσαι όμορφη. Θα συμβεί λοιπόν όταν σε δουν οι Αιγύπτιοι εσένα να σε περιποιηθούν και εμένα να με θανατώσουν. Τι λοιπόν? Πες ότι είσαι αδελφή μου,
για να ευεργετηθώ εξαιτίας σου και να ζήσει η ψυχή μου εξαιτίας του. Τι σημαίνει αυτό, Άγιε και Πατριάρχα Αβραάμ? Παραβλέπεις το να ετοιμάζεται η γυναίκα σου, να προσβάλλεται η συζυγική κλίνη και ο γάμος να υπονομεύεται? Πες μου, τόσο πολύ φοβάσαι τον θάνατο? Και δεν το παραβλέπεις μόνο, αλλά και πλέκεις δόλο μαζί με τη γυναίκα σου και υποκρίνεσαι μαζί της το δράμα της ατιμίας και όλα τα κάμεις για να μην γίνει φανερό ότι ο βασιλιάς των Αιγυπτίων επιχειρεί να διαπράξει μοιχεία και αφαιρώντας από αυτήν το όνομα της γυναίκας περιέβαλες αυτήν με το προσωπείο της αδελφής. Αλλά φοβάμαι μήπως, προλαβαίνει όλους εμάς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φοβάμαι μήπως προσπαθώντας να δείξουμε την παράλυση της δυνάμεως του θανάτου φανούμε ότι κατηγορούμε τον δίκαιο. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να τα κάνω και τα δύο, και την αδυναμία του θανάτου να δείξω και αυτόν να προφυλάξω από την κατηγορία αυτή. Προηγουμένως όμως πρέπει να δείξω ότι αυτός φοβόταν το θάνατο και μετά να τον απαλλάξω από τις κατηγορίες. Ας δούμε λοιπόν πόσο ανυπόφορο και φοβερό πράγμα υπέμεινε. Διότι το να δει κανείς τη γυναίκα του ατιμαζόμενη και μοιχευόμενη είναι πολύ πιο ανυπόφορο από μυρίους θανάτους. Και γιατί λέγω μοιχευόμενη? Και αν ακόμη έχει μέσα στην ψυχή του κάποια έννοια υποψίας για αυτήν, γίνεται για αυτόν όλη η ζωή του αβίωτη. Πράγματι, το πάθος της ζήλιας είναι για αυτόν φωτιά και φλόγα κατανίκητη. Και για να δείξει κάποιος την τυραννική δύναμη και την αναγκαιότητα αυτού έλεγε: «Διότι ο θυμός του άνδρα της είναι γεμάτος από ζήλο. Δεν θα ανταλλάξει την έχθρα του με κανένα λίτρο, ούτε θα τον λυπηθεί κατά την ημέρα της κρίσεως, ούτε θα διαλυθεί έναντι πολλών δώρων». Και πάλι σε άλλο μέρος λέει: «Ο ζήλος είναι σκληρός σαν άδης». Διότι λέγει: όπως ακριβώς δεν είναι δυνατόν να πείσει κανείς τον Άδη με χρήματα, έτσι δεν είναι δυνατόν ούτε τον ζηλιάρη να τον παρηγορήσει κανείς και να τον συμφιλιώσει. Πολλοί δηλαδή, πολλές φορές, θυσίασαν και τη ζωή τους με σκοπό να βρουν τον μοιχό και ευχαρίστως θα έπιναν και το αίμα εκείνου που ατίμασε τη γυναίκα τους και όλα θα προτιμούσαν να τα κάνουν και να τα πάθουν γι' αυτό. Αλλά όμως αυτό το αφόρητο πάθος, αυτό το τυραννικό και απαραίτητο το υπέμεινε ο δίκαιος σε υπερβολικό βαθμό και παραβλέπει τη γυναίκα του ατιμαζόμενη εξαιτίας του φόβου του θανάτου και της τελευτής του.

Το ότι λοιπόν φοβόταν τον θάνατο ο Αβραάμ γίνεται φανερό από αυτό. Αλλά είναι ώρα πλέον να απαλλάξω αυτόν από τα εγκλήματα και τις κατηγορίες τις σχετικές με αυτό το θέμα, αφού προηγουμένως αναφέρω την ίδια την κατηγορία. Ποια λοιπόν είναι η κατηγορία? Έπρεπε, λέγει, αυτός να προτιμήσει να πεθάνει παρά να παραβλέψει τη γυναίκα του ατιμαζόμενη. Και μερικοί τον κατηγορούν και γι' αυτό, ότι προτίμησε μάλλον να σώσει τη ζωή του παρά τη σοφροσύνη της γυναίκας του. Τι λες, έπρεπε αυτός να προτιμήσει να πεθάνει μάλλον παρά να παραβλέψει τη γυναίκα του ατιμαζόμενη? Και τι επιπλέον θα γινόταν με αυτό? Διότι αν επρόκειτο πεθαίνοντας να προφυλάξει τη γυναίκα του από την ατίμωση, καλώς τα λέτε αυτά. Εάν όμως πεθαίνοντας δεν ωφελούσε καθόλου τη γυναίκα του ως προς την απαλλαγή της από την ατίμωση, για ποιο λόγο άσκοπα και χωρίς λόγο προδίδουν τη σωτηρία τους? Για να μάθεις λοιπόν ότι πεθαίνοντας δεν επρόκειτο να προφυλάξει αυτήν από τη μοιχεία, άκουσε τι λέγει. Και θα συμβεί μόλις σε δουν οι Αιγύπτιοι εσένα να σε περιποιηθούν και εμένα να με θανατώσουν. Δύο άτοπα λοιπόν επρόκειτο να συμβούν, μοιχεία και φόνος. Και δεν ήταν τυχαία σοφροσύνης το να αποφύγει το ένα από αυτά τα δύο. Διότι αν επρόκειτο, πάλι θα πω το ίδιο, θυσιάζοντας τη ζωή του να απαλλάξει εκείνην από την ατίμωση και θανατώνοντας εκείνη τον δίκαιο δεν άγγιζαν τη Σάρα, σωστά θα τον κατηγορούσες. Εάν όμως πεθαίνοντας αυτός επρόκειτο όμοια να ατιμάζεται η γυναίκα του, για ποιο λόγο κατηγορείς τον δίκαιο που ενώ επρόκειτο να συμβούν δύο φοβερά πράγματα, μοιχεία και φόνος, εμπόδισε με τη σοφία του το ένα από τα δύο, εννοώ το της ανθρωποκτονίας? Διότι γι' αυτό έπρεπε και να επενείται αυτός, διότι εφύλαξε καθαρό το χέρι του μοιχού από αίμα. Ούτε βέβαια θα μπορούσες να πεις εκείνο ότι με το να πει αυτή είμαι αδελφή του, με αυτό οδήγησε τον Αιγύπτιο στην ατίμωση. Διότι εάν έλεγε είμαι γυναίκα του, ούτε έτσι επρόκειτο να αποφευθεί το κακό. Και αυτό το δήλωσε αυτός λέγοντας, μόλις σε δουν θα πούν ότι αυτή είναι η γυναίκα αυτού και θα με φωνεύσουν, ενώ εσένα θα σε περιποιηθούν. Ώστε εάν έλεγε ότι ήταν γυναίκα του, και μοιχεία και φόνος θα γινόταν. Με το να πει όμως ότι είναι αδελφή του, εμπόδισε το κακό του φόνο. Βλέπεις πως ενώ επρόκειτο να συμβούν δύο φοβερά πράγματα, με τη σοφία του εμπόδισε το ένα από τα δύο. Θέλεις να μάθεις πως πάλι και το έγκλημα της μοιχείας το μειώνει όσο του είναι δυνατόν, ώστε να μην αφήσει αυτόν να γίνει ολοκληρωμένος μοιχός? Άκουσε πάλι τα ίδια τα λόγια του. Πες, λέγει, ότι είμαι αδελφή αυτού. Τι λέγει? Εκείνος που λαμβάνει αδελφή δεν είναι μοιχός, διότι ο μοιχός κρίνεται από την προαίρεση. Άλλωστε και ο Ιούδας που ήλθε σε συνουσία με την ύφη του την Θάμαρ δεν κρίθηκε μοιχός, διότι δεν πήγε να διαπράξει συνουσία με την ύφη του, αλλά με πόρνη γυναίκα. Έτσι και εδώ, επειδή ο Αιγύπτιος επρόκειτο να λάβει αυτήν όχι σαν γυναίκα του Αβραάμ, αλλά σαν αδελφή, δεν επρόκειτο να θεωρηθεί μοιχός. Και τι σχέση έχει με αυτό, λέγει, με τον Αβραάμ που γνώριζε ότι εξέδιδε τη γυναίκα του και όχι την αδελφή του? Αλλούτε αυτό ήταν έγκλημα αυτού. Διότι εάν επρόκειτο, ακούγοντας ότι είναι γυναίκα αυτού, να αποφύγει την ατίμωση, σωστά θα κατηγορούσε τον δίκαιο. Εάν όμως επρόκειτο το όνομα της γυναίκας να μην συμβάλλει καθόλου στο να αποκρούσει η Σάρα την ατίμωση, όπως και αυτός λέγει, θα πούν ότι αυτή είναι γυναίκα αυτού και θα σε περιποιηθούν. Πολύ περισσότερο πρέπει να θαυμάζουμε τον δίκαιο που σε μια τόσο δύσκολη περίσταση μπόρεσε και να φυλάξει τον Αιγύπτιο καθαρό από αίματα, αλλά και όσο του ήταν δυνατό να παρηγορηθεί για το έγκλημα της ατιμώσεως.

Αλλά ας μεταφέρουμε τώρα το λόγο και στον απόγονό του, τον Ιακώβ, και θα δεις και εκείνον να φοβάται και να τρέμει τον θάνατο. Άνθρωπος τέτοιος που από την πρώτη ηλικία επέδειξε αποστολική φιλοσοφία. Διότι εκείνο που ο Παύλος νομοθετούσε για τους μαθητές του λέγοντας «Έχοντας τροφές και σκεπάσματα, ας αρκεστούμε σε αυτά», αυτό και αυτό ζήτησε από τον Θεό λέγοντας «Εάν μου δώσει ο Κύριος να φάγω άρτο και να φορέσω ένδυμα, μου αρκεί αυτό». Αλλά όμως και αυτός που δεν ζητούσε τίποτα περισσότερο από τα αναγκαία, αυτός που παρέβλεψε την οικία του, που έλαβε τις ευλογίες, που πίστηκε από τα λόγια της μητέρας του, που ήταν αγαπητός στο Θεό, που με τη σοφία του εξεβίασε τη φύση, διότι όντας δεύτερος ως προς τη γέννηση έλαβε πρώτος τις ευλογίες, αυτός που κατόρθωσε τόσα πολλά, που έφτασε σε τόσο μεγάλο ύψος αρετής και που επέδειξε τόσο μεγάλη ευσέβεια, μετά τα μύρια κατορθώματα, μετά τα άπειρα σκάματα, μετά τα μύρια παλέσματα και τα πολλά εκείνα στεφάνια, επιστρέφοντας στην πατρίδα του και ενώ επρόκειτο να συναντήσει τον αδελφό του, εκείνον που πίστευε ότι θα τον δει σαν θηρίο, φοβούμενος την νησικακία αυτού, γονατίζει ενώπιον του Θεού και τον παρακαλεί λέγοντας «Σώσε με από τα χέρια του αδελφού μου Ισάφ, διότι φοβάμαι αυτόν, μη τυχόν έλθει και φωνεύσει και εμένα και τα παιδιά με τη μητέρα τους». Είδες πως και αυτός φοβόταν τον θάνατο, πως τρέμει και παρακαλεί τον Θεό γι' αυτό. Θέλεις να σου δείξω κι άλλον μεγάλο άνθρωπο που είχε πάθει το ίδιο πάλι κι αυτός? Σκέψου τον Ηλία, την ουρανομή και εκείνη και θεία ψυχή. Διότι εκείνος που έκλεισε τον ουρανό και πάλι τον άνοιξε, που κατέβασε το πύρα από τον ουρανό, που πρόσφερε τη θαυμαστή θυσία, που έδειξε τόσο ζήλο για τον Θεό, εκείνος που σε ανθρώπινο σώμα επέδειξε αγγελικό τρόπο ζωής, που δεν είχε τίποτε άλλο εκτός από την προβιά, που υπήρξε ανώτερος από όλους τους ανθρώπους, τόσο πολύ τρέμει και φοβάται το θάνατο, ώστε μετά από όλα εκείνα, μετά τον ουρανό και τη θυσία, μετά την προβιά και την ερημία και την αρετή και την τόση μεγάλη παρησία, να φοβηθεί μια ευτελή γυναίκα και γι' αυτό να φύγει. Επειδή δηλαδή είπε η Ιεζάβελ «Αυτά ήθε να μου κάνουν οι θεοί και αυτά να μου προσθέσουν, εάν δεν θυσιάσω αύριο την ψυχή σου σαν την ψυχή κάποιου από εκείνους που έχουν πεθάνει». «Φοβήθηκε», λέει ο Ηλίας, «και έφυγε μακριά, βαδίζοντας δρόμο 40 ημερών». Είδες λοιπόν πως θεωρούνταν φοβερός ο θάνατος? Και ας θαυμάσουμε τον Κύριο, διότι εκείνον που ήταν φοβερός στους προφήτες τον έκανε ευκαταφρόνητο στις γυναίκες. Ο Ηλίας απέφυγε τον θάνατο, οι γυναίκες κατέφυγαν στον θάνατο, εκείνος απομακρύνθηκε από τον θάνατο και αυτές επιδίωξαν τον θάνατο. Είδες πως η μεταβολή έγινε απότομα? Οι γύρω από τον Αβραάμ και τον Ηλία νιώθουν αγωνία για τον θάνατο, ενώ οι γυναίκες καταπάτησαν τον θάνατο με τα πόδια τους σαν πυλό. Αλλά ας μην κατηγορήσουμε ούτε εκείνους τους Αγίους. Δεν αποτελεί αυτό κατηγορία για αυτούς. Η αδυναμία οφειλόταν στη φύση τους και δεν αποτελεί κατηγορία της προαιρέσεώς τους. Ο Θεός τότε ήθελε να είναι φοβερός ο θάνατος για να δειχθεί στη συνέχεια το μέγεθος της χάριτος. Ήθελε να είναι αυτός φοβερός, διότι αποτελούσε αυτός καταδίκη. Γι' αυτό δεν ήθελε να καταργηθεί η απειλή της καταδίκης, για να μην γίνουν στη συνέχεια οι άνθρωποι ερασιμότεροι. Ας μείνει, λέγει, η απόφαση για να φοβίζει και να σοφρονεί αυτούς, διότι θα έλθει καιρός. Θα έλθει καιρός κατά τον οποίον θα απαλλαχθεί ο άνθρωπος και από την αγωνία αυτή, πράγμα βέβαια που συνέβηκε. Το ότι πράγματι μας απάλλαξε από την αγωνία αυτή το φανερώνουν βέβαια οι μάρτυρες. Το φανερώνει όμως πριν από τους μάρτυρες ο Παύλος. Άκουσες τον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη να λέγει «Εσένα θα σε περιποιηθούν ενώ εμένα θα με φωνεύσουν». Άκουσες τον Ιακώβ να λέγει «Σώσε με Κύριε από τα χέρια του αδελφού μου Ισάφ, διότι φοβούμαι αυτόν».
Είδε τον Ηλία να αποφεύγει απειλή γυναίκα εξαιτία του θανάτου. Άκουσε πώς ο Παύλος συμπεριφέρεται απέναντι σε αυτό το πράγμα, εάν νομίζει ότι αυτός είναι φοβερός όπως νόμιζαν εκείνοι, εάν λυπάται και φοβάται τον ερχομό αυτού προς αυτόν. Αντίθετα, προχωρεί και θεωρεί ότι το πράγμα είναι ποθητό. Γι' αυτό λέγει, το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι πολύ πιο καλύτερο. Σε εκείνους ήταν φοβερό το πράγμα, σε αυτόν καλύτερο. Σε εκείνους συχαμερό, σε αυτόν ευχάριστο και πολύ σωστά. Διότι προηγουμένως ο θάνατος οδηγούσε στον Άδη, ενώ τώρα ο θάνατος παραπέμπει τον άνθρωπο προς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Ιακώβ λέγει, «Θα κατεβάζετε στον Άδη τα γερατιά μου με λύπη», ενώ ο Παύλος έλεγε, «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι πολύ πιο καλύτερο». Και αυτά τα έλεγε όχι για να κατηγορήσει την παρούσα ζωή, μη γέννητο, διότι πρέπει να προφυλαγόμαστε, να μην δώσουμε αφορμή στους αιρετικούς για τέτοια κατηγορία, ούτε για να αποφύγει αυτήν σαν πονηρή, την παρούσα ζωή δηλαδή, αλλά επειδή επιθυμούσε την μέλουσα σαν πιο καλύτερη, διότι δεν είπε απλώς το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι καλό, αλλά καλύτερο. Το καλύτερο θα είναι καλύτερο από κάποιο καλό. Όπως ακριβώς δηλαδή όταν λέγει «εκείνος που συνάπτει γάμο ενεργεί σωστά, ενώ εκείνος που δεν συνάπτει ενεργεί καλύτερα», δείχνει ότι ο γάμος είναι καλός, αλλά η παρθενία καλύτερη, έτσι και εδώ. Είναι καλή, λέγει, η παρούσα ζωή. Πολύ πιο καλύτερη όμως είναι η μελλοντική. Πάλι, αλλού, φιλοσοφώντας αυτά ακριβώς τα ίδια λόγια, έλεγε «Αν και προσφέρομαι ως σπονδή στη θυσία για τη διακονία της πίστεώς σας, χαίρομαι και αγάλωμαι μαζί με όλους εσάς. Το ίδιο να χαίρεστε και εσείς και να συμμετέχετε στη χαρά μου». Τι λες, Παύλε, πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά? Πες μου, τι συνέβηκε? Δεν πεθαίνω, λέγει, αλλά ανεβαίνω στην ανώτερη ζωή. Όπως ακριβώς δηλαδή άνθρωποι λαμβάνοντας κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην ευφροσύνη τους, έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς τον θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Διότι ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και αμοιβή και στεφάνι για τα παλέσματα. Γι' αυτό στην αρχή βέβαια συνέβαιναν για τους νεκρούς κοπετή και θρήνη, ενώ τώρα ακούγονται ψαλμοί και υμνουδίες. Πράγματι έκλαψαν τον Ιακώβ 40 ημέρες. Έκλαψαν επίσης και τον Μωυσή οι Ιουδαίοι άλλες τόσες και λύθηκαν σε κοπετούς, επειδή τότε ο θάνατος ήταν θάνατος. Τώρα όμως δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά ακούγονται υμνοδίες και ευχές και ψαλμοί, δηλώνοντας με όλα ότι το πράγμα έχει ειδονή, διότι η ψαλμή είναι σύμβολο ευθυμίας, καθώς λέγει «ευθυμεί κάποιος από σας, ας ψάλει». Επειδή λοιπόν είμαστε γεμάτοι από ευθυμία, γι' αυτό ψάλουμε στις περιπτώσεις των νεκρών ψαλμούς, προτρέποντας τους παραβρισκόμενους να δείχνουν θάρρος απέναντι στον θάνατο, διότι λέγει «επίστρεψε ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, διότι ο Κύριος σε ευεργέτησε». Βλέπεις ότι ο θάνατος είναι ευεργεσία και ανάπαυση, διότι εκείνος που εισήλθε στην κατάπαυση εκείνη κατέπαυσε από τα έργα του, όπως ακριβώς ο Θεός από τα δικά του.

Και όσο για το θάνατο, αυτά. Εμπρός λοιπόν, ας έρθουμε στο εγκόμιο των μαρτύρων, εάν δεν αποκάματε να ακούτε, διότι και αυτά έλαβαν την αφορμή από το εγκόμιο των μαρτύρων. Πρέπει όμως να μεταφέρω το λόγο χρονικά λίγο πιο μπροστά. Αναρρυπίστηκε κάποτε φοβερός πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας, ο πιο φοβερότερος από όλους τους πολέμους, διότι ο πόλεμος αυτός ήταν διπλός, ο ένας εσωτερικός και ο άλλος εξωτερικός. Ο ένας προερχόταν από τους οικείους, ο άλλος από τους εχθρούς. Ο ένας από τους ξένους, ο άλλος από τους γνωστούς. Και βέβαια, κι αν ακόμη ο πόλεμος ήταν απλός, θα ήταν αφόρητο το κακό. Και αν η προσβολή γινόταν μόνο από έξω, το μέγεθος των δεινών θα ήταν μεγάλο. Τώρα όμως αυτός ήταν διπλός και εκείνος που προερχόταν από τους οικείους ήταν φοβερότερος από εκείνον που προερχόταν από τους εξωτερικούς. Διότι από τον γνωστό εχθρό είναι δυνατόν να προφυλαχθεί κανείς εύκολα. Εκείνος όμως που έχει προσωπείο φίλου, αλλά έχει διαθέσεις εχθρού, είναι δυσκολονίκητος από εκείνους που επιβουλεύονται. Ήταν λοιπόν ο πόλεμος αυτός διπλός. Ο ένας εμφύλιος και ο άλλος προερχόμενος από τους εξωτερικούς εχθρούς. Ή καλύτερα, εάν έπρεπε να πούμε την αλήθεια, ο καθένας από τους πολέμους ήταν εμφύλιος. Διότι οι δικαστές και άρχοντες και στρατιώτες που εξαπολούσαν τις επιθέσεις από έξω δεν ήταν κάποιοι αλόφιλοι και βάρβαροι και άλλης εξουσίας και βασιλείας, αλλά διοικούμενοι από τους ίδιους νόμους, κατοικώντας στην ίδια πατρίδα και μετέχοντας στην ίδια πολιτεία. Ο εμφύλιος λοιπόν προερχόταν από τους δικαστές, ενώ ο πιο φοβερός ήταν εκείνος που προερχόταν από τους συγγενείς, ο πρωτάκουστος και παράλογος και γεμάτος από πολλή σκληρότητα. Καθώς όν αδέλφια παρέδιδαν τα αδέλφια τους και πατέρες τα τέκνα τους, άντρες τις γυναίκες τους και όλα τα δίκαια της συγγένειας καταπατούνταν, όλοι οι οικουμένοι ήταν ανάστατοι και κανένας τότε δεν αναγνώριζε κανέναν, διότι κυριαρχούσε ο διάβολος σε υπερβολικό βαθμό. Μέσα σε εκείνον λοιπόν τον θόρυβο και τον πόλεμο, οι γυναίκες αυτές, αν βέβαια πρέπει να ονομάζω αυτές γυναίκες, καθώς σε γυναικείο σώμα επέδειξαν φρόνημα ανδρών, ή καλύτερα δεν επέδειξαν μόνο φρόνημα ανδρών, αλλά ξεπέρασαν και την ίδια την φύση των ανθρώπων και έθεσαν την άμυλά τους προς τις ασώματες δυνάμεις. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες, εγκαταλείποντας πόλη και οικία και συγγενείς, μετέβηκαν σε ξένη χώρα, διότι λέγει, όταν ετοιμάζεται ο Χριστός, τίποτε ας μην υπάρχει για μας τίμιο, ούτε και αναγκαίο. Γι' αυτό εγκαταλείποντας τα όλα, έφυγαν από τη χώρα τους. Και όπως ακριβώς όταν καίεται μέσα στα μεσάνυχτα μια οικία, εκείνοι που κοιμούνται μέσα, μόλις αισθανθούν τον θόρυβο, αμέσως πεταγόμενοι από την κλίνη πηδούν από τα παράθυρα της οικίας, χωρίς να πάρουν τίποτε από τα μέσα υπάρχοντα, διότι για ένα πράγμα μόνο φροντίζουν, να σώσουν το σώμα τους από τις φλόγες και να προλάβουν να τρέξουν έξω του πυρός που κινείται εναντίον τους με μεγάλη ταχύτητα. Το ίδιο λοιπόν έκαναν και αυτές. Βλέποντας δηλαδή όλη την οικουμένη να καταφλέγεται, αμέσως πήδηξαν προς τα έξω και έτρεχαν προς τα πρόθυρα της πόλεως, ζητώντας ένα μόνο, να διαφυλάξουν με κάθε τρόπο τη σωτηρία της ψυχής τους. Διότι ο εμπρισμός τότε ήταν φοβερός και σκοτάδι επικρατούσε βαθύ, σκοτάδι πολύ πιο ζωφερό από αυτό της νύχτας, και γι' αυτό σαν να βρίσκονταν μέσα στο σκοτάδι, οι φίλοι δεν γνώριζαν τους φίλους και οι άνδρες παρέδιδαν τις γυναίκες τους. Γι' αυτό τους εχθρούς τους παρέβλεπαν, ενώ με τους φίλους και συγγενείς έρχονταν σε σύγκρουση και γινόταν μια φοβερή νυκτομαχία και ήταν τα πράγματα γεμάτα από πολλή ταραχή. Τότε λοιπόν έφυγαν αυτές και εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, μιμούμενες τον Πατριάρχη Αβραάμ, προς τον οποίον είχε λεχθεί «Φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου». Διότι και σε αυτές ο καιρός του διωγμού αυτά προέτρεπε, να φύγουν μακριά από την πατρίδα και τους συγγενείς τους για να κληρονομήσουν τον ουρανό. Έφυγε λοιπόν η γυναίκα από την οικία της, έχοντας μαζί της τις δύο θυγατέρες της.
Συ όμως μην το προσπεράσεις αυτό. Έτσι απλώς ακούγοντας ότι έφυγαν από την πατρίδα τους γυναίκες που ανατράφηκαν ευγενώς και ποτέ δεν έλαβαν γνώση των δεινών αυτών, αλλά σκέψου πόσο ήταν το κακό, πόση δυσκολία έχει το πράγμα. Πράγματι, εάν άνθρωποι που στέλνονται σε μια ολιγοχρόνια αποδημία και έχουν στη διάθεσή τους υποζύγια και υπηρέτες, ταξιδεύουν με ασφάλεια και εξαρτάται από αυτούς η απάνωδός τους, αισθάνονται πολλά δεινά και υπομένουν πολλή ταλαιπωρία, όταν αυτή είναι γυναίκα και παρθένες και χωρίς υπηρέτες και υπάρχει η προδοσία φίλων και θόρυβος και ταραχή και φόβος αφόρητος και ποικίλοι κίνδυνοι για αυτές και η αποδημία γίνεται για την ψυχή και από παντού προβάλλουν οι εχθροί, ποιος λόγος θα μπορέσει να παραστήσει τα αγωνίσματα των γυναικών, την ανδρεία, τη μεγαλοψυχία και την πίστη? Διότι εάν αναχωρούσε μόνη η μητέρα, δεν θα ήταν και έτσι αφόρητος ο αγώνας. Τώρα όμως είχε μαζί της και τις θυγατέρες της, και μάλιστα παρθένες και τις δύο, ώστε διπλή η αγωνία και πολλή η προσθήκη της φροντίδας. Διότι όσο μεγαλύτερο είναι το κτήμα, τόσο δυσκολότερη είναι η φύλαξή του. Έφυγε λοιπόν έχοντας μαζί της παρθένες και μη μπορώντας να κρύψει αυτές σε θαλάμους, αν και βέβαια γνωρίζετε ότι και θάλαμοι κατασκευάζονται και γυναικονίτες και θύρες και μοχλοί και φύλακες ορίζονται και προφύλακες και υπηρέτριες και τροφή και επίβλεψη της μητέρας υπάρχει και πρόνοια του πατέρα και πολλή φροντίδα εκ μέρους των γονέων για να διαφυλαχθεί το άνθος της παρθενίας. Και μόλις έτσι κατορθώνεται η διαφύλαξή του. Εκείνη όμως ήταν χωρίς όλα αυτά τα μέσα προφύλαξης. Πώς λοιπόν μπορούσε να διαφυλάξει αυτές? Με την φύλαξη των θείων νόμων. Δεν είχε στέγη να τη σκεπάζει, αλλά είχε το ισχυρό χέρι του Θεού να τη σκεπάζει από πάνω. Δεν είχε θύρα, ούτε μοχλό, αλλά είχε την αληθινή θύρα που προφυλάσσει από την επιβολή. Και όπως ακριβώς στο μέσο των Σοδόμων πολιορκούνταν η οικία του Λότ, αλλά δεν πάθαινε κανένα κακό, διότι είχε μέσα αγγέλους, έτσι λοιπόν και αυτές οι μάρτυρες, βρισκόμενες μεταξύ των Σοδόμων και όλων των εχθρών και πολιορκούμενες από παντού, δεν πάθαιναν κανένα κακό, διότι είχαν τον Κύριο των Αγγέλων να κατοικεί στις ψυχές τους. Και πορευόμενες στον δρόμο τον έρημο δεν έπαθαν τίποτε, διότι είχαν την αληθινή οδό που οδηγούσε αυτές προς τον ουρανό. Γι' αυτό εγκαταλειμμένες μέσα σε τόσο μεγάλο πόλεμο και ταραχή και κύματα βάδιζαν με ασφάλεια. Και το άξιο θαυμασμού είναι ότι τα πρόβατα οδηγούνταν από τους λύκους, οι αμνάδες προχωρούσαν οδηγούμενες από τα λιοντάρια. Και κανένας δεν είδε αυτές με ακόλαστα μάτια, αλλά όπως ακριβώς οι Σοδομίτες στεκόμενοι πλησίον της θύρας δεν άφηνε ο Θεός να βλέπουν την είσοδο, έτσι και τότε τύφλωσε τα μάτια όλων για να μην προδοθούν τα παρθενικά σώματα. Φτάνουν λοιπόν στην πόλη την ονομαζόμενη Έδεσα, πόλη που ήταν πιο άξεστη από πολλές άλλες, αλλά πιο ευσεβής, διότι τι άλλο θεώρησαν εις άξιο της πόλεως εκείνης, ώστε μέσα σε τόση αναταραχή να βρουν καταφύγιο σε αυτήν και μέσα σε τέτοια κακοκαιρία να τη θεωρήσουν ως λιμάνι? Και δέχεται η πόλη τις ξένες της γης, αλλά πολίτιδες των ουρανών, και αφού δέχτηκε την παρακαταθήκη, την εφύλατε. Αλλά κανένας ας μην κατηγορεί τις γυναίκες για αδυναμία, επειδή έφυγαν, διότι εκτελούσαν πρόσταγμα δεσποτικό που λέγει: όταν σας καταδιώκουν, από την πόλη αυτή να φεύγετε σε άλλη. Αυτό ακούγοντας και αυτές έφυγαν, και έτσι πλεκόταν για αυτές το πρώτο στεφάνι. Ποιο είναι λοιπόν αυτό? Το στεφάνι που προέρχεται από την περιφρόνηση των παρόντων, διότι λέγει: όποιος εγκατέλειψε αδελφούς και αδελφές ή πατρίδα ή οικία ή φίλους ή συγγενείς, εκατονταπλάσια θα λάβει και θα κληρονομήσει η ζωή αιώνια. Και ζούσαν εκεί έχοντας συγκάτοικο τον Χριστό, διότι εάν όπου είναι συγκεντρωμένοι δύο ή τρεις ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και αυτός, όπου δεν ήταν μόνο συγκεντρωμένες αλλά και είχαν φύγει εξαιτίας του ονόματός του,
πώς δεν αποσπούσαν περισσότερο τη βοήθεια αυτού. Ζώντας λοιπόν εκεί οι γυναίκες, ξαφνικά στέλνονταν παντού διατάγματα κακά, γεμάτα από πολλή τυραννίδα και βαρβαρική σκληρότητα. Οι συγγενείς λέγει να παραδίδουν τους συγγενείς τους, οι άνδρες τις γυναίκες τους, οι πατέρες τα τέκνα τους, τα αδέλφια τα αδέλφια τους και οι φίλοι τους φίλους τους. Συ όμως, σε παρακαλώ, θυμήσου εδώ τα λόγια του Χριστού και θαύμασε την πρόρηση αυτού, καθώς όλα αυτά τα προέλεγε από την αρχή, διότι λέγει «Ο αδελφός θα παραδώσει τον αδελφό του και ο πατέρας το παιδί του και θα επαναστατήσουν τα τέκνα εναντίον των γονέων τους». Και τα πρόλεγε αυτά τότε για αυτούς τους τρεις λόγους. Πρώτον, για να μάθουμε την δύναμη αυτού και ότι είναι αληθινός Θεός, προβλέποντας από πολύ πιο μπροστά εκείνα που δεν συνέβηκαν ακόμη. Το ότι βέβαια προέλεγε εκείνα που επρόκειτο να συμβούν για αυτόν τον λόγο, άκουσε αυτόν που λέγει «Γι' αυτό σας τα είπα προτού συμβούν, για να πιστέψετε όταν συμβούν ότι εγώ είμαι». Δεύτερον, για να μην λέγει κανένας από τους εχθρούς ότι αυτά γίνονται εν αγνία αυτού ή από αδυναμία να τα εμποδίσει, διότι εκείνος που τα προείδε από την αρχή μπορούσε και να τα εμποδίσει, δεν τα εμπόδισε όμως, για να γίνουν λαμπρότερα τα στεφάνια. Γι' αυτό τα προέλεγε αυτά, αλλά και για έναν τρίτο λόγο τα προείπε. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Για να κάνει ελαφρότερο τον αγώνα εκείνων που αγωνίζονται στα σκάματα. Διότι τα απροσδόκητα κακά, όποια κι αν είναι, φαίνονται φοβερά και αφόρητα, ενώ τα ελπιζόμενα και αναμενόμενα κακά γίνονται ελαφριά και εύκολα. Τότε λοιπόν, δίνοντας οι εχθροί αυτές τις διαταγές και την απανθρωπιά τους έδειχναν και χωρίς να το θέλουν, επιβεβαίωναν την προφητεία του Χριστού και αδελφοί παρέδιδαν τους αδελφούς τους και πατέρες τα τέκνα τους, και η ίδια η φύση πολεμούσε τον εαυτό της και διαιρούνταν από μόνη της η συγγένεια. Όλοι οι νόμοι ανατρέπονταν εκ θεμελίων και όλα ήταν γεμάτα από θόρυβο και ταραχή, και οι δαίμονες τότε γέμισαν τις οικίες με αίματα συγγενικά. Διότι ο πατέρας που παρέδωσε τον ιό του οπωσδήποτε και τον έσφαξε, και αν ακόμη δεν οθήσει το ξύφος ούτε διαπράξει τη σφαγή με το χέρι του, όμως με τη γνώμη εξετέλεσε το παν. Διότι εκείνος που παραδίδει στον φωνιά εκείνον που πρόκειται να φωνευθεί, αυτός διέπραξε το φόνο. «Ας τους κάνουμε λοιπόν, λέγει, παιδοκτόνους», έλεγαν οι δαίμονες. «Ας κάνουμε τα παιδιά πατροκτόνα με την προδοσία», καθώς προσφέρονταν σε αυτούς την παλαιά εποχή τέτοιες θυσίες και πατέρες έσφαζαν τα τέκνα τους. Και αυτά τα βροντοφώναζε ο προφήτης λέγοντας «Θυσίασαν τους ιούς τους και τις θυγατέρες τους στους δαίμονες και διψούσαν για τέτοια αίματα». Επειδή λοιπόν ο Χριστός σταμάτησε αυτές τις βδελιρές και μυαρές θυσίες, φιλονικούσαν να ανανεώσουν πάλι αυτές, αλλά δεν τολμούσαν φανερά και με αδιαντροπιά να πούν «Σφάξτε τους ιούς σας», διότι κανένας δεν επρόκειτο να υπακούσει. Γι' αυτό μεθοδεύουν με άλλο τρόπο το πρόσταγμα και σοφίζονται τον νόμο, προστάζοντας με τους δικαστές οι πατέρες να παραδίδουν τα παιδιά τους. Διότι λέγει «Δεν ενδιαφέρει για μας καθόλου αν κάποιος φάξει το παιδί του ή αν το παραδώσει για σφαγή, καθώς και αυτός και εκείνος είναι παιδοκτόνοι». Μπορούσε λοιπόν να δει κανείς πατροκτόνους, παιδοκτόνους, αδελφοκτόνους και όλα να είναι γεμάτα από θόρυβο και ταραχή. Αλλά οι γυναίκες απολάμβαναν βαθιά γαλήνη, διότι τις περιτύχιζε από παντού η ελπίδα των μελώντων, και γι' αυτό, αν και βρίσκονταν σε ξένη χώρα, ήταν σαν να μην βρίσκονταν σε ξένη χώρα, διότι είχαν αληθινή πατρίδα την πίστη, είχαν δική τους πόλη την ομολογία, και τρεφόμενες με αγαθές ελπίδες δεν αισθάνονταν τίποτε από τα παρόντα, διότι έβλεπαν μόνο τα μέλλοντα. Ενώ λοιπόν τα πράγματα βρίσκονταν σε αυτήν την κατάσταση, φτάνει σε εκείνη την πόλη ο πατέρας τους, έχοντας στρατιώτες για να συλλάβει το θύραμά του. Φτάνει ο πατέρας και σύζυγος, πατέρας των θυγατέρων και σύζυγος της γυναίκας,
εάν βέβαια πρέπει να ονομάζει κανείς πατέρα ή σύζυγο εκείνον που υπηρετεί στο να γίνονται αυτά. Ή καλύτερα, ας τον λυπηθούμε όσο μπορούμε, διότι έγινε πατέρας μαρτύρων και άνδρας μάρτυρος. Ας μην κάνουμε λοιπόν φοβερότερο το τραύμα με τις κατηγορίες μας. Συ όμως, σε παρακαλώ, πρόσεχε τη σύνεση των γυναικών, διότι όταν έπρεπε να φύγουν, έφυγαν, και όταν έπρεπε να μπουν στους αγώνες, έμειναν και ακολουθούσαν δεμένες με τον πόθο του Χριστού. Όπως δηλαδή δεν πρέπει να προσελκύουμε πειρασμούς, έτσι όταν έλθουν αυτοί πρέπει να αγωνιζόμαστε, ώστε να δείξουμε και στην πρώτη περίπτωση την επιοίκεια και στη δεύτερη την ανδρεία, πράγμα βέβαια που έκαμαν και εκείνες τότε. Και επέστρεφαν και αγωνίζονταν, διότι είχε ανοίξει το στάδιο των αγώνων και ο καιρός καλούσε προς τα παλέσματα και ο τρόπος των αγώνων έγινε ως εξής. Έφτασαν στην πόλη που ονομάζεται Ιεράπολη και από εκεί πραγματικά προσέτρεξαν προς την Ιερή Πόλη με το εξής τέχνασμα. Ποταμός έρεε κατά μήκος της οδού εκείνης που βάδιζαν επιστρέφοντας. Βλέποντας λοιπόν τους στρατιώτες να γευματίζουν και να μεθούν, μερικοί λένε ότι είχαν συνεργό και τον πατέρα στο να εξαπατήσουν τους στρατιώτες και το πιστεύω. Ίσως δηλαδή γι' αυτό τα έκανε αυτά, για να μπορέσει να παρουσιάσει για τον εαυτό του κατά την ημέρα της κρίσεως μια κάποια μικρή απολογία για την προδοσία αυτή, το ότι συνέπραξε και βοήθησε και έκανε ευκολότερο τον δρόμο προς το μαρτύριο. Έχοντας λοιπόν αυτόν συνεργό με τον οποίο μπόρεσαν να εξαπατήσουν τους στρατιώτες, εισήλθαν στο μέσο του ποταμού και παρέδωσαν τον εαυτό τους στην ορμή των ρευμάτων εκείνων. Εισήλθε η μητέρα με τις δύο θυγατέρες της. Ας το ακούσουν και μητέρες και θυγατέρες, και έτσι οι θυγατέρες ας υπακούουν στις μητέρες. Οι μητέρες ας παιδεύουν έτσι τις θυγατέρες, έτσι ας αγαπούν τα τέκνα τους. Εισήλθε λοιπόν η μητέρα στο μέσο του ποταμού, έχοντας από το ένα και από το άλλο μέρος τις θυγατέρες της. Η μητέρα που είχε ανάμεσα στις απειρόγαμες τον άνδρα και έτσι τελούνταν εκεί ο γάμος της Παρθενίας με εκείνον που βρισκόταν ανάμεσά τους, και ο βρισκόμενος ανάμεσά τους ήταν ο Χριστός. Σαν ρίζα λοιπόν δέντρου που έχει δύο βλαστούς φιωμένους από το ένα μέρος και από το άλλο, έτσι και η μακαρία τότε εκείνη δομνίνα εισήρχεται στο ποτάμι, έχοντας τις παρθένες αυτές από το ένα και από το άλλο μέρος, και παρέδιδε αυτές τις κόρες της Βερνίκη και Προσδόκη στην ορμή των υδάτων, και έτσι πνίγονταν, ή καλύτερα δεν πνίγονταν αλλά βαπτίζονταν βάπτισμα πρωτάκουστο και παράδοξο. Και αν θέλεις να μάθεις ότι ήταν βάπτισμα αληθινό εκείνο που έγινε τότε, άκουσε πως ο Χριστός καλεί βάπτισμα τον θάνατό του. Διότι συνομιλώντας κάποτε με τα παιδιά του Ζεβεδαίου λέγει: «Το ποτήρι που εγώ πίνω θα το πιείτε και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι θα βαπτιστείτε». Και ποιο βάπτισμα βαπτίστηκε ο Χριστός μετά το βάπτισμα του Ιωάννη παρά τον θάνατο και τον σταυρό? Όπως ακριβώς ο Ιάκωβος βαπτίστηκε στο βάπτισμα του Χριστού, αν και δεν σταυρώθηκε αλλά αποκόπηκε με μαχαίρι το κεφάλι του, έτσι και αυτές, αν και δεν σταυρώθηκαν αλλά τελείωσαν τη ζωή τους διείδατος, βαπτίστηκαν το βάπτισμα του Χριστού και βάπτισε αυτές η μητέρα τους. Τι λες, γυναίκα βαπτίζει?

σώμα με το ομοίωμα του θανάτου αυτού. Ενώ για το βάπτισμα των μαρτύρων δεν λέγει με το ομοίωμα του θανάτου αυτού, αλλά ότι γινόμαστε σύμμορφοι με τον θάνατο αυτού. Οδηγούσε λοιπόν η μητέρα της θυγατέρες, όχι σαν να επρόκειτο να τις οδηγήσει μέσα στο ποτάμι, αλλά σαν να τις οδηγούσε στους ίδιους τους ιερούς νυμφικούς θαλάμους. Τις οδηγούσε μέσα έχοντας αυτές τη μία από το ένα μέρος και την άλλη από το άλλο και λέγοντας «Να εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός. Σύ μου τα έδωσες αυτά, σε σένα τα εμπιστεύομαι, τα δικά μου και τον εαυτό μου». Και έτσι έγινε διπλό το μαρτύριο της γυναίκας, ή καλύτερα τριπλό. Η ίδια δηλαδή υπέστη ένα μαρτύριο και για τις δύο θυγατέρες της μαρτύρησε επίσης δύο φορές. Και όπως ακριβώς όταν επρόκειτο να αφήσει τον εαυτό της να πέσει μέσα στο ποτάμι χρειαζόταν αυτή μεγάλη υπομονή, έτσι και όταν έσυρε τα παιδιά της μαζί της χρειαζόταν άλλη τόση υπομονή, ή καλύτερα πολύ πιο μεγαλύτερη, διότι συνήθως οι γυναίκες δεν πονούν τόσο όταν πρόκειται αυτές να πεθάνουν όσο όταν το παθαίνουν αυτό οι θυγατέρες τους. Ώστε αυτή υπέστη μεγαλύτερο μαρτύριο με το θάνατο των θυγατέρων και αντέταξε τον αγώνα της προς την ίδια την τυραννική εξουσία της φύσεως και στάθηκε αντιμέτωπη μπροστά στη φλόγα των ανυπόφορων πόνων, στην αφόρητη ταραχή των σπλάχνων και στον θόρυβο της μητρικής καρδιάς. Διότι εάν κάποιος βλέποντας μία θυγατέρα του να πεθαίνει θεωρεί τον βίο του αβίωτο, αυτή βλέποντας τις δύο θυγατέρες της μέσα σε μια στιγμή όχι να πεθαίνουν αλλά με το ίδιο το χέρι της να τις σύρει προς τον θάνατο, σκέψου πόσα μαρτύρια υπέφερε, και εκείνο που σε άλλους δεν ήταν υποφερτό ούτε να το ακούσουν, εκείνη το υπέμεινε στην πράξη. Οι στρατιώτες λοιπόν, μη γνωρίζοντας τίποτε από αυτά, περίμεναν να παραλάβουν πάλι αυτές. Εκείνες όμως ήταν πλέον μαζί με τους στρατιώτες του Χριστού, τους ουράνιους αγγέλους, και εκείνοι που τις επιτηρούσαν δεν το είδαν αυτό, διότι δεν είχαν τους οφθαλμούς της πίστεως. Ο Παύλος λέγει για τη μητέρα ότι θα σωθεί από την απόκτηση τέκνων. Εδώ όμως οι θυγατέρες διασώθηκαν από τη μητέρα τους. Από τέτοιους πόνους πρέπει να υποφέρουν οι μητέρες, καθώς αυτή η αβάστακτη πόνη είναι καλύτερη από τους προηγούμενους, διότι έχουν φοβερότερο βέβαια πόνο, μεγαλύτερο όμως κέρδος. Εκείνους τους πόνους τους γνωρίζουν όσες έγιναν μητέρες. Το πόσο δηλαδή ανυπόφορη είναι η πόνη το να βλέπουν τις θυγατέρες τους να πεθαίνουν, το να τις παραδώσει όμως η ίδια στη σφαγή, αυτό έχει υπερβολικά απερίγραπτο τον πόνο. Αλλά για ποιον λόγο δεν πήγε η γυναίκα στο δικαστήριο? Θέλησε πριν από τη μάχη να λάβει το τρόπαιο, πριν από τους αγώνες να αρπάξει το στεφάνι, πριν από τα απαλέσματα να δεχθεί τα βραβεία, όχι φοβούμενη τα βάσανα, αλλά τους ακόλαστους οφθαλμούς των απίστων. Δεν φοβόταν μήπως κάποιος της τρυπήσει τις πλευρές, αλλά φοβόταν μήπως κάποιος διαφθείρει την παρθενία των θυγατέρων της, και ότι διακατεχόταν από αυτόν τον φόβο και όχι από εκείνον, και γι' αυτό δεν πήγε στο δικαστήριο, γίνεται φανερό από τα όσα συνέβησαν στο ποτάμι. Πολύ μεγαλύτερα βασανιστήρια υπέμεινε μέσα στο ποτάμι, διότι το να βλέπει το σώμα της καταξεσχιζόμενο, πολύ πιο φοβερό και πιο οδυνηρό, όπως είπα προηγουμένως, είναι το να βυθίσει μέσα στα νερά με τα ίδια τα χέρια της, τα σπλάχνα της, εννοώ τις θυγατέρες της, και να τις βλέπει να πνίγονται. Και από το να υποφέρει τα βασανιστήρια, πολύ πιο μεγαλύτερη φιλοσοφία χρειαζόταν αυτή, ώστε να μπορέσει να πιάσει τα χέρια των παιδιών και να τα παρασύρει μαζί της προς τα ρεύματα του ποταμού. Πραγματικά, δεν είναι το ίδιο από απόψεως πόνου το να τις βλέπει να υποφέρουν κακοποιούμενες από άλλους και το να γίνει η ίδια συνεργός του θανάτου τους, η ίδια να καταστεί δήμιος των θυγατέρων της. Αυτό είναι πολύ πιο φοβερό και πιο αφόρητο από εκείνο. Και θα επιβεβαιώσετε τον λόγο μου όσες γίνατε μητέρες και δοκιμάσατε τους ανυπόφορους πόνους του τοκετού και αποκτήσατε θυγατέρες. Πώς έπιασε το χέρι των παιδιών, πώς δεν αρκώθηκε το χέρι της,

πως δεν παρέλυσαν τα νεύρα της, πως δεν σαλεύθηκαν τα μυαλά της, πως μπόρεσε ο λογισμός της να υπηρετήσει τα γινόμενα, καθώσον τα όσα γίνονταν ήταν πικρότερα από μύρια βασανιστήρια που κατέσχιζαν όχι το σώμα της, αλλά την ψυχή της. Μέχρι πότε όμως θα αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να παραστήσουμε τα αδύνατα? Διότι κανένας λόγος δεν θα μπορέσει να παραστήσει το μέγεθος του πάθους, αλλά μόνον η γυναίκα που τα γνώρισε έμπρακτα και αγωνίστηκε γνωρίζει τι λογής είναι αυτά τα παλέσματα. Αυτά ας τα ακούν οι μητέρες, ας τα ακούν και οι θυγατέρες. Οι μητέρες για να παιδαγωγούν έτσι τις θυγατέρες τους και οι παρθένες για να υπακούν έτσι τις μητέρες τους. Διότι δεν πρέπει να επαινούμε μόνο τη μητέρα που έδωσε τέτοια προστάγματα, αλλά να θαυμάζουμε και τις θυγατέρες που υπάκουσαν σε τέτοια προστάγματα. Διότι ούτε η μητέρα χρειάστηκε δεσμά για τα σφάγια και τα θύματα, ούτε οι δαμάλες κύρτισαν, αλλά με ίση προθυμία και ψυχή, σύροντας το ζυγό, έτσι εισήλθαν στον ποταμό, αφήνοντας έξω από την όχθη τα υποδήματα. Και αυτό το έκαμναν φροντίζοντας για τους φύλακες. Τόσο μεγάλη ήταν η φροντίδα των Αγίων εκείνων, διότι φρόντιζαν να αφήσουν σε αυτούς απολογία για το δικαστήριο, για να μην μπορεί ο απάνθρωπος και σκληρός δικαστής να τους κατηγορήσει για προδοσία, και ότι άφησαν ελεύθερες τις γυναίκες παίρνοντας χρήματα. Γι' αυτό άφησαν τα υποδήματα, για να επιβεβαιώνουν τα λόγια των στρατιωτών ότι εκείνες αυτομόλυσαν προς το ποτάμι, χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν, αλλά εν αγνία τους. Ίσως να κυριευθήκατε από πολύ πόθο για τις Άγιες εκείνες. Με αυτή λοιπόν τη φλόγα ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανά τους, ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους, διότι μπορούν και οι θήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη, όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνο κατά την ημέρα της εορτής αυτής, αλλά και άλλες ημέρες ας επισκεπτόμαστε αυτές, παρακαλώντας αυτές και ζητώντας να γίνουν προστάτηδές μας, διότι έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού, όχι μόνο όσο ζούσαν, αλλά και τώρα που πέθαναν, και πολύ περισσότερο τώρα που πέθαναν, διότι τώρα φέρνουν τα στίγματα του Χριστού, και δείχνοντας τα στίγματα αυτά μπορούν να πείσουν τον βασιλέα για όλα. Επειδή λοιπόν τόσο μεγάλη είναι η δύναμη αυτών και η αγάπη τους προς τον Θεό, με τις συνεχείς επισκέψεις εδώ και τον συνεχή ερχομό προς αυτές, αφού καταστήσουμε τους εαυτούς μας οικείους αυτών, θα αποσπάσουμε μέσω αυτών την εκ μέρους του Θεού φιλανθρωπία, την οποία εύχομαι όλοι μας να επιτύχουμε με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα ανήκει η δόξα και συγχρόνως και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα στο στούντιο της 4Ε φιλοξενούμε την κυρία Πραβίτα Γεωργία. Είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας και εικονογράφος. Μαζί θα συζητήσουμε για το πένθος και την παιδική ηλικία. Ευχαριστώ καταρχάς που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι χαρά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για ένα ιδιαίτερο θέμα.
0: Ιδιαίτερο θέμα, εσείς από την εμπειρία σας αρχίσατε και γράφατε ένα βιβλίο. Έτσι, τον μικρό Ιγνάτη, ο τίτλος του.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το πένθος και ως εκπαιδευτικός και ως γονέας να βοηθήσετε τα παιδιά. Και το δικό σας το παιδί, αλλά και γενικότερα τα παιδιά όταν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο θέμα. Δυσάρεστο λίγο το θέμα μας, όμως είναι μέσα στη ζωή και πρέπει έτσι λίγο να βρούμε κάποιες, πώς να το πω, πατήματα, πώς μπορούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά. Να δούμε λίγο πώς αντιλαμβάνεται το παιδί, την απώλεια, το πένθος, εσείς από την εμπειρία σας.
1: Βασικά, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Καταρχάς, η συγγραφή του παραμυθιού μου με τον μικρό Ιγνάτη ξεκίνησε, όπως είπατε πολύ σωστά, από ένα προσωπικό βίωμα. Είχαμε απώλεια του παππού. Έτσι λοιπόν, ο μικρός μου γιος, ο οποίος βίωσε την απώλεια, ξεκίνησε να κάνει κάποιες ζωγραφιές, έλεγε κάποιες συγκεκριμένες λέξεις, έψαχνε τον παππού του, και μέσα από την απώλεια που βίωνε καθημερινά σκέφτηκε να γράψει μια ιστορία, να πει μάλλον μια ιστορία, γιατί ήταν περίπου στα νήπια, μικρό σχετικά σε ηλικία. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία εξέφραζε τη λύπη, τη θλίψη, και βίωνε γενικότερα διάφορα στάδια της απώλειας. Βασικά πήρα εγώ αυτή την ιστορία και αποφάσισα να την αποτυπώσω με ένα παραμύθι το οποίο εικονογράφησα κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι στην τάξη μέσα, και από παιδιά και από σεμινάρια που κάνετε, τι παρατηρείτε, πώς το βιώνουν το πένθος, ποια είναι έτσι τα στάδια που περνούν?
1: Υπάρχουν διάφορα στάδια του πένθους, και η άρνηση και ο θυμός και φυσικά η μη αποδοχή της απώλειας, γιατί βέβαια τα παιδιά σε προσχολική, θα έλεγα, ηλικία, σε μικρή ηλικία, δεν μπορούν ίσως να αντιληφθούν καλά το πένθος, την απώλεια. Γενικότερα θεωρώ ότι στη σχολική ηλικία, γιατί και εγώ σε δημοτικό εργάζομαι, έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά και καταλαβαίνουν την απώλεια. Και εκεί εμείς ως εκπαιδευτικοί, πάντοτε βέβαια με τη βοήθεια κάποιων ειδικών παιδοψυχολόγων είτε κλινικών ψυχολόγων, μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί σιγά σιγά να μεταβεί από τα στάδια του πένθους σε μια αποδοχή, που είναι δύσκολο βέβαια να συμβεί αυτό, αλλά έστω σε μια κατανόηση αυτής της κατάστασης.
0: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα όπως δυσκολίες στον ύπνο, στη μάθηση, αυτά τα αντιμετωπίζετε, θα στα λένε οι γονείς κατά περιόδους?
1: Κάποιοι γονείς ενημερώνουν όταν υπάρχει απώλεια, γιατί έχει τύχει και στην τάξη μου να έχω απώλειες, δυστυχώς, γονέων, όπου το παιδί παρατηρούσα ότι κλείνεται στον εαυτό του περισσότερο, ότι δεν είναι πολύ κοινωνικό. Υπήρχε απώλεια της διάθεσης, δεν είχε πολύ διάθεση είτε να παίξει είτε να φάει. Δηλαδή αυτά είναι συμπτώματα που τα παρατηρούμε στη σχολική ηλικία, ότι τα παιδιά δεν έχουν πολύ διάθεση, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Αυτό σίγουρα σε συνεργασία πάντοτε και με τον γονέα, για το τι παρατηρεί ο ίδιος ο γονέας στο σπίτι και το πώς και το τι παρατηρούμε εμείς μες στην τάξη, να μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί, και πάντοτε με τη συμβολή κάποιου ειδικού, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί να αισθανθεί καλύτερα. Βασικά, παράλληλα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε και κάποιες δράσεις ομαδικές μέσα στην τάξη, οι οποίες θα βοηθήσουν το παιδί, αλλά και την τάξη την υπόλοιπη, να αντιληφθεί τι μπορεί να συμβαίνει στο συμμαθητή τους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αγκαλιάζουν αλλά και συμπαραστέκονται στο συμμαθητή τους ή τη συμμαθήτριά τους, μέσα από δράσεις που αφορούν τα συναισθήματα.
0: Κύριε Πραβίτα, εσείς δηλαδή όταν διαπιστώσετε ότι αυτό το παιδί, σας το λέει ο γονέας, ότι υπάρχει αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα στο σπίτι, πώς το διαχειρίζεστε? Το αποδέχετε το παιδί, το μιλάτε, το συζητάτε μαζί και στη συνέχεια μέσα από δράσεις και δραστηριότητες προσπαθείτε να το ξεπεράσετε?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών όπου τα παιδιά δεν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Έχω παρατηρήσει τουλάχιστον από την εμπειρία μου και τα βιώματά μου στην τάξη.
0: Μεγάλο ποσοστό παιδιών.
1: Είναι αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλο.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνετε?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί δεν θέλει να μιλήσει.
0: Δεν μπορεί να το
1: δεν μπορούμε να το πιέσουμε.
0: Είναι καλό να πάει σε κάποιον ειδικό?
1: Είναι σίγουρα καλό να το παιδί να έχει μια επικοινωνία.
0: Να μην τα μαζεύει μέσα του.
1: Ακριβώς, να μην τα μαζεύει μέσα του. Ναι. Αλλά πολλές φορές παρατηρώ ότι τα παιδιά αυτά που έχουν την απώλεια, κάποιες φορές συζητούν με συμμαθητές τους. Προτιμούν λοιπόν να το μοιράζονται με συμμαθητές τους και ίσως θέλουν περισσότερο χρόνο για να το μοιραστούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Άλλες φορές βέβαια έχω τύχει σε περιπτώσεις παιδιών όπου το ίδιο το παιδί θέλει αμέσως απευθείας να επικοινωνήσει μαζί μου και να μοιραστεί την απώλειά του. Επίσης άλλα παιδιά μοιράζονται την απώλειά τους με την τάξη.
0: Το επικοινωνούν σε όλη την τάξη?
1: Το επικοινωνούν σε όλη την τάξη και τυχαίνει μέσα από κάποιες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που τους βάζω. Έχει τύχει να δω παιδιά, για παράδειγμα, να γράφουν από μόνα τους την απώλειά τους μέσα στο γραπτό τους και μάλιστα να το παρουσιάζουν στην τάξη.
0: Σας έχουμε καλέσει και άλλη φορά εδώ στο στούντιο 4Ε. Να πούμε ότι και μας έχετε μιλήσει για τη δημιουργική γραφή, για τη λογοτεχνία, για τη ζωγραφική. Άρα αυτά τα εργαλεία βοηθάν και σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί, να προκύψει σε ένα παιδί μέσα στην οικογένεια όταν βιώνει ένα πένθος. Εσείς μέσα από αυτά βοηθάτε το παιδάκι. Τι παρατηρείτε δηλαδή στις ζωγραφιές, στα κείμενα, πώς έτσι, τι συναισθήματα βγάζουν?
1: Συνήθως τα παιδιά,
0: χαρτί.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Συνήθως τα παιδιά εκφράζονται πολύ πιο εύκολα μέσα από μία ζωγραφιά. Είναι αυθόρμητα τα παιδιά. Οπότε λοιπόν είναι πιο άνετα και εκφράζονται πιο εύκολα μέσα από μια ζωγραφιά. Αλλά παράλληλα και η δημιουργική γραφή τους βοηθάει, γιατί γράφουν ξεκάθαρα το συνέστημά τους. Οπότε ναι, ένα παραμύθι ή ένα βιβλίο, γιατί η δημιουργική γραφή πάντοτε συνοδεύεται με ένα βιβλίο ή παραμύθι για να μπορεί να συμβεί. Οπότε παρατηρώ ότι γενικότερα έχουν άποψη τα παιδιά πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουν λοιπόν κριτική σκέψη, απλά τους βοηθάει πιο πολύ το δημιουργικό κομμάτι, οι εικόνες ενός παραμυθιού, και έτσι μπορούν να εκφραστούν πιο εύκολα.
0: Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια έτσι παραδείγματα, κάποιες εμπειρίες σας που σας σημάδεψαν, να πω, δεν θα τις ξεχάσετε? Μέσα από τα σεμινάρια που κάνετε, μέσα από την τάξη σας, σας καλούνε να μιλήσετε?
1: Αυτό που έχω να σας πω και θα προσπαθήσω να σας το μεταφέρω όσο πιο άμεσα μπορώ, είναι ότι στις τάξεις που έχω μπει, έχουμε διαβάσει το μικρό Ιγνάτη και έχουμε ασχοληθεί με βιβλία απώλειας. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται να παρουσιάζουν οι συγγραφείς θέματα που αφορούν την απώλεια. Και παρατηρούμε ότι τα παιδιά θέλουν να μοιραστούν αυτό που τους απασχολεί, την απώλειά τους. Θέλουν να εκτονωθούν, εκτονώνουν λοιπόν τα συναισθήματά τους. Τα μοιράζονται και παράλληλα. Έχω παρατηρήσει ότι οι υπόλοιποι συμμαθητές τους συμπαραστέκονται πάρα πολύ, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Συμπονούν τους συμμαθητές τους που έχουν απώλειες.
0: Εδώ λίγο θέλω να σας διακόψω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί ακούμε ότι υπάρχει bullying, εκφοβισμό στα σχολεία, ότι τα παιδάκια είναι σκληρά. Όταν δηλαδή ένα παιδί βιώνει ένα τόσο μεγάλο πόνο, μας λέτε τώρα ότι το αγκαλιάζουν οι συμμαθητές του. Αυτό παρατηρήσατε δηλαδή από την εμπειρία σας, έτσι?
1: Παρατήρησα αυτό μέσα από την εμπειρία μου και μέσα από πάλι ασκήσεις δημιουργικής γραφής, γιατί εφόσον παρουσιάζεται ένα βιβλίο, είτε ασχολούμαστε με ένα βιβλίο που αφορά την απώλεια, γίνονται κάποιες εργασίες μετά. Ζωγραφικής.
0: Βοηθάνε άρα δηλαδή και εκπαιδευτική προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι?
1: Έτσι είναι, και είναι και πολύ καλό να βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά.
0: Να αναπτύσσουν την συνέστηση,
1: Ακριβώς. Mm. Αναπτύσσουν την συνέστησή τους, η συμπαράστασή τους, η αγάπη τους προς τον συμμαθητή τους. Εκεί πραγματικά όλα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα.
0: Εφόδια που θα τους ακολουθήσουν και μετέπειτα.
1: Μετέπειτα, ναι.
0: Πείτε μας κάποιες εμπειρίες, έτσι, από την προσωπική σας.
1: Εμπειρίες μου είναι κυρίως ότι μέσα σε κάποιες τάξεις κυριολεκτικά συγκλονίστηκα από τις απόψεις των μαθητών, γιατί οι μαθητές ήθελαν να μιλήσουν ακριβώς για την απώλειά τους. Είναι πάρα πολύ συμμετοχικοί οι μαθητές. Θέλουν να σηκωθούν, να πούν την εμπειρία τους, να τη μοιραστούν. Κάποιοι άλλοι συμμαθητές τους εκείνη την ώρα θέλουν να τους ρωτήσουν πράγματα, τι αισθάνθηκαν όταν έχασαν κάποιο δικό τους άνθρωπο, γιατί τυχαίνει κάποια παιδιά να μην έχουν απώλειες και προσπαθούν ίσως να καταλάβουν τα παιδιά που δεν έχουν απώλειες τι συμβαίνει, γιατί
0: τι βιώνει το παιδί,
1: τι βιώνουν οι συμμαθητές τους, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό, αν οι γονείς τους πιθανόν τους βοηθούν. Εκεί πραγματικά μέσα σε εισαγωγικά βλέπουμε όλη αυτή την εκτόνωση των συναισθημάτων των παιδιών. Και από την άλλη οι ζωγραφιές τους είναι εννοείται πάρα πολύ εκφραστικές. Βλέπουμε συγκεκριμένα χρώματα στις ζωγραφιές, σχήματα, καταλαβαίνουμε τα παιδιά μιλούν για το πένθος. Προσπαθούμε βέβαια εμείς να οι εκπαιδευτικοί να τους δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας, πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθούμε να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα κάποιες ασκήσεις οι οποίες να είναι βοηθητικές, να υπάρχει, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κουτί της απώλειας όπου μέσα θα μπορούν να βάλουν τα παιδιά φωτογραφίες ή να ζωγραφίσουν το άτομο το οποίο έχουν χάσει, να γράψουν κάποια πράγματα, να έχουν ένα κουτί το οποίο μέσα θα είναι όλες τους οι εμπειρίες με αυτό το άτομο που έχουν χάσει, και παράλληλα αν θέλουν φυσικά αυτό το κουτί να το μοιραστούν με τους μαθητές τους, με το δάσκαλό τους, με τους φίλους τους.
0: Με το περιβάλλον του ανθρώπου που έχουν χάσει είναι καλό να έρχονται σε επαφή?
1: Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο αυτό, να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους. Αν μπορέσει το παιδί να επικοινωνήσει άμεσα και να βγάλει τα συναισθήματά του, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Άρα δηλαδή οι εκπαιδευτικοί δεν φοβούνται να μιλήσουν για αυτό το θέμα με το παιδί, αντιθέτως το δουλεύουν μέσα από τις δραστηριότητες, μέσα από την επικοινωνία με το παιδί, με τη βοήθεια και των συμμαθητών, των παιδιών, τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, για να αντιπεξέλθουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση το παιδί να ξεχαστεί, να το ξεπεράσει για ένα διάστημα και να επανέλθει αυτό το πένθος, να το ξαναθυμηθεί? Το έχετε εντοπίσει αυτό?
1: Ναι, μου έχει συμβεί βασικά να έχω κάποιο παιδάκι στην τάξη μου που είχε την απώλειά του. Στη συνέχεια δεν παρατήρησα κάτι στη συμπεριφορά του, αλλά το πρόβλημα αυτό της, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, η απώλεια επανήλθε, αυτή η κατάσταση στο μυαλό του, και αυτό μπορεί να συνέβη από κάτι που είδαμε, μια εικόνα που συζητήσαμε, και εκεί το παιδί ήθελε πάλι να μοιραστεί την απώλειά του. Παρατήρησα δηλαδή έτσι κάποια σκαμπανεβάσματα και στη συμπεριφορά του και στο πως το είχε ξεχάσει κάποια στιγμή και μετά επανήλθε στη μνήμη του.
0: Μάλιστα. Βοηθάει έτσι κάποιες γιορτούλες να οργανώνουμε? Εσείς ως εκπαιδευτικός θα συνεργάζεστε και με τους γονείς. Τι τους συμβουλεύετε? Πώς μπορούν να το διαχειριστούν στο σπίτι? Εσείς ως εκπαιδευτικός κάνετε διάφορες δραστηριότητες. Αντίστοιχα, οι γονείς τι θα τους λέγατε, που ίσως να μην είναι έτσι ενημερωμένοι και να τους έρθει και ξαφνικά και να έχουν και οι ίδιοι να βιώνουν αυτό το πένθος και να μην μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι σημαντικό να συνεργάζεστε μαζί τους, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. Σίγουρα, όπως είπατε πολύ σωστά, οι γονείς και οι ίδιοι βιώνουν την απώλεια, τα στάδια, βέβαια λίγο διαφορετικά γιατί είναι ενήλικες. Παρόλα αυτά όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούν να την ξεπεράσουν εύκολα την απώλεια ή ότι όλο αυτό δεν έχει συνέπειες είτε στη συμπεριφορά τους και στην ψυχοσύνθεσή τους γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και εδώ συμβουλευόμαστε πάντα τον ειδικό, ο οποίος μπορεί να συμβουλεύσει και τον εκπαιδευτικό και τον ίδιο το γονέα. Πολύ θετικό είναι ο γονέας να ενημερώνει κάθε φορά τον δάσκαλο ή την δασκάλα για το τι παρατηρεί στη συμπεριφορά του παιδιού του, στην καθημερινότητά του, και αν παρατηρεί έτσι κάποιες υπερβολές είτε κάποια πολύ μεγάλη θλίψη του παιδιού, θα ήταν καλό να ενημερώνεται και ο εκπαιδευτικός. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλό να λέμε πάντοτε στα παιδιά την αλήθεια, πως έχουν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να λέμε τη λέξη πέθανε, να μην λέμε συνήθως τις λέξεις ότι βρίσκεται κάπου στον ουρανό. Τουλάχιστον αυτό το έχω συμβουλευτεί από ειδικό και σας το μεταφέρω. Οπότε γενικότερα είναι καλό να γνωρίζουν την αλήθεια τα παιδιά.
0: Πάντα, πάντα.
1: Ώστε να αποδεχτούν καλύτερα την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και βιώνουν αυτό το πρόβλημα, αυτό το πένθος στην οικογένειά τους, πού μπορούν να απευθυνθούν? Τι θα τους λέγαμε? Εσείς θα μπορούσατε έτσι να τους δώσετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, πώς μπορούν να κινηθούν, κάποια τηλέφωνα? Κάποιοι ειδικοί πέρα από τους ψυχολόγους?
1: Κοιτάξτε, πέρα από τους ψυχολόγους υπάρχουν σίγουρα σύμβουλοι ψυχικής υγείας που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος. Υπάρχουν ακόμη και αναπτυξιολόγοι στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν αν βλέπουν πολύ έτσι, διάφορες συμπεριφορές στο παιδί τους και δεν μπορούν είτε οι ίδιοι να τις δεχτούν, να τις αντιμετωπίσουν. Φυσικά υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μέσα στα σχολεία.
0: Και οι ψυχολόγοι, πολύ σημαντικό το έργο τους στην περίπτωση Ακριβώς. που δεν μπορούν μέσα από τα σεμινάρια, όπως κάνετε σεμινάρια εσείς, ναι. μέσα από το σχολείο, μέσα από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τότε θα ανατρέξουν σε ειδικούς. Εσάς που μπορούν να σας βρούνε να τους έτσι ενημερώσετε?
1: Εγώ...
0: Το λέω αυτό γιατί ναι. έχετε μεγάλη εμπειρία. Ναι. Μεγάλη εμπειρία. Και πριν ξεκινήσουμε, μας λέγατε διάφορες εμπειρίες και πολύ συγκινητικές. Πολύ συγκινητικές, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό θα ήθελα έτσι, μέσα από τη δική σας εμπειρία να πούμε έτσι δύο πράγματα που θα μπορούσαν να βρουν λίγο παρηγοριά όσο θα μπορούσαν. Γιατί είναι ένα ναι. θέμα που δεν γιατρεύεται εύκολα. Ίσως και ποτέ.
1: Είναι ιδιαίτερο το θέμα. Ναι. Σίγουρα, εγώ βέβαια κάνω και παρουσίαση εκτός του σχολείου μου και πάντοτε με τη συνεργασία κλινικού ψυχολόγου. Βρίσκομαι στο τρίτο δημοτικό Ευκαρπίας, στο οποίο είμαι μόνιμη, και περιπτώσεις που έχουν χρειαστεί κάποια βοήθεια, εννοείται πως μπορώ να λειτουργήσω συμβουλευτικά. Μπορούν δηλαδή να με βρουν στο σχολείο, στο οποίο σχολείο μας υπάρχει και κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος, με τις οποίες εννοείται πως συνεργάζομαι άμεσα σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή αν όντως υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά που βιώνουν ένα τέτοιο πένθος μέσα στην οικογένειά τους, οποιοδήποτε πένθος, και υπάρχει λύση και θέλει βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα κοντά μας σε ένα ιδιαίτερο θέμα, όχι ευχάριστο, παρόλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μας είπατε και έπρεπε να γίνει και αυτή η συζήτηση. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Απλώς θέλω να κλείσω και να πω ότι και εμείς οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να δουλεύουμε όλα τα θέματα και την απώλεια να τη βάλουμε στην τάξη μας, να μην φοβόμαστε. Θα δούμε πως τα παιδιά θα ανταποκριθούν αμέσως στο θέμα, να χρησιμοποιήσουμε ένα παραμύθι, μια γλυκιά τρυφερή ιστορία μέσα από την οποία θα φαίνονται τα στάδια του παιδικού πένθους, ίσως να προτείνονται και κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης, και όλοι μαζί συνολικά, εκπαιδευτικοί, γονείς, ειδικοί, να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση.
0: Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση, βλέπω, στις δραστηριότητες, στο παιδικό βιβλίο, να προετοιμάσετε το παιδί, είτε αν βιώσει ένα πένθος, είτε αν πρόκειται να βιώσει. Πάντα είναι η επικοινωνία μαζί του το κλειδί, και οι δραστηριότητες, όπως είπατε, τα εργαλεία που έχουμε, το διάβασμα, η λογοτεχνία μας, μέσα από ένα βιβλίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και να περάσετε πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Βιτ.

Εμπειρία βρισκόμεθα, παιδιά, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Τοβίτ, δηλαδή βρισκόμεθα στο τέλος. Αυτή τόσο, θα λέγαμε, θελκτική, αλλά και οικοδομητική ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης παίρνει τέλος. Αφού έγινε η αναγνώριση, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, από τον Άγγελο Ραφαήλ και απεκαλύφθη ότι αυτός ο θαυμαστός συνοδός, ο Αζαρίας, δεν είναι το άλλος παρά αυτός ο Άγγελος Ραφαήλ, ο Τοβίτ και ο Τοβίας έμειναν κατάπληκτοι μπροστά εις αυτήν την αποκάλυψη και επιπλέον εις αυτήν την μεγάλη βοήθεια που τους έδωκε ο Θεός. Δεν ξέρω αν εμείς ήμεθα σε ανάλογη κατάσταση τι θα κάνουμε. Πάντως, το γεγονός είναι ότι ο Τοβίτ εξέσπασε εις μία δοξολογία μες τον Θεό. Μία προσευχή οδή. Δηλαδή, όπως λέγει εδώ, και το Βίτ έγραψε προσευχή εις αγαλίαση. Αλλά προσευχή αγαλιάσεως δεν είναι παρά ευχαριστήριος προσευχή. Και ταυτόχρονα και δοξολογία. Γι' αυτό και το σημερινό μας θέμα θα μας απασχολήσει με την δοξολογική ή ευχαριστηριακή αυτήν προσευχή του Τοβίτ. Δεν είναι μία συνηθισμένη προσευχή. Θυμίζει οδή του Ιωνά. Θυμίζει οδή της Θεοτόκου. Η οδή αυτή, η προσευχή αυτή του Τοβίτ. Όπως ο Ιωνάς, όπως η Θεοτόκος, έτσι και ο Τοβίτ συνέθεσε αυτό του το άσμα παίρνοντας στοιχεία από τους ψαλμούς. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ αξιοσημείωτο άσμα, το οποίο πολύ ολίγων ομιλεί δια προσωπική υπόθεση και πολύ περισσότερων ομιλεί δε μίαν γενικότεραν υπόθεση. Συγκεκριμένα, ενώ πιάνει να ευχαριστεί τον Θεό ο Τοβίτ για ένα προσωπικό του θέμα, πολύ γρήγορα μεταπηδά εις το εθνικό θέμα. Τόσο γρήγορα ώστε σχεδόν η προσωπική του υπόθεση δεν φαίνεται καθόλου μέσα εις την προσευχή αυτή. Έτσι, η ευχαριστία του, η οδή του, είναι μία προσευχή προς τον Θεό για την υπόθεση του Ισραήλ και κάτι πολύ σπουδαίο. Ξεπερνάει τα όρια του χρόνου, κάνει ένα πελώριο άλμα και βρίσκεται μπροστά εις τα χρόνια τα μεσιανικά και προφητεύει δια τον Μεσσία και δια την Εκκλησία. Και συνεπώς, ο Τοβίτ παίρνει στο τέλος πια της ζωής του, ύστερα από αυτή την περιπέτεια, όχι ακριβώς τέλος, γιατί έζησε, όπως θα δούμε, μη σας επιπλήσει, άλλα περίπου 100 χρόνια. Θα το δούμε την ερχομένη φορά πρώτα ο Θεός. Όχι ακριβώς 100, πιο κάτω. Πάντως, πολλά χρόνια είσαι ακόμη, πάντως, σαν επιστέγασμα αυτών του των περιπετειών και που απεδείχθη ότι αισθάθηκε πιστός Ισραηλίτης, γνήσιος του Θεού μαθητής, πιστός, οπαδός, λάτρης, επήρε και το χάρισμα της προφητείας. Και έτσι, και στην προσευχή του αυτή προφητεύει, αλλά και στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο που θα αναλύσουμε πρώτον Θεό στην ερχομένη φορά, βλέπουμε εκεί να προφητεύει εκείνο που επροφήτευσε ο Ιωνάς. Την οπωσδήποτε, θα σας φανεί παράξενο, καταστροφή της Νινεβή. Διότι θα ενθυμίστε ότι η Νινεβή δεν κατεστράφει όταν ο Ιωνάς εφώναζε ότι η πόλη θα καταστραφεί αν δεν μετανοήσει. Και προφανώς δεν εκατεστράφει, διότι μετανόησαν οι κάτοικοι. Ήταν όρος εξάλλου ότι αν μετανοήσουν, η πόλη δεν θα καταστραφεί. Τελικά κατεστράφει. Κατεστράφει διότι, και τα λοιπά θα τα δούμε την ερχομένη φορά, και την καταστροφή της τώρα αυτή
την προφητεύει ο το ΔΙΤ και τη συμβουλεύει και συμβουλεύει, βγάζει και πρακτικά συμπεράσματα εκ της προφητείας αυτής και λέγει στον γιο του Τοβία να φύγει από την πόλη οπωσδήποτε. Συνεπώς το τελευταίο κεφάλαιο ίσως δεν έχει πια, όπως και τούτο, δεν έχει πια εκείνα τα στοιχεία που πήραμε μέχρι τώρα, τα οικογενειακά στοιχεία, τα γύρω από το γάμο, την οικογένεια κτλ. Έχουν ένα γενικότερο θέμα, ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά άκρος σπουδαίο και θεολογικό. Που βλέπει κανένας πώς κινούνται οι λαοί, πώς κινούνται τα έθνη και τι αποτελέσματα έχουν εκ των κινήσεών των αυτών. Δηλαδή τα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του Τοβίτ είναι εκτάκτως ενδιαφέροντα και θεολογικά. Αλλά ας προχωρήσουμε. Έγραψε αυτήν την προσευχή εις αγαλίαση ο Τοβίτ. Και λέγει, ευλογητός ο Θεός, ο ζών εις τους αιώνες και η βασιλεία αυτού, ότι αυτός μαστιγεί και ελεεί, κατάγει εις άδειν και ανάγει και ουκέστην ως εκφεύξεται την χείρα αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Θα πει δοξασμένος ο Θεός. Και βγαίνει όσο εκβαθέων αλήθεια, όσο πιο μεγάλη ευεργεσία δεχόμεθα από τον Θεό, τόσο βαθυτέρα είναι και η ευχαριστία και η δοξολογία του ανθρώπου. Ναι. Ίσως τώρα εδώ απλώς αναλύουμε, αλλά εάν είμαστε, όπως σας είπα, εμείς εκείνοι οι οποίοι θα είχαμε δεχθεί αυτή την ευεργεσία, τότε η δοξολογία μας αυτή θα ήταν πραγματικά de profundis, εκβαθέων. Προσέξτε ένα σημείο το οποίο είναι μεν προσωπικό. Θα έλεγα ότι αυτό κι άλλο ένα παρακάτω είναι προσωπικά στοιχεία. Εν τούτης, παίρνοντας ένα μεγεθυντικό φακό, βλέπουμε ότι το στοιχείο αυτό το προσωπικό γίνεται εθνικό. Ότι ο Θεός μαστιγεί και ελεεί. Εδέχτηκε οπωσδήποτε ο Τοβίτ αυτή τη μαστίγωση, όχι ως παραβάτης, αλλά ως Υιός. Λέγει η προς Εβραίους επιστολή ότι ο Θεός μαστιγεί όν παραδέχεται. Και λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος ότι αν δεν δέχεστε μαστιγώσεις εκ μέρους του Θεού, τότε να αμφιβάλλετε αν είσαστε παιδιά του Θεού. Διότι ο Θεός λέγει μαστιγώνει τα παιδιά του. Ποιος μαστιγώνει του γείτονα το παιδί? Πρέπει να υπονοήσετε ότι είσαστε ενόφοι, λέγει, δεν είσαστε παιδιά, εάν δεν δεχτείτε μαστίγωμα εκ μέρους του Θεού. Αλλά αυτή η μαστίγωση δεν είναι μαστίγωση προς καταστροφή, προς εξουθένωση. Είναι μαστίγωση προς ελεημοσύνη, προς έλεος. Ο Θεός μαστιγώνει, αλλά και μετά έρχεται να ελεήσει. Είναι ακριβώς όλα εκείνα τα παιδαγωγικά του στοιχεία για να κάνουν την ψυχή αγία. Κατάγει εις άδειν και ανάγει. Σε κατεβάζει και σε ανεβάζει. Θέλεις να ανεβείς? Αν ανεβείς μόνος σου, τότε δεν θα μπορέσεις να φτάσεις ψηλά, θα γκρεμιστείς. Είναι το ανέβασμα του αιωσφόρου. Εάν όμως τότε θέλεις να ανεβείς, πρέπει να κατεβείς. Και αν έκανες επιχειρήματα να ανεβείς μόνος σου, τότε θα δεχτείς το γκρέμισμα εκ μέρους του Θεού. Θα σε κατάξει, θα σε κατεβάσει κάτω έως άδου. Και όταν εκεί ταπεινωθείς, όταν εκεί δείξεις ότι κατάλαβες ότι είχες υπερηφάνεια, τότε ο Θεός σε ανάγει, σε ανεβάζει. Είναι το ανέβασμα του Θεού που είναι και ασφαλές. Βλέπετε ότι ο Θεός είναι εκείνος που μαστιγώνει και λέει, κατεβάζει και ανεβάζει. Τίποτα από το χέρι του δεν είναι ικανόν να ξεφύγει. Όλα ελέγχονται από το χέρι του. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ξεφεύγουν πολλά πράγματα από τον Θεό και λέγουμε, μα πώς αυτό και πώς εκείνο, πώς εκείνος ευτυχεί και εκείνος δυστυχεί, πώς και τα λοιπά.
και νομίζουμε ότι ο Θεός υπνώτη, ότι ο Θεός έχει διαρροές στην αντίληψή του και ούτω καθεξής. Είναι πραγματικά βλάσπιμες αντιλήψεις και σκέψεις αυτές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σας είπα όμως από το προσωπικό του θέμα, διότι ο Τοβίτη δεν υπήρξε αμαρτωλός άνθρωπος, όμως ο Θεός δια αυτής της παιδαγωγίας τον καθιστά αγιότερον. Αναφέρεται και μεταπηδά εις το εθνικό θέμα, διότι ο Τοβίτ επιτέλους αποτελεί μία μονάδα, η οικογένειά του αποτελεί μία μονάδα, είναι όμως από την χωρία των εχμαλώτων του Βορείου Βασιλείου, που υπέστη φοβερή δοκιμασία με την εχμαλωσία και την μετικεσία αυτήν εις την Νινεβή. Γι' αυτό το λόγο μεταπηδά, σας είπα, στο εθνικό θέμα, στην εθνική σύμφορα, και αποτίθεται τώρα προς τους συμπατριώτες. Είναι βεβαίως δοξολογία προς τον Θεό, αλλά είναι ένας διάλογος που άλλοτε μεν στρέφεται προς τον Θεό, άλλοτε δε στρέφεται προς τους συμπατριώτες. Και συνεχίζει και λέγει: «Εξομολογήστε αυτό οι Ισραήλ ενώπιον των εθνών, ότι αυτός διέσπειρεν ημάς εν αυτής. Εκεί υποδείξατε την μεγαλοσύνην αυτού, υψούτε αυτόν ενώπιον παντός ζώντος, καθότι αυτός Κύριος ημών και Θεός, αυτός Πατήρ ημών εις πάντας τους αιώνας». Είναι μεγαλόπνο, είναι πραγματικά υπέροχο. Κοιτάξτε θέσεις υπέροχες. Και μην πείτε ότι δεν με αφορούν. Ποτέ ένας άνθρωπος θα ήταν πολύ ατομιστής. Δεν πρέπει να βλέπει μόνο ισότητον αφορά, αλλά είναι τα θέματα ευρύτερα. Θα λέγατε αυτή τη στιγμή, εμένα με ενδιαφέρει να έχω ατμόσφαιρα εδώ στην Λάρισα ή σε αυτό το χώρο να αναπνέω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται παρακάτω. Αν πέφτει μια ατομική βόμβα για δοκιμή, αυτές οι δοκιμαστικές βόμβες, την ίδια στιγμή διαγράφονται από το βιβλίο των ζώντων μερικά εκατομμύρια άνθρωποι, διότι αυτή η ακτινοβολία θα καταστρέψει με καρκινούς και τέτοια πράγματα μερικά εκατομμύρια ανθρώπους. Μπορείτε να πείτε ότι εσείς ενδέχεται να μην είσαστε μέσα εκεί σε αυτά τα εκατομμύρια? Κι όμως αυτή η δοκιμή να έγινε στην Αμερική, να έγινε στη Ρωσία. Μπορείτε να το πείτε αυτό ότι δεν σας ενδιαφέρει? Έτσι και εδώ πέρα. Μην πείτε εμένα με ενδιαφέραν απλώς υποθέσεις σαν και αυτές που κάναμε μέχρι τώρα και τα ευρύτερα αυτά θέματα δεν με απασχολούν. Μην το πείτε ποτέ. Μην το πείτε ποτέ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Ο Θεός είναι εκείνος, λέει στους Ισραηλίτες, τους συμπατριώτες του, ο οποίος μας διέσπειρε στα έθνη. Μας διέσπειρε, μας σκόρπισε στα έθνη. Αυτό για μας έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είμαι αμαρτωλή, επειδή το Βόρειο Βασίλειο είχε πέσει πολύ πρόημα στην υδρολατρία. Σε λίγο, θα μας το πει πιο κάτω, προφητεύει τι θα πάθει το Νότιο Βασίλειο, του Ιούδα. Γιατί όπως θα ξέρετε, μετά από τον βασιλέα Σολομώντα, αυτό το μεγάλο κράτος του Ισραήλ εχωρίστηκε σε δύο βασίλεια. Το Βόρειο Βασίλειο με τις 10 φυλές είχε δικό του βασιλέα, και το Νότιο Βασίλειο με τις 2 φυλές, του Βενιαμίν και του Ιούδα, που με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, και απετέλεσε αυτό με δικό του βασιλιά το Νότιο Βασίλειο. Το Νότιο Βασίλειο είχε τη διαδοχή του Δαβίδ. Γι' αυτό και ο Χριστός κατά σάρκα κατάγεται από την φυλή του Ιούδα, από το Νότιο Βασίλειο. Το Βόρειο Βασίλειο όμως πολύ γρήγορα έπεσε στην ιδωλολατρία. Μετά δε και το Νότιο Βασίλειο, όχι όσο το Βόρειο, αλλά έκανε οπωσδήποτε πολλές πολύ μεγάλες αμαρτίες. Πάντως, κυρίως για αυτήν την αποστασία του Βορείου Βασιλείου, ο Θεός έρχεται να τιμωρήσει σκληρά και λέγει ότι ο Θεός μας εσκόρπισε εις αυτά τα έθνη. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι να τι έγινε στην Κύπρο. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά θέλω να σας διεγείρω την προσοχή ότι αυτά μας ενδιαφέρουν πολύ. Ποιος μας εγγυάται ότι αύριο δεν θα μπορούν να έλθουν εχθροί και εσείς οι νεαρές κοπέλες να αρπαχτείτε από την αγκαλιά της μάνας σας και να οδηγηθείτε, δεν ξέρω.
Ποιος μας το λέει αυτό? Πέστε μου. Και τότε να ζήσετε αυτό το δράμα εδώ πέρα το οποίο βλέπουμε στον λαό του Ισραήλ. Να το ζήσουμε το δράμα αυτό. Λοιπόν, ο Θεός όμως ξέρει να βγάζει από το πικρό γλυκί. Ο Θεός με μία του ενέργεια εξυπηρετεί πολλά σχέδια. Ο προφήτης μόνο δύναται να διακρίνει τα πολλά σχέδια του Θεού ή μάλλον τους πολλούς σκοπούς σε ένα σχέδιο του Θεού, σε μία ενέργεια του Θεού. Και επειδή ο Τοβίτη έχει προφητικό πνεύμα, τι λέγει? Ναι μεν, ο Θεός μας διέσπηρε εις τα έθνη, αλλά αυτό δεν πρέπει να μείνει ανενέργητο εκ μέρους σας, ο Ισραηλίτε. Τι? Εκεί, πού εκεί? Εις τους λαούς που σκορπιστήκαμε ένεκα πολεμικών γεγονότων. Υποδείξατε την μεγαλοσύνη αυτού. Δηλαδή, θα πει υποδείξατε την μεγαλοσύνη αυτού? Φανερώσατε τον αληθινόν Θεόν. Κάνετε ιεραποστολή. Υψούτε αυτόν ενώπιον παντός ζώντος. Μπροστά σε κάθε άνθρωπο να υψώνετε τον αληθινόν Θεόν. Αυτό όμως είναι στην πρόνοια του Θεού. Διότι με τον τρόπον αυτόν, ξέρετε τι έγινε? Τα έθνη άρχισαν να αποκτούν γνώση του αληθινού Θεού, έστω και με αυτόν τον ακροφυγή τρόπον, ώστε όταν ήλθε ο Χριστός και κατόπιν έστειλε τους Αποστόλους του εις τα πέρατα της Οικουμένης, ευρήκαν οι Απόστολοι ερίσματα διδασκαλίας του αληθινού Θεού. Θα σας πω μόνο ένα πολύ κτυπητό παράδειγμα για να δείτε πόσο ο Θεός ενεργεί αιώνες πριν εμφανιστεί. Βρισκόμεθα κάπου στον 14ο, 13ο, 14ο αιώνα π.Χ. Όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο και ετοιμάζονται να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας, οι Μωαβίτες είδαν ότι έρχεται λαός πολλής και τους έπιασε φόβος και τρόμος, τόσο διότι είδαν ότι έγιναν καταπληκτικά πράγματα προς 40 ετών εις την Ερυθρά Θάλασσα και ταλαιπωρήθηκαν εξαιτίας των Εβραίων πολλοί οι Αιγύπτιοι, όσο δε και διότι ήταν ένας πολύ μεγάλος λαός, έγιναν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και αισθάνθηκαν να απειλείται η πατρώα τους γη. Και αμέσως έστειλαν αυτό που κάνουν οι γυναίκες άμα δουν κανένα κίνδυνο, καμιά αρρώστια, κανένα συνοικέσιο να χαλάει, που πάνε στις μάγισσες, πάνε στα μάγια. Έστειλαν στη Μεσοποταμία και μετακάλυψαν έναν σοφό μάχο, τον Βαλαάμ. Και όταν ήρθε ο Βαλαάμ, του είπε ο βασιλεύς των Μαύτων να καταραστεί τους Εβραίους, να πάθουν κακό. Αλλά εκεί ο Θεός εμποδίζει τον Βαλαάμ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που δεν μπορώ να σας πω πιο πολλά, είναι, θα αργήσουμε πολύ. Αντί να καταράτε, ευλογεί. Αυτό γίνεται 3 φορές, αλλάζοντας 3 διαφορετικούς τόπους και βλέποντας από το βουνό που ήσαν, ανά πάσα στιγμή τον λαό, διότι έπρεπε να βλέπουν τον λαό, έβλεπε ο μάγος να βλέπει τον λαό και να βλασφημά, συγγνώμη, να καταράτει. Δεν μπορεί όμως να καταραστεί. Ο βασιλιάς των Μαβιτών αγανακτεί.

έχουμε προφητικό χάρισμα και σε κακούς ανθρώπους. Όπως έχουμε προφητικά όνειρα σε ειδωλολάτρας, όπως είναι ο Φαραώ ή όπως είναι ο Ναβουχοδονόσορ. Άλλο τώρα ποιος θα κάνει την ερμηνεία, παρακάτω. Αυτός ήταν Μεσοποταμίτης, επήγε στην πατρίδα του πίσω. Έμεινε η παράδοση σε αυτού του αστέρος που θα ανατείλει από τη φυλή του Ιούδα. Έμεινε. Επήγανε και οι Εβραίοι στην Βαβυλώνα. Ενισχύθηκε αυτή η παράδοση και τώρα τι βλέπουμε. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, να έρχονται σοφοί από εκείνη την περιοχή βάσει των όσων προφητιών είχαν παραδοθεί εις την πατρίδα τους. Και αυτό σαν αποτέλεσμα της αιχμαλωσίας των Εβραίων. Και οι μάγοι αυτοί, δεν ξέρουμε πόσοι ήσαν, δεν λέει η Αγία Γραφή πόσοι ήσαν, η παράδοση διασώζει ότι ήσαν τρεις, ας πούμε τρεις, οι μάγοι αυτοί απετέλεσαν το πρώτο κάρτι κλίσεως εις το Ευαγγέλιο εκ μέρους των εθνών. Βλέπετε πως εργάζεται ο Θεός μέσα στην ιστορία. Βλέπετε πως εργάζεται. Μόνο βεβαίως όταν έχουμε όλα τα δεδομένα δυνάμαστε να τα διακρίνουμε, όχι όμως πάλι χωρίς Πνεύμα Θεού. Όταν όμως δεν έχουμε τα δεδομένα, διότι ακόμη δεν μας εδόθησαν τα δεδομένα, τότε χρειάζεται να έχουμε ακριβώς προφητικό χάρισμα. Και αυτό το έχει τώρα ο Τοβίτ, όπως και όλοι οι προφήτες. Γι' αυτό λέγει εδώ, ναι μεν δεχθήκαμε αιχμαλωσίαν, αλλά θα πρέπει όμως εν προφητικό πνεύματι, το λέει αυτό, θα πρέπει εδώ στη γη της αιχμαλωσίας μας να υποδείξουμε τον αληθινό Θεό. Διότι πρέπει να προπαρασκευαστεί, ως να έλεγε για το Βίπ, πρέπει να προπαρασκευαστεί η γη των εθνών να δεχθεί τον Μεσσία. Τι μεγαλόπινα πράγματα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πέστε μου, όπως θα δείτε και λίγο πιο κάτω, πέστε μου, βγήκε από τα θέματα του ο Τοβίτ. Βγήκε από το θέμα της τυφλώσεώς του, της ανεχείας του. Όλα βέβαια αυτά θεραπεύτηκαν. Βγήκε. Ο αληθινός πιστός ποτέ δεν μένει στα μικρά, στενόκαρδα και τετριμένα προβλήματά του. Πάντα βλέπει πιο πλατιά. Βλέπει την πόλη που κατοικεί. Βλέπει την πατρίδα που κατοικεί. Βλέπει το φλοιό της γης πάνω στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι. Όλα τα παγκόσμια γεγονότα και φαινόμενα τον απασχολούν. Όλα τα κάνει προσευχή του. Τα κάνει δέησή του. Τα κάνει ευχαριστία του. Τα κάνει δοξολογία του. Όλα αυτά. Ο μεγαλόπνος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος, να πω έτσι, ο οικουμενικός άνθρωπος. Ο οικουμενικός, όχι οικουμενιστικός, ο οικουμενικός άνθρωπος. Εκείνος που κλείνει ολόκληρη την οικουμένη και ολόκληρη η οικουμένη τον πονά και τον ενδιαφέρει. Και μαστιγώσει ημάς. Μόνο ορισμένα σημεία θα παίρνω, γιατί θα θέλαμε πολλές ώρες να λύσουμε την προσευχή του. Και μαστιγώσει ημάς εν τας αδικίες ημών. Βεβαίως θα μας μαστιγώσει. Γιατί κάναμε αμαρτίες. Και πάλι νελεήσει και συνάξει ημάς εκ πάντων των εθνών, ου εάν σκορπιστείτε εν αυτής. Πάλι θα μας συνάξει. Μας σκόρπισε και θα μας συνάξει. Εδώ πέρα έχουμε ένα ιστορικό πλαίσιο, το οποίο στέκεται ιστορικός τύπος μιας άλλης ιστορικής πραγματικότητας. Σας μπέρδεψα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το ιστορικό πλαίσιο? Ότι εδώ προφητεύει ότι η αιχμαλωσία αυτή δεν θα είναι παντοτινή, κάποτε θα λήξει. Θα ιδίωτο να μην λήξει. Πόσοι λαοί χάθηκαν μέσα στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή ούτε Βαβυλώνοι υπάρχουν, ούτε Νινεβίτε υπάρχουν, Ασσύριοι. Μάλιστα την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός, θα σας δείξω γιατί δεν υπάρχουν σήμερα Ασσύριοι και γιατί δεν υπάρχουν σήμερα Βαβυλώνοι. Όπως

δύο μπορεί να μην υπάρχουν Έλληνες. Φρικτών φοβερών, ναι, αύριο μπορεί να μην υπάρχει Ελλάς και Έλληνες. Ναι, πόσοι λαοί μέσα στην ιστορία άφησαν μόνο το όνομά τους. Μόνο το όνομά τους, τίποτε άλλο. Κανένα άλλο ίχνος, τίποτε άλλο. Σήμερα δεν σώζεται από αυτούς τίποτε. Μόνο τα τότε θνάρια τους. Και αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε πάντα μας ενδιαφέρει σαν σύνολο, σαν ομάδα ανθρώπων. Λοιπόν, προφητεύει την επαναφορά των Εβραίων από την Νινεβή και την επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ως τύπος ιστορικός. Ποια είναι όμως η ιστορική πραγματικότητα η οποία προτυπούται από αυτό το ιστορικό πλαίσιο? Είναι η Εκκλησία. Διαβάζουμε μία ωραιοτάτη ευχή σε ένα βιβλίο πολύ παλιό που λέγεται «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Αποτελείται από 3-4 σελίδες. 2-3 φύλλα είναι. 2-3 φύλλα είναι όλο το βιβλίο. Βρέθηκε τον περασμένο αιώνα αυτό. Πανάρχιο βιβλίο. Λέει εκεί το εξής θαυμάσιο. Είναι μία ευχή της Θείας Ευχαριστίας κατά τη Θεία Λειτουργία. Λέει: «Κύριε, συγκέντρωσε τα σκορπισμένα σου παιδιά εκ των τεράτων της γης. Όπως ο άρτος αυτός ήταν σιτάρι σκορπισμένο στις πλαγιές των βουνών, μαζεύτηκε, αλέστηκε και απετέλεσε αυτό το ένα ψωμί, τον έναν άρτον. Έτσι να μαζέψεις και τα παιδιά σου από τα πέρατα της οικουμένης». Ποια παιδιά σου? Συγγνώμη. «Έτσι να συγκεντρώσεις την εκκλησία σου από τον τεράτων της γης». Δηλαδή, είναι ο ευαγγελισμός των ανθρώπων στα πέρατα της γης και η σύλλαξη των μελώντων να πιστέψουν εις ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, στην εκκλησία. Ώστε βλέπουμε μέσα εις αυτό το ιστορικό πλαίσιο της επαναφοράς των Εβραίων εις την γη Ισραήλ να είναι ο ιστορικός τύπος της ιδρύσεως της Εκκλησίας επάνω στη γη και της συγκεντρώσεως των παιδιών του Θεού που είναι τα μέλη της Εκκλησίας, οι πιστοί. «Εάν επιστρέψετε προς Αυτόν εν όλη καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών ποιήσε ενώπιον αυτού αλήθειαν, τότε επιστρέψει προς εμάς και ουμι κρύψει το πρόσωπον αυτού αθυμών. Και θεάσαστε απειήσει με θυμών και εξομολογήσαστε αυτό εν όλο το στόμα τι ημών και ευλογήσατε τον Κύριον της δικαιοσύνης και υψώσατε τον Βασιλέα των αιώνων. Εάν γυρίστε από την αποστασία σας, εάν με την καρδιά σας εφαρμόσετε εκείνο που σας έχει παραγγείλει τον νόμο του και με ολόκληρο το στόμα σας τον ευλογήσετε», εν όλο το στόμα του, με όλο το στόμα σας, θα λέγαμε σήμερα στρογγύλο στόμα του, με όλο το στόμα σας τον δοξολογήσετε, που σημαίνει με όλη την καρδιά σας, τότε θα είναι εκείνος ο οποίος ουμι κρύψει το πρόσωπον αυτού αθυμών και θεάσαστε απειήσει με θυμών. Δεν θα κρύψει το πρόσωπό του. Είναι η ευχή: «Κύριε, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου αθύμων. Μη γυρίσεις το πρόσωπό σου». Διότι όταν ο Θεός τρέχει το πρόσωπό του αλλού και δεν μας βλέπει, σημαίνει έκφρασης. Σημαίνει άσης της ευνοίας του Θεού. Δεν έχει πλέον εύνοια ο Θεός. Δεν δίνει την ευλογία του. «Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, παραχθήσονται». Όπως λέει ο προημιακός ψαλμός. Όταν αποστρέψεις το πρόσωπό σου, τα πάντα ταραχθούν, τα πάντα ταράσσονται, θα ταραχθούν. Έτσι, όχι μόνο θα δείτε πρόσωπο Θεού, το λέμε και στη γλώσσα μας, αλλά και θα δείτε όλα τα θαυμάσια που θα κάνει σε εσάς. Ότι θεάσαστε απειήσει με θυμών. Θα βλέπετε
να σας κηρύσουν πόλεμο οι εχθροί σας και να νικώνται αυτοί. Θα βλέπετε οι πάντες να σας επιβουλεύονται και οι πάντες να νικώνται. Εγώ με ένα προσωπικό στοιχείο. Εν τη γη της αιχμαλωσίας μου εξομολογούμε αυτό και δεικνύω την ισχύ και την μεγαλοσύνη αυτού έθνη αμαρτωλών. Επιστρέψατε αμαρτωλοί και ποιήσατε δικαιοσύνη ενώπιον αυτού. Εγώ λέει δεν έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό το πράγμα. Ποιος γινώσκει η θελήση μας και ποιήσει η ελεημοσύνη ημίν. Ποιος ξέρει. Εάν φτάσουμε σε εκείνο το επιθυμητό επίπεδο επιστροφής και μετανοίας, ώστε τελικά ο Θεός να μας ελεήσει. Ίσως θα πει κάποιος, κάποιοι από εσάς, ότι κατά έναν εγωιστικό τρόπο να ομιλεί εδώ το δίκτυο. Παιδιά, είναι μερικά πράγματα τα οποία μοιάζουν ότι είναι εγωιστικά, αλλά δεν είναι εγωιστικά. Πολλάκι έχουν αυτό το περίβλημα το προφητικό και δεν δίνεται αλλιώτικα να γίνει παρά όπως εκφέρεται. Θα σας πω και ένα παρεμφερές εις την οδή της Θεοτόκου, η οποία, το οποίο στοιχείο δίνεται να παρεξηγηθεί ως εγωιστικό στοιχείο, αλλά πρόκειται περί λεκτικού θέματος, περί φιλολογικού θέματος. Η Παναγία λέει εκεί στην οδή της ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσή μου. Επέβλεψεν επί την ταπείνωσή μου. Και συνεπώς μου έδωσε μεγαλεία ο δυνατός. Έτσι. Αυτό, προσέξτε το, αν εσήμενε ταπείνωση την αρετήν της ταπεινώσεως, είναι ως να έλεγε κανείς, ήμουνα τόσο ταπεινός άνθρωπος, είχα τόση αρετή, ώστε ο Θεός ήρθε και μου αντάμιψε αυτή μου την αρετήν. Άπαγε τέτοιο πράγμα. Ταπείνωση δεν θα πει, δεν είναι η αρετή της ταπεινώσεως, αλλά είναι το ξεφτέλισμα. Είδε το ξεφτέλισμά μου, καλύτερα, είδε την ασημότητά μου και έκανε το θαύμα αυτό να με ανορθώσει και να με σηκώσει ψηλά. Είδατε, είδε την ασημότητά μου. Αυτό θα πει, επέβλεψε επί την ταπείνωσή μου. Είναι ένα συνεπώς φιλολογικό θέμα αυτό. Ένα άλλο. Λέει η Παναγία, από του νυν μακαριούς με πάσε έγενε. Από εδώ και μπρος θα με ευτυχίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Θα λέγατε αμέσως, πω υπερηφάνεια. Άρα αγαπητοί μου, εγώ σας έλεγα τώρα πως με βλέπετε. Με βλέπετε εμένα. Α, για μένα. Θα γράψει ιστορία. Με βλέπετε εμένα. Θα μιλούν όλοι οι άνθρωποι για μένα. Τι θα λέγατε. Ω τον φτωχό αλαζόνα. Ω τον ταλέπορο άνθρωπο. Αυτό θα λέγατε. Και πολύ δικαιολογημένα. Προσέξτε λοιπόν, τι λέει η Παναγία. Θα με μακαρίζουν από εδώ και μπρος όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Και ποια είναι η Θεοτόκος. Μια φτωχή κοπέλα του πιο άσημου χωριού του Βορείου Βασιλείου, της Ναζαρέτ. Γιατί το λέει όμως αυτό. Δεν είναι παρακαλώ τι άλλο παρά προφητικός λόγος. Είναι προφητεία και δεν είναι κομπασμός. Έτσι και εδώ, ο Τοβίτ δεν κομπάζει. Δηλαδή, ακούστε, εγώ ξέρετε, εγώ είμαι εγώ. Όχι. Αυτό το εγώ εν τη γη της αιχμαλωσίας με εξομολογούμε έχει προφητικόν περίβλημα. Πιστεύω να το αντιληφθήκαμε. Τον Θεόν μου υψώ και η ψυχή μου τον βασιλέα του ουρανού και αγαλιάσετε την μεγαλοσύνη αυτού. Ομιλεί ο Τοβίτ. Αλλά ομιλεί σαν μία ψυχή και ο Ισραήλ. Υπάτο Ισραήλ, λέει ένας ψαλμός. Πόσες φορές σου χτύπησαν την πλάτη και πόσες φορές επιχείρησαν να σε νικήσουν, λέει ένας ψαλμός από τους αναβαθμούς. Είδατε, υπάτο Ισραήλ. Διότι πολλές φορές χρησιμοποιείται ο Ισραήλ σαν ένα πρόσωπο. Ή ένα πρόσωπο δίνεται να εκφέρεται ως ένας λαός. Έτσι εξυπηρετούνται εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, η προσωπική υπόθεση του Τοβίτ και δεύτερον, η εθνική υπόθεση. Ομιλεί σαν Τοβίτ, ομιλεί σαν Ισραήλ, σαν λαός.
Αυτά βέβαια θα τα καταλάβετε αν πολύ καθίστε να μελετάτε σπίτι. Αγία Γραφή, με την ευκαιρία σας λέγω το εξής. Στο τραπέζι σας επάνω, που είναι τα βιβλία σας, όχι στη βιβλιοθήκη σας, στο τραπέζι σας επάνω, να είναι η Αγία Γραφή. Και η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη. Δίπλα να είναι και η μετάφραση, η αυτή η ερμηνεία. Και μάλιστα εν καιρό να πάρετε ίσως και σχόλια να έχει από κάτω. Και να αρχίσετε να μελετάτε τελείως. Σιγά σιγά θα φτάσετε στο επιθυμητόν επίπεδο να αισθάνεστε αληθινή απόλαυση από την Αγία Γραφή. Αληθινή τρυφή. Σας το συνιστώ να το κάνετε. Πριν διαβάσετε τα μαθήματά σας, 10 λεπτά, ένα τέταρτο, όσο καιρό έχετε, διαβάστε η Αγία Γραφή και μετά πιάστε τα μαθήματά σας. Θα το δείτε πόσο αυτό θα σας βοηθήσει και στα μαθήματά σας. Λεγέτωσαν πάντες και εξομολογήστωσαν αυτό εν Ιερουσαλήμης. Μπα, περίεργο. Κάνε ένα πείδημα τώρα και ομιλεί δια των νότιων βασίλειων. Ναι, αμέσως θα γίνει σαφής. Ιεροσόλυμα, πόλη Αγία, μαστιγώσε επί τα έργα των ιών σου. Ποιος? Ο Θεός. Μαστιγώσει επί τα έργα των ιών σου. Εδώ προσωποποιείται η πόλη, είναι θυγάτιρ, πολύ συχνά αυτό στην εβραϊκή φιλολογία. Συνεπώς, τα παιδιά της πόλεως, αυτής της θυγατρός, είναι οι κάτοικοι της πόλεως. Θα μαστιγώσει, λέγει, για τα έργα, τις πράξεις των κατοίκων σου. Και πάλι δελεήσει τους ιούς των δικαίων. Προφητεία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που βρήκε το Βόρειον Βασίλειον και που είναι βεβαίως τελεσμένο γεγονός δια τον Τοβί, θα πραγματοποιηθεί και δια τον Νότιο Βασίλειον, το οποίο ακόμη δεν έχει έλθει και συνεπώς είναι προφητεία. Και πράγματι το 586 υπεδουλώθη τον Νότιον Βασίλειον, όχι πλέον από τους Ασσυρίους αλλά από τους Βαβυλωνίους. Οι οποίοι οι Βαβυλώνοι εντωμεταξύ κατέστρεψαν την Ιδεβή, όπως θα δούμε πρώτα Θεός την ερχομένη φορά. Αλλά μετά όμως, λέγει, από την εχμαλωσία αυτή και την καταστροφή, μετά πάλι θα επανέλθουν. Και αυτό το προφητεύει. Και πάλι ελεήσει τους ιούς των δικαίων. Εδώ αφήνει να φανεί το εξής, ότι οι ασεβείς απολούνται, οι δίκαιοι μένουν. Τυχαίνουν προστασία, διότι ο ίδιος, ενώ είναι εχμάλωτος, ενώ υφίσταται από κοινού την εθνική συμφορά, δεν εξαιρείται, υφίσταται και ο Τοβίτ την εθνική συμφορά, όμως παρά τάθα, στην γη της εξορίας, στην γη της εχμαλωσίας, απολαμβάνει την πρόνοια του Θεού. Πράγμα το οποίο άφησε να φανεί πολύ σαφώς σε ολόκληρο το βιβλίο που έγραψε ο ίδιος, πως ο Θεός τον είχε προστατεύσει. Εξομολογού το Κυρίο αγαθός, σύ ο Ισραήλ, ο λαός, και ευλόγει τον βασιλέα των αιώνων, είναι απάλληνη σκηνή αυτού οικοδομηθεί εν σύ μετά χαράς. Πω πω, είναι απάλλην η σκηνή αυτού οικοδομηθεί μετά χαράς. Και είναι η σκηνή του Θεού, είναι ο ναός. Αλλά όταν λέγει να οικοδομηθεί πάλι, τι προϋποθέτει? Γκρέμισμα. Άλλο σημείο προφητείας. Ότι ο ναός του Θεού, ο ναός του Σολομώντος, θα καταστραφεί. Όπως θα καταστράφει. Διότι άρπαξε όλα του τα ιερά σκεύη ο Ναβουκοδονόσορ, δια το οποίο τιμωρήθηκε ένας απογονός του, ο Βαλτάσαρ, τιμωρήθηκε φοβερά. Φοβερά τιμωρήθηκε από τους Μηδοπέρσας. Όταν μπήκαν και τον έσπαξαν και αυτόν και τα λοιπά, γιατί χρησιμοποιούσε τα ιερά σκεύη του ναού. Είναι μια πλοκή μέσα στην ιστορία καταπληκτική. Οι Ασσύριοι βρίσκουν τον δάσκαλό τους από τους Βαβυλωνίους και οι Βαβυλώνοι από τους Μηδοπέρσας. Και οι Μηδοπέρσαια από τους Έλληνες και οι Έλληνες από τους Ρωμαίους. Πάει μια αλυσίδα. Αυτά τα βλέπετε μέσα στις προφητείες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Η μελέτη αυτής της ιστορίας από
κοσμικής πλευράς λέγεται φιλοσοφία της ιστορίας. Από θρησκευτικής πλευράς λέγεται θεολογία της ιστορίας. Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από την θεολογία της ιστορίας. Πιο διδακτικό πράγμα, πιο πλούσιο, πιο σπουδαίο από τη θεολογία της ιστορίας είναι ένας χώρος, μια περιοχή. Εγώ μάλιστα θα έλεγα αν θα γίνετε θεολόγοι ή έστω έτσι όπως είναι, δεν έχει σημασία αυτά τα γράμματα που μαθαίνετε, αυτών των χώρων του να θεολογείτε στην ιστορία και που είναι ανεκμετάλλευτος χώρος, μπείτε μέσα και οργώσετε. Είναι ένας χώρος, μια περιοχή θαυμασία. Θεολογείτε επί της ιστορίας. Όπως τα έλεγαν οι κοσμικοί άνθρωποι, φιλοσοφείτε επί της ιστορίας. Όταν επί παραδείγματι ο καθηγητής, ο φιλόλογος στο σχολείο σας, σας λέγει τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει η μάχη του Μαραθώνος εάν τελικά οι Έλληνες ενικόντου από τους Πέρσες και η Ελλάδα υπέκυπτε εις των ζυγών της Περσίας, τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει η έρευνα, τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει. Αυτό λέγεται φιλοσοφία της ιστορίας ή κάτι το οποίο δεν έχει έλθει με προβλέψεις, με δεδομένα, με προηγούμενα. Τι είναι το μέλλον της Ευρώπης? Προσέξτε, τι είναι το μέλλον της Ευρώπης? Ένας παρατηρητής με βάση τα δεδομένα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, βγάζει συμπεράσματα. Φιλοσοφεί επί της ιστορίας. Αλλά πέραν από τη φιλοσοφία της ιστορίας είναι η θεολογία της ιστορίας. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη από μια άποψη είναι ένα εγχειρίδιον θεολογίας της ιστορίας. Όταν ο Εβραίος λέγει ο Θεός μας τιμωρεί διότι παραδίκαμε εκείνη την εντολή του και υφιστάμεθα αυτήν την α ή β ταλαιπωρία, ο Εβραίος, ο Ισραηλίτης θεολογεί επί της ιστορίας. Έτσι εδώ ομιλεί δια την καταστροφή του ναού, διότι λέγει ότι θα οικοδομηθεί πάλι ο ναός, άρα θα γκρεμίσει ο ναός. Και εφράνε εν σύ τους εχμαλώτους και αγαπήσε εν σύ τους ταλαιπώρους εις πάσας τας γενεάς του αιώνας. Ώστε τι θα γίνει τώρα, αφού θα ξανακτιστεί ο ναός, οι εχμάλωτοι θα επιστρέψουν και θα χαρούν, που σημαίνει επιστροφή. Και πράγματι ο Ιερεμίας προφητεύει 70 χρόνια ότι θα είναι αυτή η εχμαλωσία. Είδατε, σαφής αριθμός, όχι 69, όχι 71, 70 χρόνια. Στη συνέχεια ο Δανιήλ παρακαλεί να του αποκαλύψει ο Θεός τι είναι αυτά τα 70 χρόνια, εικονικά ή πραγματικά. Και ο Θεός, ο Δανιήλ είναι ένας από τους εχμαλώτους του Νοτίου Βασιλείου. Πω πω Θεέ μου, αυτή η πλοκή της ιστορίας. Και ο Δανιήλ παρακαλεί τον Θεό, Κύριέ μου, με δάκρυα, με προσευχή και νηστεία, αποκάλυψέ μου, τι είναι αυτά τα 70 χρόνια του Ιερεμίου. Και ο Δανιήλ και ο Θεός του αποκαλύπτει και του λέγει, δεν είναι εικονικά τα χρόνια αυτά, είναι πραγματικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, 70 χρόνια. Αλλά η σαμιδή αυτής του της πύρινης και ωραίας καρδιάς, αυτός που ανήρε επιθυμιών, όπως λέγεται ο Δανιήλ, ο Θεός του αποκαλύπτει κάτι άλλο. Του λέγει η αιχμαλωσία θα είναι 70 χρόνια. Αλλά ύστερα από 70 εβδομάδες, 70 χρόνια, σαν ένα λογοπαίγνιο, αλλά είναι ιστορικό και πραγματικό, 70 εβδομάδες, η εβδομάς είναι 7 χρόνια. Οι 70 εβδομάδες, 490 χρόνια. Από τον καιρό που θα αρχίσει να οικοδομείται ο ναός, βαβέ, θα έλθει ο Μεσσίας. Και είναι ο μόνος προφήτης που μας λέγει ακριβώς πότε θα έλθει ο Μεσσίας. Και ο Δανιήλ δεν ζήτησε παρά μόνο τούτο. Εάν τα 70 χρόνια του Ιερεμίου του προφήτου είναι πραγματικά ή εικονικά, δηλαδή αλληγορικά, είναι, μήπως είναι 700 χρόνια. Μήπως είναι 700 χρόνια. Και ο Θεός του αποκαλύπτει κάτι πολύ περισσότερο από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Η οποία βαβυλωνιακή εχμαλωσία που κράτησε 70 χρόνια ήταν απελευθέρωση. Και
Και τώρα ο Θεός του αποκαλύπτει τη μεγάλη απελευθέρωση. Το μεγάλο Ιουβιλέον. Ήον. Την λύτρωση που θα δώσει ο Μεσσίας από τα δεσμά της δουλείας της αμαρτίας. Να γιατί αυτό είναι πάρα πολύ μεγαλόφωνα πράγματα. Μεγαλόφωνα πράγματα. Είδε πως βγαίνει ο Τοβίτα από την προσευχή του. Βγαίνει από τα ατομικά του θέματα. Πάει στα ευρύτερα αυτά θέματα. Και θα δείτε λίγο παρακάτω. Αμέσως θα πει «Έθνην πολλά μακρόθεν ήξη προς το όνομα Κυρίου του Θεού δώρα». Όνομα Κυρίου του Θεού είναι αυτός ο Θεός. «Έθνην πολλά μακρόθεν». Πολλά έθνη. Το «πολλά» στην Αγία Γραφή σημαίνει όλα. Σημαίνει όλα. Μακρόθεν, από πολύ μακριά, από τα πέρατα της οικουμένης. Ήξη, θα έλθει. Και θα προσφέρουν δώρα εις τον Θεόν. Εν χερσί έχοντες και δώρα το βασιλεί του ουρανού, γενεέ γενεών δώσου σύνθη αγαλίαμα. Μεσσιανικός παρακαλώ στίχος. Είναι τα έθνη που θα προσκυνήσουν τον Μεσσία, που θα ακούσει το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού. Και τότε οι λαοί θα προσφέρουν την λατρευτική τους προσκύνηση. Επικατάρατοι πάντες ημισούντεσαι δια την Ιερουσαλήμ. Ευλογημένοι έσονται πάντες οι αγαπώντεσαι εις τον αιώνα. Αυτό το εις τον αιώνα, μία πόλη δεν μπορεί να κρατάει αιωνίως. Τι είναι? Η Ιερουσαλήμ είναι εικόνα, ιστορικός τύπος της Εκκλησίας. Διότι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλύψή του, είδα την καινούρια την καινή, την καινούρια Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η Εκκλησία. Ώστε εκείνοι οι οποίοι καταρώνται την Εκκλησία στρέφονται εναντίον της, λιώπτε, σηκωφάνται. Αυτή λέγει είναι καταραμένη. Εκείνοι αντιθέτως που ευλογούν την Εκκλησία, αυτοί που την αγαπούν, αυτοί είναι ευλογημένοι. Η ιστορία το απέδειξε αυτό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πού βρισκόμαστε στον 5ο αιώνα? Σήμερα είμαστε στον 20ο αιώνα. Με τα πολύ περισσότερες βεβαιότητες μπορούμε να το πούμε αυτό. Πού είναι οι διώκτες, πού είναι οι τύρανοι, πού είναι οι νέρονες, πού είναι οι διοκλητιανοί, πού είναι τα τίγανα, πού είναι τα ξύφη, πού είναι τα όργανα του μαρτυρίου, πού είναι όλα αυτά, πού είναι οι διώκτες, πού είναι οι τύρανοι. Πάντες σε σύγγυνται, όλοι έχουν σιγήσει από τη σιγή του θανάτου. Η Εκκλησία όμως πού είναι? Λάμπει, λέγει, υπέρ των ήλιων. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τύπος της είναι εκείνο το καΐκι των μαθητών που άγεται και φέρεται στα κύματα της λίμνης της Γαλιλαίας, της Βεριάδος. Από εδώ και από εκεί, από εδώ και από εκεί δεν πνίγεται όμως. Φωνάζουν από μέσα. Κύριε, κοιμάται ο Ιησούς. Επιστά τα απολύμεθα. Χανόμαστε. Και ο Κύριος δίστανη κοιμάται, φαινομενικός κοιμάται και λέγει τόσο άπιστοι είσαστε. Όταν λέμε Κύριε χάνεται η Εκκλησία σου, Κύριε χανόμαστε, η Εκκλησία δεν χάνεται. Δεν χάνεται η Εκκλησία, αγαπητοί μου. Βεβαίως άνθρωποι χάνονται, αλλά ποιοι χάνονται? Εκείνοι που είναι όχι σύτος αλλά άχυρο. Και ο άνεμος όταν γίνεται το λίχνισμα των σύτων δεν τον παίρνει, πέφτει στο αλόνι, αλλά παίρνει όμως το άχυρο, γιατί είναι άχυρο. Και δεν φταίει ο άνεμος, αλλά φταίει το άχυρο που είναι άχυρο και που τον παίρνει ο άνεμος. Χάριθη και αγαλίασε επί της Υιής των δικαίων, ότι συναχθίσονται και ευλογήσου των Κύριων των δικαίων. Ω μακάρι οι αγαπώντεσαι, χαρίσονται επί τη ειρήνη σου. Μακάρι όσοι ελυπήθησαν επί πάσες θεσμάτιξής σου.
Ευτυχισμένοι αυτοί που λυπήθηκαν σε όλες τις μαστιγές σου. Είναι οι μάστιγες της Εκκλησίας, οι εξωτερικοί της εχθροί, αλλά και οι εσωτερικοί που είναι οι αιρετικοί. Είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που λυπούνται για σένα ό,τι περνάς. Ότι επισύχαρίσονται θεασάμενοι πάσαν την δόξα σου και εφραμφίσονται εις τον αιώνα. Γιατί λέγει θα χαρούν όταν θα δουν όλη σου τη δόξα. Και θα χαρούν, ακούστε, εφραμφίσονται εις τον αιώνα. Σε ποιον μπορούμε να πούμε ποτέ ότι εφραμφίσετε εις τον αιώνα? Μόνο για πράγματα που ανήκουν στον πέρα κόσμο. Άρα λοιπόν θα εφραθούν εις την αιωνιότητα. Είναι η Εκκλησία. Η ψυχή μου ευλογείται τον Θεό, τον Βασιλέα, τον Μέγαν. Ότι οικοδομηθήσετε Ιερουσαλήμ. Προσέξτε τώρα εδώ τι λέει. Και να μου πείτε από πού αυτό, μετά πώς γίνεται προφητεία παρακάτω από άλλον συγγραφέα. Ότι οικοδομηθήσετε Ιερουσαλήμ σαπφύρο. Θα οικοδομηθεί, λέει, η Ιερουσαλήμ, τα τείχη της, με σάπφυρο. Είδατε ποτέ ή την Ιερουσαλήμ ή καμία άλλη πόλη να οικοδομηθεί με σάπφυρο? Ο σάπφυρος είναι πολύτιμη πέτρα που βάζουμε στα δαχτυλίδια κτλ. Και σμαράγδο, με σμαράγδια, και λίθο εντύμο, με πολύτιμα πετράδια. Τα τείχη σου και οι πύργοι και οι προμαχώνες εν χρυσίο καθαρό. Όλα αυτά θα είναι με χρυσάφι καθαρό και με πολύτιμες πέτρες. Είδατε ποτέ εσείς τύχη πόλεως με χρυσάφι καθαρό και πολύτιμες πέτρες? Αλλά προχωρώ. Και πλατεία Ιερουσαλήμ εν βυρίλο και άνθρακη και λίθο εξουφύρ ψηφολογηθήσονται. Θα μπουν ψήφοι, δηλαδή ψηφίδες. Δηλαδή θα γίνει ένα μοσαϊκό από πολύτιμα πετράδια. Καιρούς υπάσε ερήμε αυτής. Αλληλούια. Και θα πούν όλοι οι δρόμοι της πόλεως αυτής. Αλληλούια. Ενίκα των Θεών. Και ενέσου συλλέγοντες ευλογητός ο Θεός ως τύψωσε πάντα στους αιώνες. Και οι δρόμοι της θα πούν αλληλούια. Παιδιά, σας θυμίζει τίποτε? Η Ιερουσαλήμ δεν χτίστηκε με πολύτιμα πετράδια. Ούτε είναι ποιητική αδεία μια υπερβολή. Είναι αυτό που λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 21 κεφάλαιο στίχος 18 και στο 19 κεφάλαιο στίχος 1, που εκεί ομιλεί για τη Νέα Ιερουσαλήμ με τι είναι. Όχι, στο Αποκάλυψης 21-18, 21 κεφάλαιο στίχος 18 και πέρα. Πώς είναι χτισμένη η Ιερουσαλήμ? Και είδα, λέγει, ότι ήταν τετράγωνη. Ο άγγελος μου έδωσε ένα καλάμι και μέτρησε. Και ήταν τετράγωνη. Όσο το μήκος και το πλάτος, αλλά και το ύψος. Είδατε καμία πόλη εσείς να είναι όσο το μήκος, το πλάτος και το ύψος ένας κύβος? Διότι αν μια πόλη έχει, ξέρω εγώ, ένα μήκος 10 χιλιόμετρων, το ύψος των τείχων θα είναι 5, 6, 7, 10, 20 μέτρα. Δεν μπορεί να είναι και 10 χιλιόμετρα το ύψος. Υπερβολή, όχι. Είναι ο κύβος. Και ο κύβος, το τετράγωνο, ο κύβος, είναι το τέλειο σχήμα. Συνεπώς, με την εικόνα του τελείου σχήματος, έχουμε την εικόνα της τελειότητας της Βασιλείας του Θεού. Οι πολύτιμες πέτρες και το χρυσάφι και τα λοιπά, είναι ο πλούτος και η δόξα της Βασιλείας του Θεού. Φυσικά δεν είναι ούτε χρυσάφι, ούτε πολύτιμες πέτρες, γιατί αυτά είναι γήινα πράγματα. Αλλά είναι εικόνα ποια θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε πόσο λίγο είναι η επίγειος Ιερουσαλήμ. Βλέπετε με το άλμα αυτό από την επίγειο Ιερουσαλήμ, η οποία θα οικοδομηθεί, λέγει. Θα χτιστεί και ο λαός. Πηδάει όμως, κάνει ένα άλμα και βρίσκεται εις την ουράνιον Ιερουσαλήμ, εις την Βασιλεία του Θεού. Παιδιά, οι δίκαιοι και οι άγιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν τον Μεσσία. Είναι εκείνο το απόρριτο, το απίθανο, το καταπληκτικό που είπε ο Χριστός. Όταν τους είπε ότι πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι.
πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Όχι εγώ υπήρχον ή θα υπάρξω, εγώ ημί, εγώ υπάρχω. Γιατί ομίλει στους Εβραίους ο Ον. Ποιο το όνομά σου, λέγει ο Μωυσής εις τον Θεόν, εγώ ημί ο Ον, εγώ ημί, είμαι ο υπάρχον. Και τότε έγινε το εξής. Και του λέγουν οι Εβραίοι, δεν έχεις 50 χρόνια ακόμη ζωής και λες ότι σε είδε ο Αβραάμ, ότι υπάρχεις πρώτου Αβραάμ, ο οποίος έζησε 2000 χρόνια προ Χριστού. Και Κύριος λέγει τούτο τον απίθανο λόγο. Σας βεβαιώνω, ο Αβραάμ ζήτησε να δει τη δική μου ημέρα, την είδε και χάρηκε. Ζήτησε να δει τη δική μου ημέρα. Τι είναι η ημέρα του Χριστού? Είναι η ημέρα της ενανθρωπίσεως, το μεγάλο γεγονός, η μεγάλη υπόσχεση, εκείνο που περίμενε ο Αδάμ και η Εύα, η μεγάλη υπόσχεση ότι θα γίνει ο Υιός του Θεού, θα γίνει άνθρωπος, μεγάλη επαγγελία, η μεγάλη βουλή του Θεού. Αυτή, λέει, την εζήτησε την ημέρα να τη δει, να την απολαύσει. Την είδε, επληροφορήθηκε ο Αβραάμ ότι εγώ ενανθρώπισα και χάρη από εκεί που βρίσκεται. Χάρηκε. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες κλπ, είδαν τον Μεσσία. Δεν είχαν πολύ σαφή ιδέα και εικόνα, διότι η αποκάλυψη του τριαδικού της θεότητος έγινε από τον Ιησού Χριστόν εις τους μαθητάς του και δια των μαθητών του εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας εις τον κόσμο όλο. Αλλά όμως είχαν κάποιαν γεύση. Όπως ακριβώς περνάμε απ' έξω, παίζω το παράδειγμα αλλά δεν πειράζει, έξω από ένα σουβλατζίδικο. Αντιλαμβανόμεθα ότι εκεί ψήνεται ένα σουβλά, ψήνονται σουβλάκια. Δεν τα τρώμε, αλλά τα οσφρανθήκαμε. Έτσι και οι δίκαιοι οσφρανθήκαν την ημέρα του Κυρίου. Και η ημέρα του Κυρίου είναι ο Μεσσίας. Έτσι και ο Τοβίτ. Και εν πνεύματι Αγίω, αισθανόμενος το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού, προφητεύει δι' αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Είναι μεγαλειώδη αυτά, πέστε μου, είναι μεγαλειώδη. Και να παρακαλέσω πολύ, τελειώνοντας σήμερα αυτό το κεφάλαιο, να σας έλεγα τα εξής. Μην μείνετε στα στενόκαρδα πλαίσια της δικής σας, της προσωπικής σας, της αναζητήσεως της δικής σας προσωπικής σας ευτυχίας. Μην πείτε, τι με νοιάζει τι θα γίνει παρακάτω, τι μέντο να γίνουν όλα. Εμένα με νοιάζει να αποκατασταθώ, να παντρευτώ, να κάνω ένα σπιτάκι, να έχω ένα νοικοκυριό, να έχω τις κατσαρόλες μου. Αν μπορούσαμε να έχουμε και ένα αυτοκινητάκι, τι με νοιάζει παρακάτω. Αχ, παιδιά, προς Θεού, ποτέ μην μείνετε έτσι στενόκαρδες γυναίκες, στενόκαρδες κοπέλες, ποτέ. Έχουμε, δεν λέω στην ελληνική ιστορία, θέπα. Πηγαίνω στην ιστορία της Αγίας Λαφής. Έχουμε θαυμάσιες γυναίκες, μεγαλόπνοες γυναίκες, που πραγματικά στάθηκαν με πολύ ευρία καρδιά, ευρία σκέψη. Θα σας έλεγα για την Ρουθ, που αν θέλει ο Θεός του χρόνου θα πάρουμε το βιβλίο αυτό. Ό,τι είναι ο Τοβίτ, ό,τι είναι ο Τοβίτ. Σε μια οικογενειακή ιστορία είναι η Ρουθ από πλευράς γυναικός πλέον. Είναι ένα γλυκύτητο διήγημα και η Ρουθ στάθηκε πρόγονος αυτού του Χριστού. Πρόγονος αυτού του Χριστού. Ναι. Ή να σας πω για την Ιουδή, την Κριτίν, ή για να σας πω για την Εστήρ, η οποία δεν ξέχασε, παρόλο που έγινε βασίλισσα, γυναίκα του Πέρσου βασιλέως, δεν εξέχασε την πατρίδα της και αγωνίζεται για αυτήν. Αλλά τόσες και τόσες γυναίκες μέσα στον Ισραήλ υπήρξαν μεγάλες γυναίκες. Θα σας μιλήσω για την Θεοτόκον.
που γιορτάσαμε χθες τον Ευαγγελισμό της. Και τον Ευαγγελισμό της ανθρωπότητας και το μεγάλο γεγονός. Η Θεοτόκος είτε ο άσημος, είτε στη Ναζαρέτ, είτε ο άγνωστη, αλλά είχε όμως μεγάλη καρδιά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

καθώς θέλετε ή να πει όσοι νημήν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ζητείτε φίλοι ακροατέ λύσεις για ποιο πρόβλημα, μα όλη η ζωή μας κατάντησε πρόβλημα. Ο άνθρωπος έγινε πρόβλημα. Πρόβλημα για τον εαυτό του, πρόβλημα για τους άλλους. Όλη η κοινωνία έγινε μια απέραντη προβληματική επιχείρηση. Προβληματικές επιχειρήσεις υπάρχουν διότι υπάρχουν προβληματικά πρόσωπα. Όσο κι αν η ζωή βιομηχανοποιήθηκε, όσο κι αν οι χειρονακτικές εργασίες περιορίστηκαν, η ζωή εξακολουθεί να είναι μία επιχείρηση. Στο χέρι μας δηλαδή είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Στη σωστή κίνηση που θα προβούμε βρίσκεται η επιτυχία ή η αποτυχία στη ζωή. Κάθε τόσο εργαζόμενοι κάνουν απεργία. Ζητούν συνήθως να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά τους, να αισθάνονται ασφάλεια στη ζωή. Αλλά όποιος νόμος κι αν ψηφιστεί στη Βουλή δεν θα λύσει το πρόβλημα του ανθρώπου ή τα προβλήματα των ανθρώπων αν δεν δεχθούν οι άνθρωποι τον νόμο που δεν ψηφίστηκε από ανθρώπινη Βουλή αλλά ψηφίστηκε από τη Βουλή του Θεού. Πρόκειται για νόμο όχι περιορισμένης ισχύως αλλά με αιώνιο κύρος. Δεν είναι νόμος φωτογραφία για ορισμένες μόνον τάξεις ανθρώπων ή για λίγα μόνο πρόσωπα, αλλά είναι νόμος περιορισμένος για όλους ανεξαιρέτους τους κατοίκους της γης. Ο νόμος αυτός λύνει όλα τα προβλήματα κατά το δικαιότερο και τελειότερο τρόπο. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και γιατί δεν τον εφαρμόζουμε λοιπόν να τελειώνουν όλα τα ζητήματα? Γιατί? Επειδή το είπε ο Θεός. Αρκεί κάτι να το πει ο Θεός για να κάνει το αντίθετο ο έξυπνος άνθρωπος. Επειδή είμαι φίλε αυτοί και εγωιστέ, γι' αυτό δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Πέρα από το άτομό μας δεν βλέπουμε κανέναν άλλον. Αλλά ας δούμε ποιος είναι ο περίφημος αυτός νόμος. Τον βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Είναι διατυπωμένος με απλότητα. Δεν είναι ακαταλαβίστικος. Είναι στηριγμένος στη λογική αλλά και σφραγισμένος με τη θεϊκή αυθεντία. Να ο νόμος. Καθώς θέλετε ή να ποιώ συνημήν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Όταν ένα τρένο φύγει από τη γραμμή του εκτροχιάζεται, απομακρύνεται. Όσα κι αν λεχθούν για το τρένο η λύση είναι μία για να ξαναλειτουργήσει, να επανέλθει στη γραμμή. Όλα τα άλλα είναι άσχετα. Πολλοί σκέπτονται και συσκέπτονται και συνεδριάζουν για τα προβλήματα του ανθρώπου που εκτροχιάστηκε, διαλύθηκε, ξεχαρβαλώθηκε. Άλλοι λύσεις για τον άνθρωπο είναι μία και μοναδική: να επανέλθει στη γραμμή. Είναι η γραμμή που χάραξε ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος διδάσκαλος, στην επί του όρους ομιλία. Καθώς θέλετε ή να πει όσοι ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Και ακριβώς επειδή τα θεόπνευστα αυτά λόγια αποτελούν την καθοριστική γραμμή πλεύσεως και πορείας, γι' αυτό και ονομάστηκαν χρυσούς κανόν. Πολλές φορές κάνουμε αγώνα για την ασφάλεια του μέλλοντος
για τα κεκτημένα δικαιώματα. Τελικά διαπιστώνουμε ότι ασφαλιζόμεθα ανασφάλιστα, διότι ποια ασφάλεια μπορεί να ασφαλίσει από το μίσος και την επιθετικότητα του άλλου, από την ευνηδιαστική ενέργεια του τρομοκράτου, από το στιγερό έγκλημα του αγριεμένου συνανθρώπου μας? Ο νόμος όμως του Χριστού, ο Χρυσούς Κανόν, μας εξασφαλίζει την κοινωνική γαλήνη, μας εξασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη, μας εξασφαλίζει την αρμονική συμβίωση, μας εξασφαλίζει την εσωτερική ηρεμία. Είναι τόσο αποτελεσματικός νόμος που μπορεί να μετατρέψει τη ζούγκλα σε πολιτισμένη κοινωνία, την κόλαση σε παράδεισο. Τεχνολογικά, φίλοι ακροατέ, έχουμε πρόοδο. Ηθικά και πνευματικά έχουμε κατάπτωση. Αλλά τι προτιμάτε? Αετούς με φυσικά φτερά που να πετούν υψηλά, ή σκουλίκια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που να σέρνονται στη λάσπη? Μόνο κοντά στο Θεό ο άνθρωπος είναι αετός, που πετά στον ουρανό της ευτυχίας. Χωρίς το Θεό και μακριά από το Θεό ο άνθρωπος είναι σκουλίκι της λάσπης, έστω και αν λειτουργεί με σύγχρονα μέσα. Χωρίς Θεό και μακριά από το Θεό όλα επιτρέπονται, από το ψέμα μέχρι το έγκλημα. Με το Θεό επιτρέπονται εκείνα που ωφελούν. Χωρίς το Θεό κατρακυλάς του κακού τη σκάλα χωρίς φρενάρισμα. Με το Θεό ανεβαίνεις τη σκάλα της ηθικής και της αγιότητος. Στην Ευαγγελική περικοπή της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά, που είναι περικοπή από την επί του όρους ομιλία του Χριστού μας, βλέπουμε μια σκάλα με διάφορα σκαλοπάτια, σκάλα που συνεχώς ανυψώνει τον άνθρωπο. Το πρώτο σκαλοπάτι, ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ό,τι καλό θέλεις οι άλλοι να σου κάνουν, αυτό να κάνεις και εσύ στους άλλους. Πριν από το σκαλοπάτι αυτό υπήρχε το σκαλοπάτι της αρνητικής δικαιοσύνης. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που σύ αντιπαθείς και δεν θέλεις να σου κάνουν, μη το κάνεις και εσύ άλλον. Ο μισείς, μη δεν ποιήσεις. Και πριν από το σκαλοπάτι της αρνητικής δικαιοσύνης υπήρχε κάποιο άλλο πιο κάτω. Ήταν το σκαλοπάτι της εκδικήσεως. Σύντριμα αντί συντρίματος, οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Φρένο η ανταπόδοσης, αλλά φρένο σκληρό. Αν παραδείγματος χάρη κοβόταν το χέρι εκείνο που κλέβει, θα βλέπαμε τότε πόσοι θα άπλωναν το χέρι να κλέψουν επίσημα ή ανεπίσημα, με γάντι ή χωρίς γάντι. Αν κρεμούσαν ένα έμπορο ναρκωτικών, τότε θα βλέπαμε πόσοι θα ασχολούνταν με τη διακίνηση του θανάτου στο χώρο της νεολαίας μας. Αλλά το μέτρο αυτό για το φρενάρισμα του κακού δεν το χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι νόμος αγάπης και ελευθερίας. Το δεύτερο φρένο, εκείνο της αρνητικής δικαιοσύνης, είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θέλεις να σου κάνουν κάτι και εσύ να μην το κάνεις. Το Ευαγγέλιο προχωρεί, όχι μόνο φρένο αλλά και κίνητρο. Δεν αρκεί να λες όχι στην αμαρτία. Οφείλεις να λες και ναι στην αγάπη. Είναι ο νέος τρόπος ζωής. Καθώς θέλετε ή να πει όσοι είναι οι άνθρωποι και εμείς πείτε αυτής ομοίως. Με αυτό ο άνθρωπος δεν συγκρατείται απλώς από το κατρακύλισμα του κακού. Οθείται και στο προχώρημα του καλού,
στο ανέβασμα στην αρετή. Αν όλοι οι άνθρωποι, φίλοι ακροατέ, εφαρμόζαμε τον νόμο του Κυρίου, τον χρυσούν κανόνα, εντελώς διαφορετική θα ήταν η όψη του κόσμου. Δεν θα είχαμε εγκλήματα. Θέλεις να σου αφαιρέσει ο άλλος τη ζωή? Ασφαλώς όχι. Σύ λοιπόν, γιατί υψώνεις το χέρι και σκοτώνεις τον εαυτό σου με το τσιγάρο? Γιατί σηκώνεις το ποτήρι και σκοτώνεις την υγεία σου με το αλκοόλ? Γιατί σηκώνεις το περίστροφο ή την καραμπίνα και σκοτώνεις το συγγενή σου για ασήμαντη κτηματική διαφορά? Γιατί παίρνεις το αγγελούδι που σκυρτάς στην κοιλιά σου και το πηγαίνεις στο δολοφόνο γιατρό και του προτείνεις: σκότωσέ το γιατρέ, θέλω να κάνω έκτρωση? Γιατί έχεις δικαίωμα σύ να ζήσεις? Το ίδιο έχει δικαίωμα και ο άλλος να ζήσει. Γιατί βλέπεις μόνο τα δικά σου δικαιώματα και τον άλλον τα σκοτώνεις? Δεν θα είχαμε διαζύγια. Πού οφείλονται κυρίως τα διαζύγια? Ή στη συζυγική απιστία ή στην έλλειψη κατανοήσεως. Θέλεις λοιπόν εσένα να σε απατά ο άνδρας σου και να πηγαίνει με άλλες γυναίκες? Συ γιατί τον εξαπατάς και όταν λείπει μακριά στραβοκοιτάς και αποκτάς παράνομο δεσμό? Θέλεις να μη σου δείχνουν οι άλλοι κατανόηση για τα ελαττώματά σου? Συ γιατί δεν δείχνεις την παραμικρή κατανόηση στον άλλον? Γιατί δηλαδή τον θέλεις τέλειο, εσύ είσαι τέλειος? Δεν θα μόλυναν τον αέρα με ύβρις και ευομολογίες οι άνθρωποι? Θέλεις οι άλλοι να σε υβρίζουν? Συ γιατί βρίζεις? Γιατί ξεφτελίζεις τους άλλους? Γιατί τι είναι ο άλλος? Είναι άνθρωπος, είναι αδελφός σου, είναι εικόνα του Θεού, είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Αν είσαι ταπεινός θα τον βλέπεις όχι κατώτερο αλλά πολύ ανώτερό σου. Τι τιμή αλλήλους προηγούμενη. Δεν θα είχαμε διαπομπεύσεις και συκοφαντίες. Θέλεις να ανοίξει κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός και να μεταδίδει τα αμαρτήματά σου να τα μάθει όλος ο κόσμος? Συ γιατί έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο σου, το στόμα σου, και διαπομπεύεις τον άλλον που συμβαίνει να είναι πολιτικά ή κοινωνικά αντίπαλό σου? Γιατί τον διαβάλεις? Δεν θα είχαμε κλοπές και διαρρήξεις. Θέλεις να σου κλέψουν τον τίμιο υδρότα σου? Γιατί κλέβεις τον κόπο του άλλου? Δεν θα είχαμε δικαστήρια και μηνύσεις. Θέλεις ο άλλος για ψιλουπίδημα να σε οδηγεί στο δικαστήριο? Συ γιατί κάνεις συνέχεια μηνύσεις? Με ένα λόγο όλα τα προβλήματα θα λύονταν με την εφαρμογή αυτού του νόμου, καθώς θέλετε ή να πει όσοι μείνει άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Λέγει σχετικά ο ιερός Χρυσόστομος: είδες πως έδειξε και εντεύθεν ότι μετά ευχής και πολιτείας ημίν ακριβούς δει, και είπεν: όσα θέλεις γενέστηση παρά του Θεού, ταύτα πει και εις των πλησίων. Ή να μη λέγεις: και πως δυνατόν, εκείνος Θεός, εγώ δε άνθρωπος. Αλλά όσα αν θέλεις γενέστε σύ παρά του ομοδούλου σου, ταύτα και αυτός ποιεί περί των πλησίων επιδείκνησον. Τι τούτο κουφότερον, τι δικαιότερον, όθεν δήλων ότι κατά την φύσην ημίν η αρετή και οίκοθεν τα δέοντα άπαντες εις μεν και ουχιοντε και άγνοιαν ουδέποτε καταφυγήν. Όλα αυτά που είπαμε, φίλοι ακροατέ, δεν είναι δύσκολα, είναι εύκολα. Το να κάνεις το καλό στον άλλο όπως θέλεις και εσύ να σου κάνουν, αυτό είναι φυσικό.
Το να μεταδώσεις το φως των άλλων είναι απλό καθήκον. Αν κάποιος έκτιζε σπίτι και σου ζητούσε λίγο ρεύμα μέχρι να αποκτήσει δική του σύνδεση, δεν θα το έδινες. Τώρα που ως πιστός χριστιανός έχεις το φως, το αληθινό, το φως του Χριστού, και ο άλλος μόλις τώρα οικοδομεί την πνευματική του ζωή, μην αδιαφορήσεις. Δώσε του τα φώτα τα χριστιανικά. Μίλησέ του για τον Ιησού Χριστό. Μέχρι να αποκτήσει δική του σύνδεση, να μάθει δηλαδή τον τρόπο να παίρνει φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Η αγάπη είναι η συμπλήρωση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και ο Χριστός στη συνέχεια του Ευαγγελίου μας παίρνει από το σκαλοπάτι της δικαιοσύνης και της ανταποδόσεως και μας οδηγεί σε ανώτερο σκαλοπάτι, στο σκαλοπάτι της αγάπης και της θυσίας.

νεότερες κορυφές των βουνών. Αυτό το αγαπάτε τους εχθρούς ημών ξεπερνά κάθε κορυφή ηθικού νόμου και τις κορυφές των ανθρωπίνων νόμων που είναι οπωσδήποτε χαμηλές. Και τις κορυφές του εμφύτου ηθικού νόμου που είναι υψηλότερες. Και τις κορυφές του μωσαϊκού νόμου που είναι ακόμη υψηλότερες. Καμιά θρησκεία, καμιά ιδεολογία, κανένα σύστημα δεν μπορεί να φτάσει το ύψος του Ευαγγελικού νόμου, το οποίο αποκάλυψε ο Χριστός. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Το Ευαγγέλιο είναι το αεροπλάνο της χάριτος. Μας φτάνει στην υπέρβαση του φυσικού. Ο άνθρωπος είναι συνηθισμένος να κατεβαίνει από τη βάση στην παράβαση. Ο χριστιανός καλείται από τη βάση να ανεβεί στην υπέρβαση. Παραφύσιν είναι να μισείς αυτούς που σε αγαπούν. Καταφύσιν είναι να αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν. Υπερφύσιν είναι να αγαπάς αυτούς που σε μισούν. Το παραφύσιν είναι η παράβαση. Το καταφύσιν είναι η βάση. Το υπερφύσιν είναι η υπέρβαση. Να αγαπούμε τους εχθρούς μας, ναι. Αυτό είναι η μόνη πυροσβεστική δύναμη που μπορεί αποτελεσματικά να σβήνει τις φωτιές του μίσους, της εχθρότητος του πολέμου. Η αγάπη είναι όπλο που αφοπλίζει τον εχθρό. Χτύπα όσο κι αν θέλεις, εγώ σ' αγαπώ. Ήβρισέ μου όσο κι αν θέλεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Αδίκησέ με όσο κι αν θέλεις, εγώ θα σε ευεργετώ. Ένα χριστιανό με τέτοιες θέσεις ίσως να τον περιφρονείς. Αν είναι έτσι, τότε το πρώτο και μεγαλύτερο πρόσωπο που περιφρονείς είναι εκείνος που τον υβρίζει και τον αμφισβητεί, που τον αρνείται από αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο έγινε άνθρωπος. Από αγάπη για αυτούς που τον σταύρωσαν και εξακολουθούν να τον σταυρώνουν με τα αμαρτωλά τους πάθη, από αγάπη σε αυτούς καθυλώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού. Ο σταυρός είναι η φωτογραφία της αγάπης τους εχθρούς. Ο Χριστός είπε, καθώς θέλετε ή να πει όσοι μείνει άνθρωποι, ούτε και εμείς πείτε αυτής ομοίως. Εμείς λέμε, καθώς θέλουμε ή να πει ημίν ο Θεός, και εμείς ποιόμεν της ανθρώπης ομοίως. Τι θέλουμε από το Θεό, αυτό ας κάνουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ευεργετών νόμιζε μιμήστε των Θεών. Ζήτη Θεούς η Χριστότητα Χριστός ον. Τι κάνει εκείνος, συγχωρεί, ας συγχωρούμε και εμείς. Τι έκανε εκείνος, τραυματίστηκε από αγάπη και εμείς ας πονέσουμε για την αγάπη. Τι κάνει εκείνος, ευεργετεί όλους και εμείς όλοι ανεξαιρέτως ας τον ευεργετούμε. Η μεγαλύτερα δε αγάπη και ευεργεσία είναι να προσφέρουμε στους άλλους το θησαυρό μας, τον Ιησού Χριστό, την πίστη σε Αυτόν. Ο νόμος του κόσμου είναι πολλές φορές κατάλυση των πάντων. Ο νόμος του Χριστού, ο νόμος της αγάπης είναι η επίλυση των πάντων, επίλυση όλων των προβλημάτων.

τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Μια προσευχή. Κύριε, πόσες φορές ισχυρίστηκα πως κάτι το ξέρω νεράκι, σαν το πατέρ ημών. Κι ίσως το ήξερα νεράκι. Μάλλον όμως δεν ήξερα το πάτερ ημών. Γιατί τι να σημαίνει άραγε εκείνο το αδιανόητο «γεννηθήτω το θέλημά σου»? Τι εννοείς, Κύριε? Πώς να πνίξω το δικό μου θέλημα? Πώς να αποδεχθώ τέτοιο σταυρό? Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου για μένα? Να πονέσω, να ματώσω, να χάσω ό,τι αγαπώ? Πόσο δύσκολα τα λόγια όταν πρέπει να γίνουν πράξη. Πονώ, Κύριε, βλέπω το θέλημά σου, μα πώς να πω ευχαριστώ? Ένας λυγμός είναι η φωνή μου και το βλέμμα καρφώθηκε στον ουρανό, μήπως και ανοίξει ξαφνικά, για να μου πεις πως όλα θα αλλάξουν.

Κύριε, δυνάμωσε τους ώμους μου. Δεν χρειάστηκε ποτέ να σηκώσω βάρη. Και τούτος ο σταυρός μου φαίνεται ασήκωτος. Κάνε η φλόγα του πόνου να ανάψει το καντήλι της πίστεως. Τότε ίσως και η καρδιά γαλινεμένη μπορέσει να ψελίσει το «γεννηθείτε το θέλημά σου».

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ ως ήρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι, προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτη ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτη ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτη ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ την ητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφιτα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδιν μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεννωμένης. εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγι το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν τη δάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λομεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτός του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του Σιβώντα,
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέει σών με των αμαρτωλών,

Εις επίστας εκρήμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις ον αδιπορίες συνόδευσον, το βασιλείσι μάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπωμεν,
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώ σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος,
μη δέιστο της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Σκληρή κατηγορία και ομόφωνη. Οι νέοι μας παραστρατούν, παίρνουν τον κατήφορο. Διατυπώνεται σε όλους τους τόνους και με όλα τα μέσα. Τη δέχονται οι νέοι μας και τρομάζουν. Δεν έχουν τον τρόπο να αμυνθούν. Χρέος να τους παρασταθούμε, όχι σαν συνήγοροι, αλλά σαν αντικειμενικοί κριτές. Σαν άνθρωποι που έχουμε δεχτεί από το Ευαγγέλιο, από τον ίδιο υπέρτατο νομοθέτη την προσταγή να αναζητούμε παντού και πάντοτε την αλήθεια. Η συμπαράστασή μας δεν θα στηρίζεται σε συλλογισμούς. Ένα περιστατικό θα φέρουμε στο φως, που είναι αρκετά εύγλωτο.

Ήταν αρχές του περασμένου φθινοπόρου. Οι πρώτες δροσιές είχαν αρχίσει. Ο ήλιος είχε πάψει να στέλνει φωτιά και σκορπούσε γύρω φως και γλυκιά θαλπορή. Απόγευμα. Όπως το συνήθιζαν οι προύχοντες της Κωμόπολης, βγήκαν και κάθισαν σε ένα εξοχικό. Το αγαπούσαν ιδιαίτερα τούτο το κέντρο. Όχι μονάχα γιατί η τοποθεσία ήταν μαγευτική, μα και γιατί ο ιδιοκτήτης, βασμένος στη δουλειά, ήταν σε θέση να ικανοποιήσει όλα τα γούστα τους. Και ακόμα, το σπουδαιότερο, ήταν το μόνο κέντρο στο οποίο συγκεντρωνόταν η αριστοκρατία του τόπου. Σε τούτο εδώ τον τόπο δεν τολμούσε να πλησιάσει ο καθένας. Έπρεπε να έχει όνομα και προπαντός γερή τσέπη, γιατί το κατάστημα ήταν τουριστικό και οι τιμές του αρκετά αλμυρούτσικες.

0: Εκείνο το απόγευμα, για τον αμύητο επισκέπτη, η πρωτοτυπία ήταν πλούσια. Ο αρχοντοχωριατισμός στο φόρτε του. Πρόσωπα καζαντισμένα που απολάμβαναν κάτω από τα βλαστάρια των περικοκλάδων διάφορα ποτά. Πολλαπλή η απόλαυση. Η γλώσσα και ο Λάριγκας κολακευόταν από τα σουβλάκια, το κοκορέτσι και τους λογής-λογής εκλεκτούς μεζέδες. Το αυτί το γέμιζαν οι εκνευριστικές νότες μιας μουσικής των αγρίων και οι άναρθρες κραυγές των τραγουδιών. Και φιφτινό, επίδειξη σπάταλη. Σε λίγο απρόσκλητος επισκέπτης πρόβαλε ένα δεκάχρονο αγόρι. Στην όψη του δεν αντανακλούσε η φυσική και απαραίτητη για την ηλικία του παιδική ξενιασιά. Αν ήσουν ζωγράφος, θα μπορούσες αδίστακτα να το χρησιμοποιήσεις για μοντέλο στην προσπάθειά σου να εικονίσεις με αισθητό τρόπο τον πόνο και τη στέρηση. Χέρια σαν βέργες, πόδια καλαμένια που καταλήγαν στα γυμνά λερωμένα πέλματα, μάτια σκοτεινά, έκφραση στα χείλη που φανέρωνε λύπη και παράπονο. Και αυτό το μαραμένο ανθρώπινο βλαστάρι ήταν τυλιγμένο σε ένα κουρέλι που δύσκολα θα το έλεγες ρούχο. Το αγόρι μπήκε ανάμεσα στους γλετζέδες. Ήταν φανερό. Το τράβηξε η μυρωδιά των μεζέδων που γέμιζαν τα μικρά τετράγωνα τραπεζάκια. Περπάτησε λίγο με βήμα αργό και διστακτικό, σαν να ταλαντεύτηκε, σαν να δίστασε να διακόψει το χαρούμενο τόνο. Τελικά το άδειο στομάχι επιβλήθηκε και παραμέρισε το δισταγμό. Στάθηκε μπροστά σε ένα τραπέζι, σε μια εύθυμη παρέα. Έριξε ένα λέμαργο βλέμμα στα φαγητά και μετά στα γελαστά πρόσωπα. Κι ύστερα απλώσε δειλά οικετευτικά το χέρι. Ο χαρούμενος τόνος δεν έσπασε. Κανείς δεν φάνηκε να προσέχει το ταλαίπωρο πλάσμα που έμεινε σαν μαρμαρωμένο άγαλμα. Και το γέλιο συνεχίστηκε και τα πειράγματα και οι μεζέδες και το τσούγκρισμα των ποτηριών. Το παιδί απελπίστηκε. Ίσως μέσα του να ένιωσε μια φοβερή απογοήτευση μπροστά στην παγερή αδιαφορία. Το βλέμμα του, πάντα πονεμένο, έγινε τώρα περισσότερο σκοτεινό. Γύρισε και ξεκίνησε να φύγει. Είχε κάνει 2-3 βήματα όταν άκουσε πίσω του μια φωνή.
1: Εσύ μικρέ, έλα εδώ.
0: Ήταν από το τραπέζι που είχε αφήσει πριν λίγα δευτερόλεπτα. Πλησίασε. Τότε είδε ένα κύριο με διαστάσεις σεβαστές, με ολοστρόγγυλο παχούλο πρόσωπο, να πιάνει το πιρούνι και να καρφώνει ένα εκλεκτό μεζέ. Άστραψαν τα θλιμμένα μάτια του πεινασμένου παιδιού. Γέλασε το πρόσωπό του. Ο χοντρός κύριος σήκωσε το πιρούνι ψηλά και δείχνοντάς το στο πεινασμένο παιδί είπε:
1: Άνοιξε το στόμα σου.
0: Εκείνο, σαν υπνοτισμένο, υπάκουσε. Άνοιξε το στόμα και πλησίασε. Πριν όμως προλάβει να κατακτήσει το θησαυρό, τον έχασε από μπροστά του. Ο γλετζές με την παγωμένη, την απάνθρωπη καρδιά, αντί να βάλει το πιρούνι στο στόμα του πεινασμένου, το τράβηξε απότομα και το έβαλε στο στόμα το δικό του. Ακολούθησε ένα σκαστό γέλιο. Το γέλιο του θριαμβευτή. Γέλασε κι αυτός και η παρέα. Μόνο το αγόρι δεν γέλασε. Το φως που είχε ανάψει στα μάτια του απότομα έσβησε. Η χαρά πάγωσε. Όμως το στεγνό προσωπάκι δεν ξαναγύρισε πάλι στη σκοτεινιά του πόνου. Πήρε μια έκφραση που σπάνια τη βλέπει σε παιδί. Μια άγρια έκφραση. Η αγανάκτηση που άναψε μέσα στη μικρή σφιγμένη καρδιά μεταφράστηκε σε μια πρωτόγνωρη για εκείνο αγριότητα. Γύρισε απότομα και έφυγε. Η παρέα συνέχισε το γέλιο και το γλέντι. Κάποιος διαβάτης που παρακολούθησε την απάνθρωπη σκηνή στάθηκε και με πύρινα λόγια διαμαρτυρήθηκε. Μα ο χοντρός κύριος είχε πρόχειρη τη δικαιολογία.
1: Το έκανε για διασκέδαση.

Όταν έτσι διασκεδάζουν οι μεγάλοι, υπάρχει σε κανενός τη σκέψη απορία γιατί εγκληματούν οι μικροί? Αν αύριο το νέο αυτό παιδί κάνει κάτι το κακό, αν γίνει ήρωες ενός αιματηρού δράματος, ο χωροφύλακας θα το συλλάβει. Όλοι μας θα του καταλογίσουμε ευθύνες και η δικαιοσύνη θα το ρίξει στη φυλακή. Ο χοντρός κύριος θα εξακολουθήσει να διασκεδάζει. Κανένας δεν θα σκεφτεί να του καταλογίσει ευθύνες. Όμως βάλτε το χέρι στην καρδιά και πέστε. Ποιος φταίει? Για ποιον πρέπει να ανοίξουν οι πύλες των φυλακών?

Οι κατήγοροι υποκατηγορίαν. Από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Φεφέ, οι καρδιές σημαδεύουν την ιστορία.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω?

θεότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή από τον παράσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και το έτος 1989 και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση ένα κομμάτι του Αναστάσιμου Όρθρου σε ήχο πρώτο, τα κομμάτια του δεξιού χορού με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα μουσικό διδάσκαλο και τέος β' δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, από τον οποίο θα ακούσουμε τα λειτουργικά και το άξιον εστί σε ήχο πρώτο επτάφωνο, σε μελοποίηση Μιχαήλ Χατζηαθανασίου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

καθώς θέλετε είναι ποιόσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Ζητείτε, φίλοι ακροατέ, λύσεις. Για ποιο πρόβλημα? Μα όλη η ζωή μας κατάντησε πρόβλημα. Ο άνθρωπος έγινε πρόβλημα. Πρόβλημα για τον εαυτό του. Πρόβλημα για τους άλλους. Όλη η κοινωνία έγινε μια απέραντη προβληματική επιχείρηση. Προβληματικές επιχειρήσεις υπάρχουν διότι υπάρχουν προβληματικά πρόσωπα. Όσο κι αν η ζωή βιομηχανοποιήθηκε, όσο κι αν οι χειρονακτικές εργασίες περιορίστηκαν, η ζωή εξακολουθεί να είναι μία επιχείρηση. Στο χέρι μας δηλαδή είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Στη σωστή κίνηση που θα προβούμε βρίσκεται η επιτυχία ή η αποτυχία στη ζωή. Κάθε τόσο εργαζόμενοι κάνουν απεργία. Ζητούν συνήθως να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά τους, να αισθάνονται ασφάλεια στη ζωή. Αλλά όποιος νόμος κι αν ψηφιστεί στη Βουλή δεν θα λύσει το πρόβλημα του ανθρώπου ή τα προβλήματα των ανθρώπων αν δεν δεχθούν οι άνθρωποι τον νόμο που δεν ψηφίστηκε από ανθρώπινη Βουλή αλλά ψηφίστηκε από τη Βουλή του Θεού. Πρόκειται για νόμο όχι περιορισμένης ισχύως αλλά με αιώνιο κύρος. Δεν είναι νόμος φωτογραφία για ορισμένες μόνον τάξεις ανθρώπων ή για λίγα μόνο πρόσωπα, αλλά είναι νόμος περιορισμένος για όλους ανεξαιρέτους τους κατοίκους της γης. Ο νόμος αυτός λύνει όλα τα προβλήματα κατά το δικαιότερο και τελειότερο τρόπο. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και γιατί δεν τον εφαρμόζουμε λοιπόν να τελειώνουν όλα τα ζητήματα? Γιατί? Επειδή το είπε ο Θεός. Αρκεί κάτι να το πει ο Θεός για να κάνει το αντίθετο ο έξυπνος άνθρωπος. Επειδή είμαι φίλε αυτοί και εγωιστέ, γι' αυτό δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Πέρα από το άτομό μας δεν βλέπουμε κανέναν άλλον. Αλλά ας δούμε ποιος είναι ο περίφημος αυτός νόμος. Τον βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Είναι διατυπωμένος με απλότητα. Δεν είναι ακαταλαβίστικος. Είναι στηριγμένος στη λογική αλλά και σφραγισμένος με τη θεϊκή αυθεντία. Να ο νόμος. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μείνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Όταν ένα τρένο φύγει από τη γραμμή του εκτροχιάζεται, απομακρύνεται. Όσα κι αν λεχθούν για το τρένο η λύση είναι μία για να ξαναλειτουργήσει, να επανέλθει στη γραμμή. Όλα τα άλλα είναι άσχετα. Πολλοί σκέπτονται και συσκέπτονται και συνεδριάζουν για τα προβλήματα του ανθρώπου που εκτροχιάστηκε, διαλύθηκε, ξεχαρβαλώθηκε. Άλλοι λύσεις για τον άνθρωπο είναι μία και μοναδική. Να επανέλθει στη γραμμή. Είναι η γραμμή που χάραξε ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος διδάσκαλος, στην επί του όρους ομιλία. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μείνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ακριβώς επειδή τα θεόπνευστα αυτά λόγια αποτελούν την καθοριστική γραμμή πλεύσεως και πορείας, γι' αυτό και ονομάστηκαν χρυσούς κανόν. Πολλές φορές κάνουμε αγώνα για την ασφάλεια του μέλλοντος
για τα κεκτημένα δικαιώματα. Τελικά διαπιστώνομαι ότι ασφαλιζόμεθα ανασφάλιστα. Διότι ποια ασφάλεια μπορεί να ασφαλίσει από το μίσος και την επιθετικότητα του άλλου, από την ευνηδιαστική ενέργεια του τρομοκράτου, από το στιγερό έγκλημα του αγριεμένου συνανθρώπου μας? Ο νόμος όμως του Χριστού, ο Χριστούς κανόν, μας εξασφαλίζει την κοινωνική γαλήνη, μας εξασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη, μας εξασφαλίζει την αρμονική συμβίωση, μας εξασφαλίζει την εσωτερική ηρεμία. Είναι τόσο αποτελεσματικός νόμος που μπορεί να μετατρέψει τη ζούγκλα σε πολιτισμένη κοινωνία, την κόλαση σε παράδεισο. Τεχνολογικά, φίλοι ακροατέ, έχουμε πρόοδο. Ηθικά και πνευματικά έχουμε κατάπτωση. Αλλά τι προτιμάτε? Αετούς με φυσικά φτερά που να πετούν υψηλά, ή σκουλίκια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που να σέρνονται στη λάσπη? Μόνο κοντά στο Θεό ο άνθρωπος είναι αετός, που πετά στον ουρανό της ευτυχίας. Χωρίς το Θεό και μακριά από το Θεό ο άνθρωπος είναι σκουλίκι της λάσπης, έστω και αν λειτουργεί με σύγχρονα μέσα. Χωρίς Θεό και μακριά από το Θεό όλα επιτρέπονται, από το ψέμα μέχρι το έγκλημα. Με το Θεό επιτρέπονται εκείνα που ωφελούν. Χωρίς το Θεό κατρακυλάς του κακού τη σκάλα χωρίς φρενάρισμα. Με το Θεό ανεβαίνεις τη σκάλα της ηθικής και της αγιότητος. Στην Ευαγγελική περικοπή της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά, που είναι περικοπή από την επί του όρους ομιλία του Χριστού μας, βλέπουμε μια σκάλα με διάφορα σκαλοπάτια, σκάλα που συνεχώς ανυψώνει τον άνθρωπο. Το πρώτο σκαλοπάτι, ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ό,τι καλό θέλεις οι άλλοι να σου κάνουν, αυτό να κάνεις και εσύ στους άλλους. Πριν από το σκαλοπάτι αυτό υπήρχε το σκαλοπάτι της αρνητικής δικαιοσύνης. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που σύ αντιπαθείς και δεν θέλεις να σου κάνουν, μη το κάνεις και εσύ άλλον. Ο μισείς, μη δεν ποιήσεις. Και πριν από το σκαλοπάτι της αρνητικής δικαιοσύνης υπήρχε κάποιο άλλο πιο κάτω. Ήταν το σκαλοπάτι της εκδικήσεως. Σύντριμα αντί συντρίματος, οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Φρένο η ανταπόδοσης, αλλά φρένο σκληρό. Αν παραδείγματος χάρη κοβόταν το χέρι εκείνο που κλέβει, θα βλέπαμε τότε πόσοι θα άπλωναν το χέρι να κλέψουν επίσημα ή ανεπίσημα, με γάντι ή χωρίς γάντι. Αν κρεμούσαν ένα έμπορο ναρκωτικών, τότε θα βλέπαμε πόσοι θα ασχολούνταν με τη διακίνηση του θανάτου στο χώρο της νεολαίας μας. Αλλά το μέτρο αυτό για το φρενάρισμα του κακού δεν το χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι νόμος αγάπης και ελευθερίας. Το δεύτερο φρένο, εκείνο της αρνητικής δικαιοσύνης, είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θέλεις να σου κάνουν κάτι και εσύ να μην το κάνεις. Το Ευαγγέλιο προχωρεί, όχι μόνο φρένο αλλά και κίνητρο. Δεν αρκεί να λες όχι στην αμαρτία. Οφείλεις να λες και ναι στην αγάπη. Είναι ο νέος τρόπος ζωής. Καθώς θέλετε ή να πει όσοι νημίνει άνθρωποι και εμείς πείτε αυτοί ομοίως. Με αυτό ο άνθρωπος δεν συγκρατείται απλώς από το κατρακύλισμα του κακού. Οθείται και στο προχώρημα του καλού,
στο ανέβασμα στην αρετή. Αν όλοι οι άνθρωποι, φίλοι ακροατέ, εφαρμόζαμε τον νόμο του Κυρίου, τον χρυσούν κανόνα, εντελώς διαφορετική θα ήταν η όψη του κόσμου. Δεν θα είχαμε εγκλήματα. Θέλεις να σου αφαιρέσει ο άλλος τη ζωή? Ασφαλώς όχι. Σύ λοιπόν, γιατί υψώνεις το χέρι και σκοτώνεις τον εαυτό σου με το τσιγάρο? Γιατί σηκώνεις το ποτήρι και σκοτώνεις την υγεία σου με το αλκοόλ? Γιατί σηκώνεις το περίστροφο ή την καραμπίνα και σκοτώνεις το συγγενή σου για ασήμαντη κτηματική διαφορά? Γιατί παίρνεις το αγγελούδι που σκυρτάς στην κοιλιά σου και το πηγαίνεις στο δολοφόνο γιατρό και του προτείνεις

παράνομο δεσμό. Θέλεις να μη σου δείχνουν οι άλλοι κατανόηση για τα ελαττώματά σου? Συ γιατί δεν δείχνεις την παραμικρή κατανόηση στον άλλον? Γιατί δηλαδή τον θέλεις τέλειο, εσύ είσαι τέλειος? Δεν θα μόλυναν τον αέρα με ύβρις και βομολογίες οι άνθρωποι? Θέλεις οι άλλοι να σε υβρίζουν? Συ γιατί βρίζεις? Γιατί ξεφτελίζεις τους άλλους? Γιατί τι είναι ο άλλος? Είναι άνθρωπος, είναι αδελφός σου, είναι εικόνα του Θεού, είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Αν είσαι ταπεινός θα τον βλέπεις όχι κατώτερο, αλλά πολύ ανώτερό σου. Τι τιμή αλλήλους προηγούμενοι! Δεν θα είχαμε διαπομπεύσεις και συκοφαντίες. Θέλεις να ανοίξει κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός και να μεταδίδει τα αμαρτήματά σου να τα μάθει όλος ο κόσμος? Συ γιατί έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο σου, το στόμα σου, και διαπομπεύεις τον άλλον που συμβαίνει να είναι πολιτικά ή κοινωνικά αντίπαλό σου? Γιατί τον διαβάλεις? Δεν θα είχαμε κλοπές και διαρρήξεις. Θέλεις να σου κλέψουν τον τίμιο υδρότα σου? Γιατί κλέβεις τον κόπο του άλλου? Δεν θα είχαμε δικαστήρια και μηνύσεις. Θέλεις ο άλλος για ψιλοπίδημα να σε οδηγεί στο δικαστήριο? Συ γιατί κάνεις συνέχεια μηνύσεις? Με ένα λόγο όλα τα προβλήματα θα λύονταν με την εφαρμογή αυτού του νόμου, καθώς θέλετε ή να πει όσοι είμαι οι άνθρωποι και εμείς πείτε αυτής ομοίως. Λέγει σχετικά ο ιερός Χρυσόστομος: είδες πως έδειξε και εντεύθεν ότι με τα ευχής και πολιτείας ημίν ακριβούς δει, και είπεν όσα θέλεις γενέστηση παρά του Θεού ταύτα πει και εις των πλησίων, ή να μη λέγεις και πως δυνατόν, εκείνος Θεός, εγώ δε άνθρωπος? Αλλά όσα αν θέλεις γενέστηση παρά του ομοδούλου σου ταύτα και αυτός πει περί των πλησίων επιδείκνησον. Τι τούτο κουφότερον, τι δικαιότερον? Όθεν δήλων ότι κατά την φύση ημίν η αρετή και οίκοθεν τα δέοντα άπαντες εις μεν, και ουχίοντε και άγνοιαν ουδέποτε καταφυγήν. Όλα αυτά που είπαμε, φίλοι ακροατέ, δεν είναι δύσκολα, είναι εύκολα. Το να κάνεις το καλό στον άλλο όπως θέλεις και εσύ να σου κάνουν, αυτό είναι φυσικό. Το να μεταδώσεις το φως στον άλλον είναι απλό καθήκον. Αν κάποιος έκτιζε σπίτι και σου ζητούσε λίγο ρεύμα μέχρι να αποκτήσει δική του σύνδεση, δεν θα το έδινες? Τώρα που ως πιστός χριστιανός έχεις το φως το αληθινό, το φως του Χριστού, και ο άλλος μόλις τώρα οικοδομεί την πνευματική του ζωή, μην αδιαφορήσεις. Δώσε του τα φώτα τα χριστιανικά. Μίλησέ του για τον Ιησού Χριστό. Μέχρι να αποκτήσει δική του σύνδεση, να μάθει δηλαδή τον τρόπο να παίρνει φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Η αγάπη είναι η συμπλήρωση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και ο Χριστός στη συνέχεια του Ευαγγελίου μας παίρνει από το σκαλοπάτι της δικαιοσύνης και της ανταποδόσεως και μας οδηγεί σε ανώτερο σκαλοπάτι, στο σκαλοπάτι της αγάπης και της θυσίας. Ο Χριστός δεν ήλθε να βάλει μόνο τη βάση της κοινωνικής ζωής, αλλά και να οδηγήσει στην υπέρβαση της αγιότητος. Βάσεις καθώς θέλετε ή να πει όσοι ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Η υπέρβασης αγαπάτε τους εχθρούς σημών. Ο Χριστός δεν μας θέλει μόνον πεζοπόρους, μας θέλει και ουρανοπόρους. Καλά είναι να ταξιδεύεις με το τρένο που κυλάει πάνω στη γραμμή, αλλά το τρένο δεν ανεβαίνει σε ψηλές κορυφές.

Ναι. Ενώ με το αεροπλάνο όχι απλώς σε κορυφές, αλλά θα σε ανεβάσει πάνω και από τις ψηλότερες κορυφές των βουνών. Αυτό το αγαπάτε τους εχθρούς ημών ξεπερνά κάθε κορυφή ηθικού νόμου και τις κορυφές των ανθρωπίνων νόμων που είναι οπωσδήποτε χαμηλές και τις κορυφές του εμφύτου ηθικού νόμου που είναι υψηλότερες και τις κορυφές του μοσαϊκού νόμου που είναι ακόμη υψηλότερες. Καμιά θρησκεία, καμιά ιδεολογία, κανένα σύστημα δεν μπορεί να φτάσει το ύψος του ευαγγελικού νόμου το οποίο αποκάλυψε ο Χριστός. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Το Ευαγγέλιο είναι το αεροπλάνο της χάριτος. Μας φτάνει στην υπέρβαση του φυσικού. Ο άνθρωπος είναι συνηθισμένος να κατεβαίνει από τη βάση στην παράβαση. Ο χριστιανός καλείται από τη βάση να ανεβεί στην υπέρβαση. Παραφύσιν είναι να μισείς αυτούς που σε αγαπούν. Καταφύσιν είναι να αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν. Υπερφύσιν είναι να αγαπάς αυτούς που σε μισούν. Το παραφύσιν είναι η παράβαση. Το καταφύσιν είναι η βάση. Το υπερφύσιν είναι η υπέρβαση. Να αγαπούμε τους εχθρούς μας, ναι. Αυτό είναι η μόνη πυροσβεστική δύναμη που μπορεί αποτελεσματικά να σβήνει τις φωτιές του μίσους, της εχθρότητος του πολέμου. Η αγάπη είναι όπλο που αφοπλίζει τον εχθρό. Χτύπα όσο κι αν θέλεις, εγώ σ' αγαπώ. Ήβρισέ μου όσο κι αν θέλεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Αδίκησέ με όσο κι αν θέλεις, εγώ θα σε ευεργετώ. Ένα χριστιανό με τέτοιες θέσεις ίσως να τον περιφρονείς. Αν είναι έτσι, τότε το πρώτο και μεγαλύτερο πρόσωπο που περιφρονείς είναι εκείνος που εφάρμοσε την αγάπη. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Από αγάπη στον άνθρωπο που τον υβρίζει και τον αμφισβητεί, που τον αρνείται, από αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο έγινε άνθρωπος. Από αγάπη για αυτούς που τον σταύρωσαν και εξακολουθούν να τον σταυρώνουν με τα αμαρτωλά τους πάθη, από αγάπη σε αυτούς καθυλώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού. Ο σταυρός είναι η φωτογραφία της αγάπης τους εχθρούς. Ο Χριστός είπε: «Καθώς θέλετε ή να πει όσοι ημίνοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως». Εμείς λέμε «καθώς θέλουμε ή να πει ημίν ο Θεός και εμείς ποιόμεν της ανθρώπης ομοίως». Τι θέλουμε από το Θεό, αυτό ας κάνουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Ευεργετών νόμιζε μιμήστε των Θεών, ζήτη Θεούς η Χριστότητα Χριστός ον». Τι κάνει εκείνος, συγχωρεί, ας συγχωρούμε κι εμείς. Τι έκανε εκείνος, τραυματίστηκε από αγάπη και εμείς ας πονέσουμε για την αγάπη. Τι κάνει εκείνος, ευεργετεί όλους και εμείς όλοι ανεξαιρέτως ας τον ευεργετούμε. Η μεγαλύτερα δε αγάπη και ευεργεσία είναι να προσφέρουμε στους άλλους το θησαυρό μας, τον Ιησού Χριστό, την πίστη σε Αυτόν. Ο νόμος του κόσμου είναι πολλές φορές κατάλυση των πάντων. Ο νόμος του Χριστού, ο νόμος της αγάπης, είναι η επίλυση των πάντων, επίλυση όλων των προβλημάτων.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ του Πανορμίτη της Σίμης. Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς και η χοροδία του Καθεδρικού Ναού Αγίων Πάντων Καλυθέας Αθηνών.

Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εάν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας Κύριας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θερημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκαντήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσκους.

Τον Αγίον Ιεραρχών, των Γαλλικών Μαρτύρων και Ιερομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιβών, των Ιεματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησθεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησθεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησθεν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησθεν ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

23 Φεβρουαρίου 2001. Η γερόντισσα με ολόκληρη την αδερφότητα συμμετείχε στην τελευταία μυσταγωγία του με ιερό σεβασμό, με απόλυτο σιγή, με δάκρυα και υγική στοργή, με κατόδυνο ψυχή, με άφωνο προσευχή, αλλά και αγωνία. Πως ήταν δυνατόν να πιστεύσουν ότι είχε φτάσει η τόσο απευκταία αλλά και τόσο ευλογημένη ημέρα της καταπαύσεώς του. Ο φιλόστοργος πατήρ, βλέποντας την αγωνία τους, έκανε νεύμα να φύγουν οι αδερφές για να μην υποφέρουν. Ευνηδίως, η πίεσή του εμηδενίστηκε. Καρδιογενές σοκ. Ο εν προαιρέσει μάρτης, ο πατήρ Δαμασκηνός, ο παππούς του μακρινού, τελειούται εν Χριστώ την 23η Φεβρουαρίου του 2001. Ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:35 μετά μεσηβρία. Η ψυχή του πλέον πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση στην απέναντι ακτή, και όχι μόνο ψηλαφά τα κράσπεδα της βασιλείας, αλλά μετέχει εκτυπώτερον του Θεού και Λόγου εντιανεσπέρω ημέρα της βασιλείας αυτού. Ο χρόνος εσταμάτησε. Ακόμη και τα άψυχα μέσα στη μονή ένιωσαν το μεγάλο κενό. Στις τηλεφωνικές συσκευές έμεινε γραμμένη θαυμαστός η ημερομηνία της κοιμήσεώς του, 23 Φεβρουαρίου 2001. Ο θρήνος που επικολούθησε την κοίμηση του παππού, αν και βαθύτατος, δεν είχε τίποτε το ανάρμοστον προς την σεπτή μορφή του μεγάλου πατρός, ο οποίος πάντοτε κατήχε το μέτρο της κοσμιότητος. Παρότι το απροσδόκητον και ευνίδιον του θανάτου του συνεκλώνησε τις ψυχές των αδερφών, η σκέπη της πατρικής ευστοργίας του εμπόδιζε τα αδύνατα σκεύη να θραυστούν. Μέσα στο κελί του εδέχθηκε τις επικίδιες φροντίδες από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής, ενώ τον ενέδιαν για τελευταία φορά με τα ιερατικά του άμφια, συγκινημένοι διεπίστωσαν ότι το οσιακό του σκήνος είχε μεγάλη ευκαμψία. Μάλιστα εβεβαίωσαν ότι ο ίδιος ο παππούς τους εβοηθούσε να τον ενδύσουν. Συνέχιζε και με τα θάνατο να ασκεί την αγαπημένη του υπακοή με την αρχοντική του ευγένεια. Ο πατήρ Έψιλον διηγείται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ετοιμασίας της ορού, ένα πουλάκι εκαθόταν στο παράθυρο του κελιού ακίνητο και παρακολουθούσε. Και η κτήσης συμμετείχε στην εκδημία του φίλου του Θεού. Κατόπιν το ιερό σκήνομα μεταφέρθηκε στο καθολικό της μονής. Αστραπιαίωσε κυκλοφόρησε η είδηση της εκδημίας του και αμέσως άρχισαν να καταφθάνουν στη μονή οι συγγενείς του, πλήθος κληρικών, μοναχών, όλα τα πνευματικά του παιδιά, ο λαός του Θεού. Συγκλονισμένοι από την ευνίδια αναχώρηση του καλού ποιμένος, εθρηνούσαν την δυσαναπλήρωτον απώλεια και ουκ ήθελον παρακληθήνε ότι ουκ εστί. Και η αγρυπνία για την εορτή της πρώτης και δευτέρας ευρέσεως της κεφαλής του τιμίου προδρόμου έγινε κατά την πρόβλεψη του γέροντα μέσα σε πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα χαρμολύπης. Η μέρα πικρού θανάτου και ήταν εορτή. Ο μίσον των προφητών, απονέμοντας χάριτας στον ιδρυτή της μονής του,
τον παραλαμβάνει την ημέρα της πανηγύρεώς του και τον οδηγεί στο αίδιον φως. Ήδη προετών ο παππούς ευχόμενος στην αδερφότητα είχε προείπει «Να αποθάνομαι σε εορτή και μετά οι άνθρωποι να εορτάζουν αυτήν την ημέρα». Τρέχουν οι άγγελοι και τον εναγκαλίζονται. Ο πατήρ Θαμασκηνός, ο κτήτορ της μονής του μακρινού, ιεροπρεπής όπως πάντα, ύπτιος στο μέσον του ναού, ευλογούσε την συνηγμένη πίμνη του. Στα ιερατικά του χέρια εβάσταζε το Άγιον Ευαγγέλιο που είχε παραλάβει από την Αγία Τράπεζα και το είχε πραγματώσει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του. Τώρα πορευόταν να το παραδώσει στον Χριστό με καθαρά συνείδηση, μαζί με την παρακαταθήκη και την ανθοδέσμη των χαρισμάτων που του είχε εγχειρήσει ο Κύριος στην πρώτη τους γνωριμία. Ο ίδιος είχε παρακαλέσει τις αδερφές όταν αποθάνει να θέσουν στα χέρια του μία ανθοδέσμη με ανεμόνες, προλέγοντας έτσι εμέσως ότι θα κοιμηθεί εν καιρό χειμώνος. Τώρα έσπευδε να προσφέρει στον Χριστό τα πύρινα άνθη της αγάπης του που περνούν στην αιωνιότητα, καθώς έλεγε «Στο τέλος της ζωής μας θα ανάψει πάλι το πυρ, όπως στην αρχή, ώστε να πάμε καυτοί στον ουρανό. Καυτοί θα πάμε. Ο ουρανός είναι καυτός, ψήνει. Ψήνει, δηλαδή απολαυστικά. Ψήνει και ανάπτει. Από εκεί μέσα, από την ωραία φωτιά, φυτρώνουν τα ωραία άνθη. Όχι από το χώμα, από τη φωτιά. Παράξενο πράγμα. Άνθη μέσα από τη φωτιά. Άνθη του θείου πυρός που μένουν στην αιωνιότητα πλέον. Έτσι καυτός έφευγε για τον ουρανό. Κανείς δεν ήθελε να πιστεύσει ότι ο παππούς για τελευταία φορά ευρισκόταν μέσα στο ναό, όπου επί 41 συναπτά έτη συλλειτουργούσε μετά τον Αΐλων. Τώρα με τη συνοδεία τους αναφερόταν προς τον θρόνο του Θεού, επισφραγίζοντας τους λόγους του. Τον μοναχό, τον αγωνιστή που εκαυματίστη η καρδία του από την αγάπη του Χριστού, όταν φτάσει στο τέλος αισίως, τρέχουν οι άγγελοι και τον εναγκαλίζονται, γιατί και ο μοναχός φέρει τον Στέφανον του μάρτυρος, επειδή ζει το μαρτύριον της συνειδήσεως καθημερινός. Τον παραλαμβάνουν λοιπόν οι άγγελοι και τον οδηγούν ενώπιον του Θεού και προσκυνεί την Αγία Τριάδα. Λίγο πριν τον εσπερινό του Σαββάτου, η τιμία σωρός μετεφέρθη από το παλαιόν καθολικό της Μονής στο νέο Κυριακό των Αγίων Θεοφανίων. Μερικές ημέρες πριν, ο γέροντας κοιτάζοντας από μακριά αυτόν τον ναό, είχε πει «Καλά που εκτίσαμε και αυτή την εκκλησία, μεγάλη ευλογία του Θεού. Εκείνα με μεταφέρεται όταν θα ποθάνω, γιατί δεν θα χωράει ο κόσμος». Τα πλήθη των ευσεβών συνέχιζαν να σειραίουν στη Μονή για να πάρουν την ευλογία του γέροντα και να δώσουν τον ίστατο χαιρετισμό τους στον ποιμένα, στον ιατρό, στον παρακλήτορα, στο διδάσκαλο, στο χειραγωγό, στον αλήπτη, στον πατέρα. Για όλους, αλλά και για καθένα χωριστά και μάλιστα με ιδιαίτερο εκάστοτε τρόπο, υπήρξε ο Θεόσδοτος άγγελος φύλακας που άπλωνε τις πτέρυγές του και σκέπαζε τις ψυχές τους από κάθε κίνδυνο. Ήταν πηγή ευσπλαχνίας, παραμυθίας, ελπίδος. Ήταν αυτός που εθεράπευε, ευεργετούσε ποικιλοτρόπος, εδρόσιζε, έλουζε στη χάρη, αναζωπήρωνε την πίστη, αγαπούσε
και κυρίως προσευχόταν από τα βάθη της καθαράς καρδίας του. Στην πανηχίδα του Σαββάτου 24 προς 25 Φεβρουαρίου εψάλλει ο κανόν της εξοδίου ακολουθίας μέσα σε ατμόσφαιρα σταυροαναστάσιμης κατανήξεως. Η δε θεία λειτουργία της Κυριακής ήταν μια ουράνια μυσταγωγία. Δύο ημέρες πριν κοιμηθεί ο πατήρ Δαμασκηνός είχε πει με ιδιαίτερο νόημα σε μία αδερφή: «Να ειδώ τι θα μου ψάλετε την Κυριακή». Πράγματι, οι αδερφές, παρόλη τη βαθυτά τη θλίψη τους, υπερέβησαν τις δυνάμεις τους και έψαλαν τα ωραιότερα βυζαντινά μέλη που άρεσαν κατεξοχήν στο γέροντα. Αρχιερείς, καθηγούμενοι ιερόμονών, πολυάριθμοι ιερείς, μοναχοί και κυρίως μοναχές από όλη την Ελλάδα, αλλά και πλήθη ευσεβούς λαού, με την αθρώα προσέλευσή τους και την ολόψυχη συμμετοχή τους στην αλυσμόνητη εκείνη θεία ιερουργία, έζησαν την οδύνη του χωρισμού, αλλά συγχρόνως και την αγαλίαση της επινικίου ιαχής της Αναστάσεως. Εντύπωση προκάλεσαν οι αφελέστατες και τόσο στοργικές εκδηλώσεις μικρών παιδιών και νηπίων, τα οποία με αγαλίαση αγκάλιαζαν το πρόσωπο του γέροντα, εχάιδευαν τη γενιάδα του και τον καταφυλούσαν, παραμένοντας γύρω από το λείψανο και μη θέλοντας να απομακρυνθούν. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η Ισιερέα Εξόδιος Ακολουθία. Μέσα στην πένθυμη ατμόσφαιρα εξεφωνήθησαν επικίδιοι λόγοι από τον εκπρόσωπο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, από τον οικείον ποιμενάρχην κύριον κύριον Βαρθολομαίων, από τον Μητροπολίτην Λαρίσης κύριον κύριον Ιγνάτιον, από τον Αρχιμανδρίτην Πατέρα Χρυσόστομον Κουλουριώτην, από τον αντιπρόσωπο της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων κύριο Νευράκη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και από τον μετέπειτα Δήμαρχο Μεγάρων κύριο Χρυσόστομον Σύρκον. Ο Στάχης έγειρε στο χώμα. Η εκφορά του λειψάνου του παππού από τον ναό των Θεοφανίων προς το καθολικό του τιμίου προδρόμου που είχε ετοιμαστεί το μνήμα εθύμιζε μεγαλοπρεπή ιερά λιτανία. Προηγούντων τα πλήθη των μοναχών, ακολουθούσαν οι κληρικοί φέροντας το σεπτόν σκήνομα και κατόπιν ο λαός του Θεού. Και απορούσε κανείς, πόθεν όλη αυτή η κοσμοσυρωή, ποιος ειδοποίησε όλα αυτά τα πλήθη? Αλλά και οι εκδηλώσεις ακόμη και των αγνώστων ανθρώπων ήταν τόσο συγκινητικές. Όλοι ήθελαν να τον εγγύσουν, να λάβουν ευλογία, να πάρουν ένα λουλουδάκι από το σκήνος του. Συγκλονιστικό ήταν το θέαμα της εισόδου του ιερού λειψάνου στη Μονή. Ο γέροντας, ο σάρχον θριαμβευτής, εφέρε το βασταζόμενος και ευλογούσε για τελευταία φορά τα αγαπητά του σκηνώματα, τα οποία είχε οικοδομήσει με το αίμα του. Το πλήθος ασυγκράτητο, προκειμένου να εξασφαλίσει μια θέση για να παρακολουθήσει την ταφή, ανέβηκε ακόμη και επάνω στην κεραμωτή στέγη της Μονής. Την ίδια ώρα ένα μεγάλο σμήνος πουλιών με σπαρακτικές φωνές αποχαιρετούσε τον Φίλο του Θεού, προκαλώντας κατάπληξη στους παρισταμένους. Ο ενταφιασμός έγινε μέσα σε απερίγραπτο βουβό θρήνο. Ο Στάχης, που είχε οριμάσει, ατενίζοντας κατάματα τον ήλιο της δικαιοσύνης, έγερνε στο χώμα για να αναβλαστήσει, να υλοχαρίσει, φέροντας καρπών πολλήν. Εκρύβει στην μεγαϊκή γη που τόσο είχε αγαπήσει και την είχε ζυμώσει με τον ιδρώτα του.
εκρύβει, αλλά το μνήμα του, στο οποίο καίει ακίνητη κανδύλα, εκχέει φως, σκορπίζει παρηγοριά και ελπίδα, αναβλιστάνει τη χάρη της αυθασίας και τη χαρά της Αναστάσεως. Είμαστε μέσα στο φως του Θεού. Με τον Πεάνα της Αναστάσεως, το Χριστός Ανέστη, η συνηγμένη πίμνη του τον προέπεμψε εν εκκλησία μεγάλη στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ο κήπος του παππού, όπως από την πρώτη στιγμή ονομάστηκε ο τάφος του, αποτελεί κέντρον ενότητος και σημείο αναφοράς των πνευματικών του παιδιών και του πιστού λαού, καθώς αναβλύζει την ευωδία του πνεύματος, παρέχει ηλασμού σωτηρίας και μηνύει τη δόξα της βασιλείας. Έχουν εκπληρωθεί πλέον οι λόγοι του: να φτάσουμε επάνω στην κορυφή για να εξφονδονιστούμε προς το άπειρον, να πέσουμε πλέον στην απέναντι ακτή της βασιλείας του Θεού που μας αναμένει. Εκεί πέρα μας αναμένει η Θεία Ηλιοφάνεια. Εκεί είναι όλοι οι κρόκοι, εκεί είναι όλες οι βιολέτες, εκεί είναι όλα τα στάχια, όλα τα σύμβολα της Θείας Αγάπης που τα αγαπήσαμε όταν ξεκινήσαμε. Και είμαστε μέσα στο φως του Θεού και ζούμε τη Βασιλεία Του. Είμαστε συνέχεια μέσα στην εορτή και πάμε προσωπικά και του λέμε: Χριστέ μου, όλα για σένα, μόνο για σένα, ό,τι θέλεις και όπως θέλεις. Αυτοί οι λόγοι του που είχαν γραφεί στη βαθία καρδία του και είναι η πεμπτουσία της ζωής του, είναι χαραγμένοι στη μαρμάρινη πλάκα του που ευρίσκεται επάνω στο χώμα του μνήματός του. Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Κατρακούλης, τίτορ της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού, 2 Ιουλίου 1921, 23 Φεβρουαρίου 2001. Εγώ είμαι η Ανάσταση και Ζωή. Χριστέ μου, όλα για σένα, μόνο για σένα, ό,τι θέλεις και όπως θέλεις.

η μορφή του. Η εξωτερική εικόνα του παππού ήταν απλή, αλλά και φωτεινή. Οι ενέργειες του παρακλήτου μεταμόρφωναν συνεχώς την όψη του, ώστε άλλοτε να ομοιάζει με αποστολικό πατέρα, συχνά με εξαϊλωμένο όσιο και ενίοτε με αθώο νήπιο. Το βλέμμα του φωτεινό, διεισδυτικό, γαλήνιο, βαθύ, εφανέρωνε την κρυστάλλινη καθαρότητά του και ισχωρούσε στα βάθη του ίνεσου, έως οστέων μυελών. Το ανάστημά του ήταν μέτριο, το ασκητικό του σώμα λεπτό αλλά ρωμαλαίο, εντυπωσίαζε με την ευθυτενή στάση του μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Το βάδισμά του ήταν αποφασιστικό, νεανικό, ανάλαφρο. Οι κινήσεις του ιεροπρεπέστατες, απροσποιητές. Ακόμη και κατά το γύρας του έδινε την εντύπωση νέου ανθρώπου, διότι η χάρις που ενικούσε μέσα του αναπτέρωνε την ύπαρξή του. Κατά το λόγιον, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Φαινόταν ανεπηρέαστος από το χρόνο, ιδίως όταν έψαλε ή απήγγελε τις ευχές με τη μελωδική, αρμονική και βυζαντινή φωνή του, η οποία παρέμεινε νεανική και εύστροφη μέχρι τέλους, προκαλούσε το θαυμασμό. Απλούστατος και ευθύς, είχε την πηγαία ευγένεια που αναδύεται από την ταπείνωση και την ανυπόκριτη αγάπη. Ανθρώπινος, πατρικός, χωρίς να προσπαθεί να εντυπωσιάζει, χωρίς να κρατά αποστάσεις, γινόταν φίλος με την Αγία Φιλία του Χριστού, που δεν την εγγίζει ο χρόνος και δεν την κλονίζει η ιδιοτέλεια, διότι ήταν αδιάφορος προς κάθε τι υλικό και εφήμερο. Γινόταν τα πάντα της πάση και με την παρουσία του εσκόρπιζε την χαρά και την ελπίδα. Τον πατέρα Δαμασκηνό γράφει ο σεβαστός όσιος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, πατήρ Γεώργιος Καψάνης, τον διέκρινε καθαρότης της καρδίας, βαθυτάτη ταπείνωσης, θείος έρος, αδιάλειπτος προσευχή, πνευματική αρχοντιά. Είχε την απλότητα ενός παιδιού και συγχρόνως την αρχοντιά και ευγένεια ενός βασιλικού παραστάτου. Παριστάμενος νοερός και αδιαλείπτος ενώπιον του Παβασιλέως Χριστού, ελαμπρύνετο και εχαριτώνετο από την μορφή του γλυκυτάτου νηφίου της ψυχής του. Ήταν ένα κάτοπτρο που αντικατόπτριζε τη δόξα του Θεού, ένας οδοδείκτης προς την Άνω Βασιλεία, ένας νυμφαγωγός εις Χριστόν.

Επίλογος. Ο μοναχός, γενόμενος κοινωνός θείας φύσεως, ακτινοβολεί. Από την ύπαρξή του εκπέμπονται ακτίνες φωτός προς όλη τη δημιουργία που συγκαλούν όλο το σύμπαν προς δοξολογίαν και μετοχήν της θείας δόξης. Όσιε Πάτερ, εις το πρόσωπό σου εγνωρίσαμε το μυστήριο της Θεοφανίας, την αγάπη του Χριστού. Ο βίος σου ως ρήθρον ευχαριστίας μελωδεί το άσμα «Δόξασι ο Θεός εις τους αιώνας». Μας είχες υποσχεθεί ότι δεν θα μας εγκαταλείψεις και όντως αισθανόμεθα να μας επισκιάζεις ως νεφέλη φωτοφόρος και εύστοργος. Ευχαριστούμεν Συ. Αξίωσον και ημάς όπως σφραγιστόμεν τη σφραγίδη του Πνεύματος ομολογούνται εις Χριστόν έως εσχά της αναπνοής. Δυσόπισον τον Κύριον υπέρ της Εκκλησίας είναι η γάπη σας έως τέλους. Είναι αμεταπάντων των Αγίων δοξάζομαι Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα εις τους αιώνας. Αμήν.

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.